Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα εξετάσουμε πώς το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην Εκκλησία και γενικά και σε κάθε μέλος της χωριστά. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει την Αποστολική Σύνοδο αλλά και όλες τις άλλες συνόδους της Εκκλησίας. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε: «Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεστε ημί βάρος πλην των επάναγκες τούτων». Δηλαδή, αποφασίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και από εμάς να μη σας επιβληθεί κανένα επιπλέον βάρος παρά τα εξής αναγκαία. Το Άγιο Πνεύμα, εκτός από την Αποστολική, κατευθύνει μέσα στην Εκκλησία και τις άλλες συνόδους. Κατευθύνει και τις Οικουμενικές Συνόδους. Οι αποφάσεις των συνόδων δεν αποκτούν δογματικό κύρος παρά μόνον όταν γίνουν δεκτές από το σύνολο του λαού, του λαού του Θεού, του λαού των προφητών του Θεού, των Χριστών του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου είναι γνωστό πως μια σύνοδος οικουμενική είναι αυθεντική, διότι σε αυτήν πραγματοποιήθηκε η έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Για αυτήν δεν υπάρχει εξωτερικό νομικό κριτήριο. Ο χριστιανικός λαός την αναγνωρίζει, αλλά με μία γνώση εσωτερική και αγιοπνευματική. Αυτό ψάλλουμε και την Κυριακή των Πατέρων. Όλοι συγκροτήσαντες την της ψυχής επιστήμην και το Θείο Πνεύματι συνδιασκεψάμενοι το μακάριον και σεπτών σύμβολων οι σεπτοί πατέρες θεογράφους διεχάραξαν, ενώ σαφέστατα το γεγενικό της συνάναρχων των λόγων εκδιδάσκουση και επαναληθώς ομοούσιον τες των Αποστόλων επόμενη προδήλως διδαχές οι ευκλεείς και πανόλβοι όντως και θεόφρονες. Οι σεβάσμοι πατέρες, αφού συγκέντρωσαν όλη την εμπειρία της ψυχής και συσκέφθησαν με το Θείο Πνεύμα, θεόπνευστα διατύπωσαν το μακάριο και σεβαστό σύμβολο. Σε αυτό με σαφήνεια διδάσκουν ότι ο λόγος είναι άναρχος μαζί με τον πατέρα που τον γέννησε και πραγματικά ομοούσιος, ακολουθώντας κατά φάνερα τις διδασκαλίες των Αποστόλων, οι δοξασμένοι και πολυευτυχισμένοι και πραγματικά θεόφρονες.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί την Εκκλησία την εποχή της ειρήνης, αλλά και την εποχή των διωγμών. Και πάλι στις πράξεις διαβάζουμε: «Εμένουν εκκλησίε καθ' όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, ήχον ειρήνη οικοδομούμενε και πορευόμενε εν φόβο του Κυρίου, και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Οι εκκλησίες λοιπόν σε όλη την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη και καταρτίζονταν και βάδιζαν με φόβο του Κυρίου και πληθύνονταν με την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Εδώ η λέξη παράκλησης σημαίνει εσωτερική ειρήνη, ενίσχυση και βοήθεια που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα.

Το κήρυγμα των Αποστόλων και στη συνέχεια της Εκκλησίας δεν είναι λόγος ανθρώπινης σοφίας, αλλά λόγος Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή λέει: «Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ούκ εν πυθής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν έγιναν με πιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με πειθό πνεύματος και δυνάμεως». Και λίγο παρακάτω λέει: «Λαλούμεν ούκ εν διδακτής ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά εν διδακτής πνεύματος Αγίου». Μιλάμε όχι με λόγια που μας δίδαξε ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που τα δίδαξε το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως το αίτιο δεν είναι αυτοί που λαλούσαν οι Απόστολοι, αλλά η δύναμη του Πνεύματος.

Σε κάθε εποχή το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρύτεται με το φωτισμό και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή διαβάζουμε: «Το Ευαγγέλιον ημών ουκ γεννήθη εις ημάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίο και εν πληροφορία πολύ. Το Ευαγγέλιο που κηρύξαμε ήλθε σε εσάς όχι μόνο με λόγια, αλλά και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με πλήρη βεβαιότητα. Εάν το Άγιο Πνεύμα δεν συνοδεύει το λόγο, παραμένει αυτός νεκρός γράμμα, έστω και αν κηρύτεται από το στόμα δεινών ρητόρων».

Η ορθή πίστη φυλάσσεται από τους πιστούς με το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους. Στη Β' προς Τιμών Θεών λέει: «Την καλήν παραθήκην φύλαξον δια Πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν». Φύλαξε δια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας την καλή παρακαταθήκη. Μόνοι μας δεν είμαστε αρκετοί για τη φύλαξη. Όταν όμως συνεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα νικήσουμε τους εχθρούς, λέγει και ο Ζυγαβηνός.

Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αποταμιεύθηκε στην Εκκλησία η Θεία Αποκάλυψη ως εκκλησιαστική αποστολική ιερά παράδοση, δηλαδή Αγία Γραφή και προφορική ιερά παράδοση. Το Άγιο Πνεύμα επιστατεί στη διαφύλαξη αυτών και την αλάθητη ερμηνεία τους μέσα στην Εκκλησία. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Ουγάρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Αλλά όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, διότι δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα πει όσα ακούσει και θα σας αναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν». Και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή λέει: «Ταύτα συγγράφω, ελπίζον ελθύν προς ετάχειον. Εάν δε βραδίνω, ή να ειδείς πως δι εν οίκω Θεού αναστρέφεστε, ήτις εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Ελπίζω να έλθω σε εσένα γρήγορα, αλλά σου γράφω αυτά μήπως βραδίνω, για να ξέρεις πως πρέπει να συμπεριφέρεται κανείς στον οίκο του Θεού, ο οποίος είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το στήριγμα της αληθείας».

Ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος. Στην προς Εφεσίους επιστολή διαβάζουμε: «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιραν του Πνεύματος ο έστι ρήμα Θεού. Και δεχθείτε την σωτηρία για περικεφαλαία και τη μάχαιρα του Πνεύματος, δηλαδή το Λόγο του Θεού». Και αυτό πρέπει να εξοπλιζόμαστε με το Λόγο του Θεού, μελετώντας την Αγία Γραφή, για να έχουμε πρόχειρα στους διάφορους πειρασμούς τα Λόγια του Θεού και με αυτά να τους κατανικούμε όπως έκανε ο Κύριος.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα προφητεύει για την αποστασία κατά τους τελευταίους καιρούς. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον λέει: «Το δε Πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθης πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων». Το Πνεύμα δηλαδή ρητός λέγει ότι κατά τους υστερινούς χρόνους μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, διότι θα προσέχουν σε πνεύματα που πλανούν και σε διδασκαλίες δαιμόνων.

0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε τον κύριο Αθανάσιο Μεταξιώτη. Είναι μέλος της ΛΑΜΨΙΣ, του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Το θέμα μας είναι ο παιδικός καρκίνος.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους του Συλλόγου και του Προέδρου μας για την πρόσκληση.
0: Έτσι, να είστε
1: καλά. Η 4Ε είναι συχνά κοντά στο παιδικό καρκίνο. Έχουμε την επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συναδέλφους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά μας δίνετε τη δυνατότητα να προβάλλουμε το έργο του Συλλόγου μας και να πούμε και δύο πράγματα για τον παιδικό καρκίνο.
0: Το κανάλι είναι πάντοτε κοντά στο Σύλλογο και ευαισθητοποιείται σε αυτό το θέμα. Για τον παιδικό καρκίνο λοιπόν σήμερα θα μας μιλήσετε. Λίγα λόγια να γνωρίσουμε τη ΛΑΜΨΙ, το Σύλλογό σας.
1: Να σας πω, η ΛΑΜΨΙ ουσιαστικά, στη ΛΑΜΨΙ είμαστε όλοι γονείς που περάσαμε κάποια στιγμή από τα παιδικολογικά τμήματα της πόλης μας.
0: Όλα τα μέλη.
1: Όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τα τακτικά μας μέλη. Ήταν κάποια στιγμή ο παιδικός καρκίνος χτύπησε την πόρτα. Περάσαμε όλοι μέσα από τα τμήματα λοιπόν τα παιδικολογικά. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και η ανάγκη που είχε δημιουργηθεί τότε ήταν, και έτσι δημιουργήθηκε δηλαδή, είναι ότι στους επόμενους γονείς που ο παιδικός καρκίνος θα τους χτυπήσει το σπίτι τους, να μπορέσουν αυτά τα οποία βιώσαμε εμείς να τα περάσουν σε πολύ καλύτερο βαθμό, έτσι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των επόμενων γονιών που θα χρειαστούν και των παιδιών, εννοείται, γιατί το κύριο μέλημα είναι τα παιδιά, κατά τη διάρκεια που θα κάνουν την νοσηλεία μέσα σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα. Έτσι, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Από εκεί και πέρα, το έργο του Συλλόγου τώρα είναι πολύπλευρο. Σίγουρα το βασικό είναι αυτό, όπως σας το είπα, η καθημερινότητα των παιδιών και των γονιών τους που νοσηλεύονται σε ένα παιδαγωγικό, η οποία καθημερινότητα τι είναι, ουσιαστικά προσπαθείς να τους εξοπλίσεις με εξοπλισμό που να μπορούμε να αισθάνονται σαν το σπίτι τους, όσο γίνεται, έτσι. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι κάτι που το αποκτάω σήμερα και σε δύο μέρες είμαι σπίτι μου. Είναι μακροχρόνια πάθηση. Φανταστείτε ότι παιδάκια μπορεί να είναι μέσα από ημερών και μηνών μέχρι 15 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε, μικρά παιδιά, για να μπορείς να τα περιορίσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πρέπει κάτι να έχεις να τα απασχολείς. Έτσι δώσαμε βάρος σε αυτό, να μπορεί το παιδί να αισθάνεται πολύ πιο άνετα με τηλεοράσεις, με PlayStation, με DVD, ό,τι μπορούν να μπορούν να τα απασχολεί. Εννοείται ότι βοηθάμε τα τμήματα σε οτιδήποτε ανάγκες έχουν, παραϊατρικά, έτσι, από διάφορα υλικά, ό,τι μπορούμε και υπάρχει κάποια δυσκολία να μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Μεγάλη έλλειψη όταν ήμασταν εμείς μέσα, υπήρχε το κενό με τους ψυχολόγους. Εμείς έχουμε προσλάβει τρεις ψυχολόγους που είναι καθημερινά μέσα στα τμήματα και βοηθάνε τα παιδιά και τους γονείς τους, έτσι, στην καθημερινότητα. Έχουμε επίσης προσλάβει άλλους δύο εξωτερικούς ψυχολόγους που ουσιαστικά δημιουργούν ομάδες για τα παιδιά που έχουν τελειώσει τις θεραπείες και για τις οικογένειές τους, για την ένταξή τους στην κοινωνία. Έτσι. Και βέβαια για κάποιες οικογένειες που έχουν βιώσει την απώλεια, να μπορούν να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το τραγικό αυτό περιστατικό. Στέλνουμε γιατρούς που μπορούν να μετεκπαιδευτούν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να φέρουν τη γνώση για τα δικά μας παιδιά. Βοηθάμε δηλαδή σε αυτό. Ενισχύουμε οικογένειες όπου χρειάζεται οικονομικά, εφόσον υπάρχει κάποιος λόγος. Κάποια επίσης έξοδα τα οποία μπορεί να γίνουν για να μπορούν να πάνε σε κάποια πόλη στο εξωτερικό ή στην Αθήνα για καλύτερη θεραπεία ή για κάποια εγχείρηση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ το περιστατικό.
0: Πολύ σημαντικό όλα αυτά.
1: Είναι
0: που
1: ένα πολύπλευρο
0: το έργο σας.
1: Πολύπλευρο το έργο, ναι.
0: Πόσα παιδιά προσβάλλονται τη σύλληψη?
1: Αυτά, κοιτάξτε, με έρευνες που έχουν γίνει είναι γύρω στα 300 παιδιά. Πανελλαδικά. Ο παιδικός καρκίνος, πρέπει να πούμε ότι βασικά είναι μια σπάνια μορφή. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που είναι σπάνια, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πρώτη αιτία είναι το ατύχημα και μετά είναι ο παιδικός καρκίνος. Είναι σπάνιο όμως, έτσι, παρόλα αυτά.
0: Συχνότερα καρκίνος... νοσήματα έτσι που... καρκίνη ναι.
1: Να σου πω τι γίνεται. Κυρίως είναι η λευκαιμία για τα παιδιά ειδικά. Έτσι. Είναι τώρα είναι τα σαρκώματα, είναι τα λεμφώματα, είναι το νευροβλάστομα, οι όγκοι. Έτσι είναι διάφορες παραλλαγές, είτε αιματολογική είτε σε μορφή όγκου, που μπορεί να παρουσιαστούν στα, στα παιδιά. Μιλάμε για ηλικίες από μηνών, όπως σας είπα, μέχρι 15 ετών, 16 που εντάσσονται στα παιδογκολικά, μετά πάμε στους ενήλικες. Που είναι όλα. Έχουμε δύο τμήματα στη Θεσσαλονίκη, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Παρεπιπτόντως εδώ να σας πω ότι το 9 εμείς η Λάμψη βοήθησε και συντέλεσε στο να γίνει δύο ανακοινήσεις των τμήματων που είναι, δεν έχουν να ζηλήσουν τίποτα από το καλύτερο ευρωπαϊκό. Στη μία μας θα φορέσει υλοποίησης το 9 στο Ιπποκράτειο με το Ίδρυμα Νιάρχος που κάναμε την ανακαίνιση και την άλλη στο ΑΧΕΠΑ, που είναι το παιδικολογικό τμήμα, με δωρεά του έμνης προέδρου παλιού του ΠΑΟΚ, του Γιώργου Παντελάκη, μέσω της κυρίας Τσακίρη, μας έδωσε μια μεγάλη χορηγία και έγινε πλήρη ανακαίνιση του παιδικολογικού στο ΑΧΕΠΑ. Είναι δύο τμήματα που μπορούν να απευθύνονται για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ΑΧΕΠΑ Ιπποκράτειο, και βέβαια είναι και το Παμικολάου, στο οποίο πάνε λίγο πιο μεγάλα παιδιά, είναι έφηβοι, όπου γίνονται και μεταμοσχεύσει.
0: Μάλιστα. Είναι σπάνιο λοιπόν. Σπάνιο ο καρκίνος. Είναι κληρονομικός.
1: Κοιτάξτε, ένα από, από το ρόλο της Λάμψης και από το έργο μας είναι η ενημέρωση του κόσμου. Γιατί υπάρχουν κάποια ταμπού παλιά, ξεπερασμένα, τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να σπάσουν, και κάποιοι μύθοι. Έτσι, ο παιδικός καρκίνος ούτε μεταδοτικός είναι, ούτε κληρονομικός είναι. Έτσι. Μπορεί να τύχει στον καθένα, έτσι. Έχει κάποια συμπτώματα τα οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουν εκπαιδευτεί και οι πρώτοι γιατροί, ενώ οι παιδιατροί ή οι παθολόγοι, ενώ μπορούν να τα διαγνώσουν και με μια έγκαιρη εισαγωγή σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο, όπως είναι τα δύο παιδογκολογικά που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, η ίαση είναι πάρα πολύ πιθανή. Έτσι. Να πω ότι 7, περίπου το 70% των παιδιών που νοσηλεύονται με 80, ανάλογα τον τύπο του καρκίνου που αναφέραμε πριν, είναι άσημο.
0: Είναι άσημο. Μάλιστα.
1: Και όσο πιο γρήγορα τη διαπιστωθεί, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η, θα γυρίσουμε στο σπίτι μας με τον καλό. Έτσι. Θα γίνει.
0: Θα μπορούσαμε έτσι να δούμε κάποια συμπτώματα.
1: Τα συμπτώματα δεν είναι κάτι έτσι, ιδιαίτερα, δηλαδή κάτι ξεχωριστά. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα πυρετός που δεν πέφτει. Μπορεί να βλέπεις το παιδάκι σου να είναι συνέχεια αδιάθετο. Μπορεί να έχει κάποιους πόνους, κάποια διαθεσία.
0: Έτσι. Και μετά πρέπει να το ψάξεις.
1: Πρέπει να το ψάξεις. Έτσι, πρέπει να το περάσεις απλά έτσι και να πεις να το αφήσεις. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει και οι παιδίατροι να είναι λίγο ψηλιασμένοι σε αυτό, γιατί πολλές φορές ξεγελάει.
0: Και ενημερωμένοι, είπατε πολύ.
1: Ναι, έτσι που είναι. Έτσι.
0: Ενημερώνονται και... πάρα πολύ έτσι οι επιστήμονές σας στο εξωτερικό, μας είχατε
1: πει. Κάποιους γιατρούς με κάποια μεταεκπαίδευση που θέλουν, και όλα, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία βγαίνουν, τα οποία βέβαια όλα αυτά λειτουργούν και στη χώρα μας τώρα, έτσι. Γι' αυτό και πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πάει να κάνει μια θεραπεία όπως παλιότερα πολλοί συμπολίτες μας ή ομοεθνείς μας φεύγαν στο εξωτερικό. Εδώ μένει στην Ελλάδα, γιατί το ίδιο πρωτόκολλο που θα κάνει στην Ολλανδία, στη Γερμανία, έτσι, ή στη Γαλλία, το κάνει και στην Ελλάδα. Εντάξει, οι γιατροί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, είναι top. Το ξενοδοχειακό κομμάτι που επίσης ήταν κάτι που υπήρχε θέμα, τουλάχιστον στο θέμα του παιδικού καρκίνου έχει λυθεί, γιατί όπως σας είπα και πριν, τα παιδογκολογικά μας είναι σε άριστη κατάσταση. Οι νοσηλεύθερες επίσης εκπαιδευμένες. Άρα αυτό που μένει είναι να γίνει μια έγκαιρη διάγνωση για να αρχίσει γρήγορα το παιδί να κάνει τη θεραπεία του.
0: Έγκαιρη διάγνωση. Απλώς, το πιο σημαντικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θέλει, γιατί ο καρκίνος είναι, έχει αυξομοίωση. Έτσι. Η πορεία του δεν είναι ότι μπήκα σήμερα, όπως είπαμε και στις κείμενες κουβέντας, και σε μια-δύο μέρες είναι μια απλή γρήπη και τελειώνει. Θα τραβάει σε σε βάθος. Μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι και χρόνο και δύο χρόνια. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο δρόμοι, της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας.
0: Είναι μεταξύ ότι παίζει όντως πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία.
1: Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει τύχει λέει, το ίδιο πράγμα να αντιμετωπίζει το παιδί, η ίδια θεραπεία να κάνουν, άλλη έκβαση είχε το ένα, άλλη το άλλο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και οι γονείς συμβάλλουν σε αυτό.
1: Οι γονείς συμβάλλουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και είχαμε εντοπίσει την έλλειψη και την βοήθεια μάλλον που θέλαμε από πλευράς ψυχολόγων. Γι' αυτό και από τα πρώτα μελήματα του συλλόγου ήταν η σύνταξη ομάδας ψυχολόγων που θα είναι όχι απλώς κάποιες μέρες αλλά καθημερινά μες στα τμήματα για να μπορέσει να υποστηρίζει τόσο τους γονείς όσο και το παιδί. Έτσι. Και να πω εδώ ότι ας πούμε ο καρκίνος έχει τη ιδιαιτερότητα ότι ταράζεται όλη η οικογένεια. Γιατί φανταστείτε ότι στην πολύμηνη θεραπεία του παιδιού ή και η διάρκεια, η εισαγωγή του σε κάποιο παιδαγωγικό τμήμα, κυρίως η μητέρα αναλαμβάνει το βάρος αυτό, να είναι εκεί. Έτσι, ούτε οι γιαγιάδες ή οι παππούδες μπορεί να είναι εκεί. Οπότε το βάρος πέφτει στους γονείς και κυρίως τη μητέρα. Λοιπόν, άρα η μητέρα θα πρέπει να είναι εκεί όλη τη μέρα, να σταματήσει από τη δουλειά της, να έχει ένα δεύτερο παιδί το οποίο θα μείνει χωρίς τη μαμά του. Δηλαδή, όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια άλλη.
0: Αντιμετωπίζουν, έρχονται σε επαφή με το πρόβλημα, έτσι.
1: Έχονται όλοι αντιμέτωποι, ο καθένας από τη μεριά του και από το ρόλο του. Ο σύζυγος με τα δικά του.

0: τύχουν, έτσι. Είτε κατά τη διάρκεια των χημεραθεραπείων, από τις ίδιες θεραπείες, μπορεί είναι γιατί ένα παιδί το οποίο κάνει χημεθεραπεία, το ανοσοποιητικό του είναι σε καταστολή. Εύκολο μπορεί να κολλήσει κάτι. Μπορεί να κολλήσει ένα μικρόβιο, μια λίμωξη, να κρυώσει. Πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό για να μπορέσει να συνεχίσει τη θεραπεία σου. Μπορεί να κάνει κάποια ακτινοθεραπεία και εκεί έχει κάποιε παρενέργειε. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχει συχνή εισαγωγή. Δεν είναι ότι παίρνω εδώ καμιά θεραπεία, φεύγω και μετά από δύο μέσα ξαναπάω μέσα στην κλινική. Μπορεί η είσοδο και η έξοδο από το τμήμα το παιδογκολογικό να είναι πάρα πολύ συχνά. Η διαμονή να είναι πολύ μεγάλη εκεί, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα πραγματάκια τα οποία. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζονται.
1: Και πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί να καταλάβει αυτό. Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
0: Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει τουλάχιστον την καθημερινότητά του να μπορέσει να βιώσει ότι ναι, με χάνει κάποια πράγματα, αλλά είναι για πολύ λίγο και ότι είναι εδώ όλοι, έτσι, φίλοι καινούργοι που είμαστε ή εμείς ή οι νοσηλευτές ή οι γιατροί.
1: Αγκαλιάζεται το παιδί, αγκαλιάζεται την οικογένεια.
0: Ακριβώς. Οι ψυχολόγοι κάνουμε εκδηλώσεις μέσα στο τέτοιο. Υπάρχει σχολείο σε κάθε παιδογκολογικό για να απασχολούν τα παιδιά. Κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, όπως σας είπα, στο βαθμό που μπορούμε, γιατί η επισκεψιμότητα δεν είναι τόσο εύκολη σε ένα παιδογκολογικό. Είτε θεατρική, είτε μουσική, για να απασχολούνται τα παιδιά. Έχουμε εξοπλίσει το κάθε δωμάτιο με τέτοια πράγματα που θα έχει και στο σπίτι του, όπως σας είπα πριν, έτσι, με τηλεοράσεις, με συνδρομητικά κανάλια, με πώς το λένε, με PlayStation, να μπορεί να απασχολείται το χρόνο. Έχουμε βάλει προτζέκτορα και προβάλλουμε ταινίες στην αίθουσα του σχολείου.
1: Να
0: μπορεί έτσι να είναι κάποιο κομμάτι από την καθημερινότητά του να το έχει και στην διάρκεια της παραμονής του παιδιού.
1: Σε μεγαλύτερες ηλικίες με τους φίλους του έχει επαφές?
0: Είναι πιο περιορισμένα. Ναι, σίγουρα έχει τις επαφές. Έτσι, σίγουρα τις επαφές. Είναι πιο περιορισμένα και βοηθάει ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες που κακάταψε με το δίχρονο, το τρίχρονο. Το ξεγελάς πιο εύκολα. Ναι. Ένας που είναι τώρα 12 χρονών, 14, έτσι, που έχει την εφηβεία, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι θεωρούμε ότι είναι πολύ καταλυτική η συνεισφορά τους στη στήριξη του παιδιού. Έτσι. Γιατί ξέρετε, ειδικά αν είναι κοριτσάκι, ακόμα και το πιο απλό που είναι η απώλεια των μαλλιών, έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι. Που και το λέω απλό γιατί με το που σταματάς τη θεραπεία αμέσως τα μαλάκια εμφανίζονται, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω στην όλη εμφάνιση που έχει, που βλέπει
1: θέματα,
0: το παιδί, έτσι, ναι, τον εαυτό του, ταράσεται, έτσι. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ, με την όλη αυτή η διαχείριση και οργάνωση που έχουμε πετύχει, προβλήματα ψυχολογικά, κατάθλιψης, αυτά δυστυχώς είναι, μα μην πω μηδέν, είναι περιορισμένα.
1: Ευτυχώς δηλαδή.
0: Είναι, γι' αυτό η συμβολή της ομάδας αυτής είναι αμέριστη.
1: Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάποια έτσι παραδείγματα, εμπειρίες,
0: ναι, ναι,
1: που σας έχουν μείνει ως μέλος από γονείς.
0: Τώρα ξέρετε, έχει.
1: Είναι πάρα πολλά,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Έχει διάφορα.
1: Ένα παράδειγμα, ναι, ή κάποια παραδείγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν κάποιους γονείς που μας βλέπουν τώρα.
0: Αυτό το οποίο εμείς έχουμε να λέμε είναι ότι σίγουρα με την είσοδό σου, με το άκουσμα βασικά, έτσι, είναι ένα σοκ. Έτσι, γιατί εκεί που ήσουμε μία.
1: Είναι ένα μεγάλο σοκ.
0: Κι εγώ προσωπικά, έτσι, όταν μας είπαν για τον γιο μου ότι ξέρεις τι, έχουμε ελέγχωμα, λες τώρα. Καταρχήν δεν ήξερα τι είναι το λεύμα. Έτσι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μία τα καρκίνο. Πού να ξέρω τι είναι το λεύμα. Τι είναι το λεύμα. Λέει είναι μία μορφή καρκίνο. Λες εσύ, μέχρι χθες ήμουνα με. Να μην πω τώρα ονόματα από αντιβιώσει. Με μια απλή αντιβίωση. Έτσι. Τώρα τι μπορεί να άλλαξε σε αυτές τις 10 μέρες που ξέρω ήμουν στην κλινική. Και όπως σου λέει, θέλει μια άλλη αντιβίωση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το περιστατικό. Με το πανίχτη πόρτα του παιδογκολογικού είναι ένας άλλος κόσμος. Έτσι, η θεία του. Βλέπεις μια άλλη, έτσι, κατάσταση που δεν συναντάς με την εικόνα του νοσοκομείου που έτσι, την έχεις. Γιατί βλέπεις παιδιά να κάνουν βόλτα σε ένα διάδρομο με το stand, με τα μπουκαλάκια για τις θεραπείες, όπως σας είπα πριν, χωρίς μαλάκια. Μπλες τώρα τι γίνεται εδώ. Ησυχία, δηλαδή είναι λίγο. Καμιά σχέση με την νοσηλεία που είχες πριν σε ένα απλό θάλαμο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε από εκεί έχεις ένα σοκ. Μετά βέβαια, με το που αρχίζεις μιλάς με τους γιατρούς, αρχίζουν οι θεραπείες, μπαίνεις στην

0: καθημερινότητα, και έχοντας φροντίσει πραγματικά, δηλαδή, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια σαν λάμψη να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον που είπαμε και πριν, okay, αντιμετωπίζεται τα πάντα, έτσι, σε πολύ θετική και πολύ θετικά. Δηλαδή, ό,τι αρνητικό μπορεί να έχει στην αρχή, αρχίζει και απομακρύνεται. Τώρα σαν εμπειρία είναι, δεν έχω έτσι, δεν μου έρχεται τώρα κάτι να σας πω έτσι.
1: Σίγουρα όμως, κύριε Μεταξιώτη, σίγουρα από όλο αυτό που εσείς εισπράτετε όταν ένα παιδί επανέρχεται, ενταχθεί ξανά δηλαδή στην κοινωνία μέσα, νιώθετε μια χαρά, μια ικανοποίηση, η ανταμοιβή από όλο αυτόν τον κόπο που κάνετε πλέον?
0: Ναι, δεν το συζητώ. Και πέρα από αυτό, επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταρχήν ο ίδιος ο γονιός, που εσύ μπορεί να το παίρνεις σαν γονιός πολύ πιο βαριά από το παιδί. Έτσι. Ήθελα να
1: σου
0: πω.
1: Το μόνο σίγουρο αυτό, είναι αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή, και παίρνεις δύναμη από το ίδιο το παιδί. Είναι φοβερό. Δηλαδή, γιατί το βλέπεις ότι αυτό έτσι συνεχίζεται, το δέχεται. Έτσι, δηλαδή, εφόσον το μιλήσεις, καταλάβει τι γίνεται, τα βηματάκια που πρέπει να κάνει, στρατιωτάκι. Δηλαδή, είναι φοβερό. Έτσι, όχι όλα, αλλά μιλάμε για την πλειοψηφία. Και παίρνεις δύναμη εσύ ο ίδιος και λες εσύ τώρα, το παιδί είναι αυτό. Εγώ τώρα γιατί να είμαι στα πατώματα? Επίσης, συνειδητοποιείς ότι το να με πιάσει μια μεγάλη πληψία και να είμαι κάτω στο πάτωμα, δεν κερδίζει κανένας.
1: Γιατί αυτό θέλω να μας το πείτε, έτσι, να μας και το τονίσετε.
0: Δεν κυρίζεις πραγματικά και το συνειδητοποιείς, γιατί ας πούμε πραγματικά βλέπεις ότι ας πούμε το παιδί βλέπει εσένα άμα εσύ είσαι άσχημα, και αυτό όσο καλά και να είναι, κάποια στιγμή θα πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν πρέπει να είσαι πεσμένος εσύ, έτσι. Και μετά έχεις τους δίπλα, έχεις τους απέναντι, δηλαδή, και γίνεται όλα.
1: Μια λυσίδα.
0: Γίνεται μια λυσίδα και μια οικογένεια.
1: Μια οικογένεια. Έτσι,
0: όσοι είναι μέσα στα παιδοκολέγια, πραγματικά είμαστε μια οικογένεια. Έτσι. Ο ένας βοηθούσε και
1: στηρίζει
0: τον.
1: Πέφτει ο ένας, στηρίζει. Τον,
0: ναι, είναι θεϊκό αυτό. Αφού, δηλαδή, εκεί που λες ότι δεν θέλω τη ζωή μου, δεν θέλω κανέναν, ας πούμε, μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιήσω ότι εσύ δίνεις δύναμη στον άλλο γονιό που ήρθε μετά από σένα στο τμήμα. Και λες τώρα εγώ τα λέω αυτά. Εγώ πριν μια εβδομάδα δεν ήξερα, παιδιά, είχα χάσει τον κόσμο από τα πόδια μου. Έτσι.
1: Ο γονέας όμως, παίρνει δύναμη για το παιδί του, σίγουρα.
0: Είναι φοβερό αυτό. Τώρα έχουμε θεσπίσει τελευταία κάθε παιδάκι το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του, λοιπόν. Έχουμε βάλει ένα καμπανάκι και φεύγονται, λοιπόν, χτυπάει την καμπάνα του. Ότι έδωσε τέλος
1: στον αγώνα
0: την περιπέτεια που έχει περάσει. Ναι. Και πάει για γυρή σελίδα για να ξανενταχθεί και πάλι στην πραγματικότητα.
1: Να πούμε λοιπόν σε όλους τους γονείς να μην τα παρατάνε.
0: Όχι, με τίποτα. Όπως σας είπα και πριν, είναι δύο δρόμοι. Μία είναι της απογοήτευσης που δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι και οδηγεί σε μια απεσιοδοξία, μια αρνητική κατάσταση που όλοι είναι χαμένοι. Και όλος ο δρόμος ο οποίος είναι της αισιοδοξίας, δύσκολος. Έτσι, ανηφορικός, αλλά σε οδηγεί στην κορυφή.
1: Και έχετε και επιστημονικό προσωπικό πολύ καλό, έτσι, και οι γιατροί σας.
0: Ναι. Οι γιατροί, τι να σας πω, είναι, δηλαδή, εντάξει, είναι οικογένεια, έτσι, και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι. Υπεράθυνες προσπάθειες, δεν υπάρχει αργία, δεν υπάρχει Σάββατο, δεν υπάρχει Κυριακή, έτσι, είναι εκεί ανά πάσα στιγμή. Και η στήριξή τους είναι. Είναι όχι απλώς πολύτιμη, είναι, τι να σας λέω, πραγματικά οικογένεια, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι ότι πήγα κάτσα 2-3 μέρες και είναι. Δηλαδή, εγώ με την νοσηλεύθερα, με τον γιατρό, είναι πλέον μέλος της οικογένειάς μου, αφού είμαι μέσα εκεί ένα χρόνο, μήνες. Η επικοινωνία τακτική. Και μετά που τελειώνει η θεραπεία, πάλι συνεχίζει, γιατί έχει κάποιο στάδιο επανελέγχου. Στην αρχή πάρα πολύ συχνά. Μετά, όσο τα πράγματα είναι καλά, αραιώνει αυτός ο ένοχος. Αλλά υπάρχει μια επικοινωνία τουλάχιστον για 4-5 έτη. Με τον γιατρό κυρίως, έτσι. Για να μπορέσει να έχει μια πλήρη.
1: Γι' αυτό είστε οικογένεια.
0: Ναι, πραγματικά. Τώρα, όλα αυτά τα που περιέγραψα πριν, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα, έτσι, αν δεν είχαμε τους φίλους μας. Έτσι, οι οποίοι φίλοι μας είναι τα ρογά μέλη, τα οποία ρογά μέλη μπορεί να είναι από κάποια μέλη τα οποία μπορεί να βλέπουν μια συνδρομή στο σύλλογο. Είναι, μπορεί να είναι κάποιοι ιδιώτες ή εταιρείες που με κάποιες είτε ιδιωτικές πρωτοβουλίες δίνοντας κάποια χρήματα, είτε διοργανώνοντας κάποιες εκδηλώσεις μουσικές, αθλητικές, επαγγελματικές, όλα τα έσοδα ή ένα μέρος των εσόδων μας τα καταβάλουν για αυτό το σκοπό. Έτσι, και εμείς θα διαχειριζόμαστε. Επίσης, θα ήθελα να πω ακόμα ότι έχουμε, μπορεί να γίνει, να βοηθήσει κάποιος από τα αρρωγά μέλη και να γίνει δότης αιμοπεταλίων ή μυελό των οστών. Έχουμε έτσι, τμήματα, μπορεί να απευθυνθεί στο σύλλογο και να το καταφύγουμε ανάλογα. Έτσι. Ειδικά τα αιμοπετάλια για τα παιδιά με καρκίνο είναι από τα πλέον βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε σαν... γιατί επειδή με τις χημοθεραπείες αδυνατίζει ο οργανισμός εξασθενεί και δημιουργεί και κάποιες παρενέργειες που σας είπα, τα αιμοπετάλια έχουν και τον τονόν. Έτσι. Και μπορεί αυτός που θα δώσει αιμοπετάλια την ίδια στιγμή, γιατί η διάρκεια δεν είναι πολύ, είναι μέχρι μια εβδομάδα, 10 μέρες αν θυμάμαι καλά, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για να τα βάλεις στο ίδιο παιδί για το οποίο δίνεις. Έτσι, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ομάδα και να συνεχίσει να υπάρχει αλλά και να εμπλουτίζεται με όλο και περισσότερα
1: και φυσικά
0: μέλη.
1: Όλα τα στοιχεία σας υπάρχουν μέσα στη σελίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, υπάρχει το lamsi.org με LAMPSI στο οποίο μπορεί να πει ο καθένας μας να τα επισκεφτεί. Τα γραφεία μας είναι Κλεάνθος με Παπαναστασίου γωνία, είναι στον πρώτο όροφο. Υπάρχει επίσης ένα τηλέφωνο πενταψήφιο στο οποίο μπορεί να καλεί και έτσι να δίνει και την βοήθειά του στο 19833.
1: Κάνετε κάποιες εξετάσεις προληπτικές, γιατί η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Όχι, εμείς σαν σύλλογος έτσι δεν έχουμε θεσπίσει.
1: Δεν έχετε,
0: έτσι.
1: Απλά αν κάποια συμπτώματα δούμε στο παιδάκι, ναι, πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
1: κάποιες εξετάσεις.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι, σαν οικογένεια, ναι, σαν... Όχι, εμείς δεν. Εμείς απλώς προσπαθούμε, ακόμα δεν έχει ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, να βρούμε με κάποιους εξειδικευμένους φορείς στην πρωτοβάθμια περίπτωση που να μπορούμε να επιτύχουμε κάποια συνεργασία, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, ίσως μελλοντικά, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση, πιο άμεση, πιο οικονομική για τα μέλη μας. Βέβαια, ο μεγαλύτερος, έχουμε ένα στόχο, τον οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει ακόμα, είναι το σπίτι της Λάμψης, όπως εμείς θέλουμε να το ονομάζουμε, είναι ένας ξενώνας τον οποίο θέλουμε να κάνουμε, στον οποίο να μπορούμε να στεγάσουμε γονείς και παιδιά στα μεσοδιαστήματα, κυρίως από τις χημοθεραπείες. Πολλά παιδιά μέσα, γιατί όπως σας είπα, τα δύο παιδογκολογικά εδώ εξυπηρετούν όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από Γιάννενα και Φλόρινα μέχρι Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί το οποίο τελειώνει τη θεραπεία του και πρέπει να ξαναγυρίσει Αλεξανδρούπολη, ο κίνδυνος τον ακολουθεί, γιατί όπως σας είπα, τα λευκά του μεσοέρια είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οπότε ο κίνδυνος να κολλήσει κάτι είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, και αυτό θα το δημιουργήσει ένα πρόβλημα, να ξαναγυρίσει μέσα, ξανά να κάνει θεραπεία, να φύγει το κρύωμα που κόλλησε και να ξανακάνει. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να το αποφύγει όταν μένει σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον δίπλα στην κλινική. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το σπίτι της Λάμψης. Είμαστε πολύ κοντά στο καινούριο. Θα έχετε ακούσει παιδιατρικό νοσοκομείο που να γίνει στο Φίλιρο, πάλι μέσω του Δρύμαχτος Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Πανοράμας να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και εμείς τον ξενώνα, και εκεί τέτοια περιστατικά να μπορούμε να τα υποστηρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα.
1: Σίγουρα είναι ένας μεγάλος, να πω, μια μεγάλη δυσκολία, σταυρό στη ζωή του κάθε γονέα και παιδιού. Μπορεί να ιαθεί, δεν τα παρατάμε.
0: Όχι, ο καρκίνος μπορεί να ιαθεί και όχι απλώς μπορεί να ιαθεί, μπορεί να ιαθεί και γρήγορα.
1: Πολύ ωραία. Και φυσικά εμείς εδώ στο εκκλησιαστικό κανάλι λέμε ότι ο Θεός, για να δώσει αυτή τη δοκιμασία, θα δώσει και τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε.
0: Όχι, να συμπληρώσω αυτό που λέτε, ότι και εμείς πολλές φορές αυτό μεταφέρουμε, ότι ακούς τον γιατρό, έτσι, σε αυτά που έχει να μας πει, και ο καθένας κάνει το δικό του, έτσι, ο γιατρός τα δικά του και...
1: Όλοι κάνουν τον αγώνα τους.
0: Ο Θεός από εκεί πέρα το δικό του, έτσι, δεν είναι, γιατί και οι γιατροί δεν είναι θεοί, έτσι. Και επίσης, όπως και εσείς μπορεί να έχετε ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, περιπτώσεις που νόμιζες ότι έτσι θα πηγαίναν καλά, δεν πήγαν καλά, και περιπτώσεις που δεν πήγαιναν καλά, έτσι, όχι απλώς πήγαν καλά και
1: Έτσι. Όπως και να έχει, οι γονείς πρέπει να έχουν καλή ψυχολογία, να μην τα παρατάνε και να είναι αισιόδοξοι. Και πάντα με την αισιοδοξία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα έχει καλό αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Ναι, και το βλέπετε και στην πράξη και στην εμπειρία σας.
0: Το έχουμε δει και οφείλω να σας πω και εγώ ίδιο, αλλά και πολλοί έτσι, πολλά έτσι μέλη και φίλοι. Το είδα, δηλαδή, ήταν τόσο απογοητευμένοι, τόσο τέτοιο. Είχα μια αρνητική στάση ότι μέσα από, από την καλή διάθεση, έτσι, τη θετική στάση.
1: Τη δυναμική στάση.
0: Όλη η κατάσταση. Όλη.
1: Ευχόμαστε να γίνει και ο ξενώνας και όλα καλά να πάνε. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μην χρειάζεται ο σύλλογος. Δηλαδή να μην υπάρχει παιδικός καρκίνος. Να γιατρευτούν όλα τα παιδάκια, να πάνε γρήγορα σπίτι τους. Μέχρι τότε όμως, εμείς θα είμαστε εδώ, θα τα στηρίζουμε.
1: Να σας έχει καλό Θεός, να στηρίζετε.
0: Και πραγματικά θέλω να το ξαναπώ ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να έρθει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ τιμή.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι για την συμβολή του καναλιού για μια ακόμα φορά στο έργο και στην προβολή της Λάμψης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Μαλέκη, τη μεγάλη ανησυχία την οποία είχε περάσει το Ζεύγος, το Τίτλο και άλλα, με την αργοπορία, την κάθε αργοπορία του γιού του, το Δία, που ο οποίος δεν είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε αυτή η κάποια αλλαγή του προγράμματος, η οποία, όπως είδαμε από την όλη αφήγηση, ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, εφόσον συνοδόν είχε αυτόν τον άγγελο τον Ραφαήλ. Τότε είπε αυτό ο Πενθερός: «Μήνον παρεμή, κι εγώ εξαποστελώ προς τον πατέρα σου και δηλώσου σε αυτό τα κατασέβη. Μείνε κοντά μου, παιδί μου», τούτο διότι θα ήθελε οπωσδήποτε να έχει κοντά και την κόρη του, η οποία ήταν μοναχοπέδι, μοναχοκόρη, μοναχοπέδι. «Και εγώ θα στείλω εις τον πατέρα σου να ειδοποιήσω να μην ανησυχούν από την αργοπορία σου αυτή και ότι θα μείνεις μαζί μου». Και τότε λέγει ο Τοδίας προς τον πέθερό του: «Εξαπόστειλόν με προς τον πατέρα μου. Δεν θα μπορέσω, παρακαλέσω πολύ, πρέπει να πάω στον πατέρα μου». Έτσι βλέπουμε ο Τοδίας να κινείται ανάμεσα σε δύο συναισθηματικούς πόλους. Ο ένας πόλος είναι ο πατέρας, που ήδη είχε αργήσει και έπρεπε να είχε επιστρέψει και ο οποίος ανησυχεί. Και η μητέρα. Ο άλλος πόλος είναι ο πεθερός. Δεν πρέπει όμως να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλο και κατά κάποιο τρόπο μοιράζει τα συναισθήματα στη μέση. Είναι πραγματικά μία σοφή τοποθέτηση σε αυτή που όταν δύο άνθρωποι παντρεύονται, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά. Και αφού είναι από δύο διαφορετικά σπιτικά, επόμενον είναι να υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, όψεις συναισθηματικές, δύο κόσμοι συναισθηματικοί. Πώς τώρα θα μπορέσει ο σύζυγος και η σύζυγος που μπαίνουν στο καινούριο σπιτικό τους να ικανοποιήσουν και τους δύο αυτούς συναισθηματικούς κόσμους? Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ούτε να δυσαρεστήσουν τον έναν ούτε τον άλλον, και τον έναν να ικανοποιούν και τον άλλον, κατά έναν τρόπο που η διάκρισή τους, η σοφία τους, η αγάπη τους θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακρίνει πώς πρέπει να κινούνται. Έτσι λοιπόν, αφού ελήφθη η απόφαση, βλέπουμε ότι ο Ραγουήλ δεν επιμπαίνει, δεν είναι εκείνος ο πεισματάρης άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Είναι, τι τα θέλετε, είναι αυτό το μεγάλο θέμα της, της εκτιμήσεως της ελευθερίας του άλλου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ποτέ δεν θα γινόμεθα ούτε φορτική, ούτε ενοχλητική, ούτε ανεπιθύμητη. Όταν ξέραμε τα όρια μας μέσα στα οποία πρέπει να κινούμεθα. Έτσι ο Ραγουήλ προτείνει, αλλά δεν επιμένει. Δηλαδή, ιδεώδεις καταστάσεις, πραγματικά. Και μην νομίζετε ότι αυτές οι ιδεώδεις καταστάσεις είναι εκτός πραγματικότητος. Όταν είμαστε καλλιεργημένοι άνθρωποι, δυνάμεθα να ζούμε αυτές τις ιδεώδεις καταστάσεις, οι οποίες βεβαίως γίνονται με πολλή θυσία, πλην όμως επιτυγχάνονται. Τότε λοιπόν, λέγει ο Ραγουήλ ο πεθερός στον γαμπρό: «Πάρε παιδί μου τη γυναίκα σου, την Σάρα, θα σου δώσω και τα μισά από τα υπάρχοντά μου, από ό,τι έχω σώματα και κτίνη και αργύριον». Ήτι υπηρέτες, δούλους, ήταν η εποχή που υπήρχε η δουλεία, δούλους, ζωντανά και χρήματα, κινητή περιουσία, διότι αφού θα έφευγε δεν μπορούσε να πάρει ακήρυτη, επόμενο ήταν, θα έπαιρνε κινητή περιουσία, και του έδωσε τα μισά από τα υπάρχοντά του. Ενθυμίστε που είχαμε πει πολλά για το θέμα της πρίκας την περασμένη φορά, όπως και ότι δεν τα έδωσε όλα, διότι η φρόνηση σε αυτό απαιτεί, έπρεπε και εκεί να κρατήσουν κάποια περιουσία να ζήσουν, να κινηθούν, να μην είναι υποτελείς των παιδιών των, γιατί οι γονείς έχουν μια ιδιαίτερη λεπτή ψυχολογία που επόμενον είναι, αφού προηγούνται χρονικά και από πλευράς θέσεως, είναι πιο μεγάλα από τα παιδιά τους και είναι οι γονείς. Τους πάει στραβά, τους πάει άσχημα, τους πληγώνει όταν πρέπει να είναι κάτω από τις διαταγές των παιδιών των. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και όλα αυτά τα παθαίνουν οι γονείς όταν δεν κρατούν κάτι για τον εαυτό τους. Αλλά τα δίδουν χωρίς όρους στα παιδιά τους και λένε τώρα κυβερνήστε εσείς. Ναι, θα κυβερνήσουν τα παιδιά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το σπίτι τους το κυβερνήσουν εκείνοι. Αλλά μια οικονομική όμως ανεξαρτησία των γονέων είναι εκ των όνων κάνευ. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και ευλογήσε αυτούς, εξαπέστειλε λέγον, ευωδώσει ημάς τέκνα ο Θεός του ουρανού, πρώτου με αποθανήν. Ευλογήσε αυτούς. Είναι η ευλογία των γονέων. Α, παιδάκια, αν ξέρατε τι είναι αυτή η ευλογία των γονέων, αν το ξέρατε, και αν ξέρατε τους αντίποδες της ευλογίας, την κατάρα των γονέων. Αυτή η ιδία, η Αγία Γραφή μας ομιλεί και δια την ευλογία και δια την κατάρα. Ότι η ευλογία λέγει θεμελιώνει σπίτια παιδιών, ενώ αντιθέτως η κατάρα εκριζεί, ξεριζώνει σπίτια παιδιών. Και η ευλογία πιάνει και η κατάρα. Γιατί θα ρωτήσετε, πιάνει η κατάρα? Εάν πιάνει η ευλογία, πιάνει και η κατάρα. Πιάνει η ευλογία, τότε ως πώς τι να λέγεται η ευλογία, να δίδεται η ευλογία, αν δεν πιάνει? Όταν ο Κύριος λέγει ευλογείτε και μη καταράστε, σημαίνει ότι πρέπει να ευλογούμε, διότι η ευλογία είναι κάτι που ακριβώς βρίσκει απήχηση. Εφόσον φυσικά απέναντί μας υπάρχει ιός ευλογίας. Για να το καταλάβετε αυτό, προσέξτε να το δείτε. Όταν ο Κύριος έστελνε τους 70 μαθητάς και τους 12 προπροσώπου αυτού, δι να κηρύξουν στις πόλεις και τα χωριά τη βασιλεία του Θεού, τους είπε, μπαίνοντας σε ένα σπίτι θα λέτε, ειρήνη το οίκο τούτο, ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Η ειρήνη βεβαίως είναι φορεύς και της ευλογίας. Αλλά εάν λέγει στο σπίτι εκείνο υπάρχει Υιός ειρήνης, Υιός λέγεται τώρα εδώ νοικοκύρης, Υιός ειρήνης, παιδί της ειρήνης, δηλαδή οικογενειάρχης, άξιος να αποδεχθεί την ειρήνη την οποία του δίδεται, τότε η ειρήνη σας θα αναπαυθεί στο σπίτι εκείνο. Εάν αντιθέτως η ειρήνη σας δεν βρει απήχηση, διότι δεν υπάρχει εκεί Υιός ειρήνης, υπάρχει άνθρωπος ατσούμπαλος, άνθρωπος περίεργος, τότε η ειρήνη σας θα επιστρέψει σε εσάς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ειρήνη επιστρέφει όταν δεν βρει πεδίων προσγειώσεως, γυρίζει πίσω. Γι' αυτό όταν ευλογούμε εμείς τους ανθρώπους και εκείνοι δεν δέχονται την ευλογία μας, γυρίζει η ευλογία στο κεφάλι μας. Και το αντίθετο, όταν δίνουμε κατάρα αλλά δεν είναι εκεί οι άνθρωποι άξιοι κατάρας, είναι άνθρωποι άξιοι ευλογίας. Διότι πόσες φορές καταρώνται οι άνθρωποι ανθρώπους αξίους ευλογίας, δηλαδή άδικες κατάρες, τότε οι κατάρες πέφτουν στο κεφάλι εκείνου ο οποίος τις εκφέρει. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Έτσι δεν είναι δε και ίδιον του ανθρώπου του πνευματικού, του καλλιεργημένου, του χριστιανικά καλλιεργημένου να καταράτει. Από το σώμα του χριστιανού δεν πρέπει να βγαίνει η κατάρα, πρέπει να βγαίνει η ευλογία. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος είπε ευλογείτε και μη καταράστε. Βλέπουμε συνεπώς ότι αυτά βρίσκουν απήχηση, παιδιά. Κατά μείζωνα λόγο, όταν η ευλογία ή η κατάρα βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν φύση θέση κοπιάσει απέναντί μας. Και αυτοί οι άνθρωποι που φύση θέση κοπιάζουν απέναντί μας είναι τρεις. Είναι οι γονείς, Είναι οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι γονείς, οι ιερείς και οι δάσκαλοι. Οι διδάσκαλοι, ενωδία είναι οι διδάσκαλοι. Όχι ο δημοδιδάσκαλος, οι διδάσκαλοι, αυτοί που μας διδάσκουν. Αυτοί οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει. Έτσι, αν σκάσουμε τους γονείς μας, δεν τους ακούμε, ή τους πνευματικούς μας, ή τους διδασκάλους μας, γενικά, είμαστε υπόλογοι απέναντι στον Θεό. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσεβέρωση επιστολή του. Λέγει, πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Τις ηγουμένες, αυτοί που, σας, που είναι οι προϊστάμενοι σας. Τώρα, μπορεί αυτοί να είναι οι γονείς σας, εν ευρία είναι οι ηγούμενοι. Να είναι οι γονείς σας, να είναι οι διδάσκαλοι σας ή οι πνευματικοί σας. Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόστολος ομιλεί συγκεκριμένα για τους πνευματικούς ηγουμένους. Δηλαδή για τους ιερείς, τους προϊσταμένους. Διότι λέγει, αν δεν ακούσετε, αυτοί θα στενάζουν. Θα κάνουν το έργο τους με στεναγμό. Δηλαδή, α, θα λένε. Όπως το λένε και οι γονείς αυτό πολλές φορές. Το κάνουν και οι γονείς. Α, λένε. Α, αυτό το α. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Προσέξτε, μη στεναζούν οι ηγούμενοι σας, οι προϊστάμενοι σας, διότι τούτο είναι σε εσάς αλυσιτελές. Τι θα πει αλυσιτελές? Σε λίγο δεν θα ξέρουμε και αρχεία, θα πρέπει να κάνουμε και ερμηνεία να μεταφράζουμε αυτά που λέμε. Θα πει ασύμφορον. Είναι ασύμφορο. Δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να βαρυγκωμάει ο άλλος. Γιατί έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, εδώ η ευλογία των γονέων. Έτσι πολλές φορές όταν μια κοπέλα αποφασίζει να παντρευτεί αφού κλεφτεί, να τα λέμε ίσια, έτσι. Να τα λέμε ίσια. Να τα λέμε ίσια γιατί υποακίστε σε όλους τους κινδύνους. Αυτό το ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Ή άλλες ποικίλες περιπέτειες άσχημες και περίεργες και παράξενες. Σημαίνει δεν ξεκινάει με ευλογία ο γάμος αυτός. Πρέπει να ξεκινάει με ευλογία. Προσέξτε κοπέλες. Πρέπει να ξεκινάει με ευλογία των γονέων. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, πρέπει να ξεκινάει και με την ευλογία της Εκκλησίας για να είναι ο γάμος κατά Θεόν και να μην είναι κατά σάρκα. Κατά κόσμο, κατά σάρκα. Σαρκικός γάμος. Και ξέρετε τι επικρατεί των σαρκικών γάμων. Ο Ασμωδαίος, εκείνος ο φθοροποιός θέμων, περί του οποίου είχαμε κάνει λόγο την μια περασμένη φορά. Τους ευλογεί. Και τι λέγει? Λέγει, παιδάκια μου, παιδιά μου, ήρθε ο Θεός να σας ευωδώσει να δω παιδιά από εσάς πριν πεθάνω. Ήταν μια ευλογία στην Παλαιά Διαθήκη να δουν παιδιά παιδιών. Εκείνος ο θαυμάσιος ψαλμός, ο 127, ο οποίος παρουσιάζει αυτές τις τρεις πηγές χαράς. Τένεια. Τρεις πηγές χαράς. Εκεί λέγει και είδης τέκνα τέκνων. Υιούς υιών σου, δεις λέει παιδιά των παιδιών σου. Είναι δηλαδή αυτή η ευλογία της μακροζωίας, να γεράσει κανείς, να δει εγγόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και δυσέγγωνα. Και κάποτε σπάνιο, πολύ σπάνιο, τα δυσέγγωνα δεν είναι σπάνιο. Κάποτε να προσεγγίζουν προς τα τρισέγγωνα. Αυτό είναι σπάνιο. Θεωρείται δε στην Παλαιά Διαθήκη πολύ μεγάλη ευλογία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε άλλες ευλογίες, έχουμε και τη Βασιλεία του Θεού. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Προσέξτε, αν πεθάνουμε νέοι ή γέροι. Αν παντρευτούμε ή δεν παντρευτούμε. Εάν κάνουμε παιδιά ή δεν κάνουμε παιδιά. Αυτά είναι πολύ μικρής σημασίας. Γιατί έχουμε το maximum, το μέγιστον, τη Βασιλεία του Θεού. Είναι πλέον η Βασιλεία του Θεού μια πραγματικότητα που δεν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και συνεπώς, φεύγοντας ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτόν, πήγαινε στον σκοτεινόν Άδη. Δεν είχε τίποτα να απολαύσει. ήταν ο ζωφερός Άδης. Γι' αυτό ζητάει ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης τη μακροζωία, την ευλογία η μακροζωία, για να απολαύσει κάποιες χαρές πάνω στη γη. Αυτές τώρα οι χαρές πάνω στη γη για την Καινή πια Διαθήκη είναι σκιώδεις. Δεν έχουν πια πολύ βάθος. Βεβαίως είναι κάποιες χαρές, αλλά αν το θέλετε πολύ πολύ, θα λέγαμε, χαρές σχήματα. Περνάν, έβαργες, δεν έχουν και πολύ σημασία. Και είπε τη θυγατρία αυτού, εδώ τώρα θέλουμε να προσέξετε παιδιά, ένα αληθινά πελώριο κεφάλαιο. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες υποθήκες. Η κόρη φεύγει από το σπίτι, την παίρνει ο γαμπρός και φεύγουν και πάνε στο σπίτι του γαμπρού. Ο πατέρας ευλογεί, αλλά θα δώσει όμως και τις υποθήκες του, όπως και η μητέρα και εκείνη θα ευλογήσει και θα δώσει τις υποθήκες της. Ο πατέρας στο κείμενό μας δίνει τις υποθήκες του στην κόρη του και η μητέρα, η Έγνα, δίνει τις υποθήκες της εις των γαμπρών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία τροποντινά διασταύρωση και από τις δύο πλευρές έχουμε αυτές τις υποθήκες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κοπέλα η οποία πρέπει να προσέξει μερικά πράγματα, πρέπει να προσέξει και ο γαμπρός, οπωσδήποτε. Και είπε τη θυγατρία αυτού, πείμα τους πενθερούς σου, αυτήν είναι γονή σου η σύν. Αυτή η φράση, δεν ξέρω, δεν έχω ερευνήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μου φαίνεται ότι είναι η μοναδική πρόταση εδώ στο ιερό αυτό κείμενο που αναφέρεται σε αυτό το πολύ πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Τίμα τους πενθερούς σου, λέει στην κοπέλα. Τώρα αυτή είναι η γονή σου. Αν αυτό το καταλάβαιναν οι κοπέλες, πιστέψτε με, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις προστριγές που υπάρχουν ανάμεσα στο ζεύγος θα είχαν εκλείψει. Γιατί λέτε? Διότι πάρα πολλές κοπέλες όταν παντρευτούν συνεχίζουν να έχουν εξάρτηση ακόμη από τη μαμά και τον μπαμπά και δεν μπορούν να δουν μπροστά τους τον πεθερό και την πεθερά. Αυτή η εξάρτηση του μπαμπά και της μαμάς, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει καλλιεργηθεί από τους ίδιους τους γονείς προς την κόρη τους. Και το χειρότερο, υποθάλπεται αυτή η κατάσταση και μέσα στον γάμο της κόρης. Υποθάλπεται. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι? Να δημιουργείται μία διάσταση ανάμεσα στην κόρη, στην κοπέλα και τα πεθερικά της. Και αυτό έχει σαν συνέπεια μία διάσταση ανάμεσα στην κοπέλα και τον άντρα της. Και έτσι μέσα το σπίτι παθαίνει αλλοιώσεις. Παθαίνει κακό, παθαίνει φθορά. Αυτό συμβαίνει, ξαναλέγω, όταν οι γονείς καλλιεργούν στα παιδιά τους αυτήν την εξάρτηση. Πρέπει να σας πω, κι αν οι γονείς σας δεν το έχουν κάνει μέχρι σήμερα, βοηθήσατε τους να το κάνουν τώρα σε εσάς. Τι είδους εξαρτήσεις μπορούμε να έχουμε από τους γονείς μας? Ηθικές ή ψυχολογικές? Λέγει κάπου η Αγία Γραφή, είναι μια ολόκληρη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευχηγένεται και έρθει μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Κάπου λέει η Αγία Γραφή πάλι το εξής, πάλι Παλαιά Διαθήκη, και προσκοληθήσετε δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Καταλήψει άνθρωπος, καταλήψει, υπογραμμίζω το ρήμα, άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε τη υγεία γυναική και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Και ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτε. Το ένα λέγει κλίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Εντολή. Το άλλο λέγει καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Το ένα λέει θα εγκαταλείψει και το άλλο λέει να τιμάς. Πώς γίνεται αυτό? Είναι αντιφατικό? Όχι παιδί. Εδώ θέτει ακριβώς ένα ξεχώρισμα, μια διάκριση. Το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου αναφέρεται εις τας ηθικάς σχέσεις του ανθρώπου έναντι των γονέων του. Έχει ο άνθρωπος ηθική υποχρέωση έναντι των γονιών του. Το καταλήψει, εγκαταλείψει. Αυτό το εγκαταλείψει δεν αναφέρεται εις τας ηθικάς υποχρεώσεις, αλλά αναφέρεται εις την ψυχολογική εγκατάσταση. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικός σύνδεσμος όταν συμβεί ο γάμος. Ο ψυχολογικός αυτός σύνδεσμος οφείλει να ραγεί. Προσέξτε, ψυχολογικός. Γιατί αν υπάρχει αυτός ο ψυχολογικός σύνδεσμος της κοπέλας προς τους γονείς, αν το θέλετε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, όχι σπάνια, και ψυχολογική σύνδεση του αγοριού, του νέου, με τους γονείς του, τη μάνα του κυρίως, κυρίως τη μάνα του, τότε έχουμε τραγικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι ο σύζυγος των άλλων και δεν μπορούν να ενωθούν ούτε ηθικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε συναισθηματικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η εξάρτηση ψυχολογική από τους γονείς. Και βλέπετε, εγώ τουλάχιστον έχω αντιμετωπίσει πλήστος περιπτώσεων, σας το λέγω με θλίψιμο αυτό το πράγμα, και είναι κάτι που κι εσείς πιστεύω θα το έχετε γνωρίσει, ίσως θα ακούτε ιστορίες ανθρώπων γύρω από το θέμα αυτό, να ακούει ο άνδρας τη μάνα του και όχι τη γυναίκα του. Να δίνει λογαριασμό στη μάνα του και όχι στη γυναίκα του. Και κάθε απόφαση που θα λαμβάνετε, σύμβουλος θα είναι η μάνα και όχι ποτέ η γυναίκα. Αντίθετα, και η γυναίκα να είναι δεμένη με τη μάνα της και να μην ακούει τον άνδρα της εκείνο το οποίο της λέγει, αλλά να ακούει και να εφαρμόζει εκείνο που της λέει η μάνα της. Περιττό να σας πω, καταλαβαίνετε μόνοι σας, τι ολέθριο είναι αυτό μέσα εις τον γάμο. Ολέθριο! Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε στο σημείο αυτό. Χωρίς να παραβούμε την εντολή, είναι ξεχωριστά πράγματα. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δηλαδή, τις ηθικές μας υποχρεώσεις πρέπει να ρίξουμε ροήτα, να σπάσουμε αυτούς τους ψυχολογικούς, όχι συναισθηματικούς απλώς, ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς μας. Το θέλετε? Στην περίπτωση που ο νέος είναι, δεν κατάφεραν να σπάσουν αυτούς τους ψυχολογικούς δεσμούς με τους γονείς των, απορρίφαστα θα λέγαμε τούτο. Είναι ανώριμη. Και είναι ανώριμη πρώτα-πρώτα για το γάμο. Έχω ακούσει αυτή τη φράση. Την έχω ακούσει εγώ τη φράση αυτή από κοπέλα. Από κοπέλες. Ο άνδρας μου είναι ανώριμος, πάτερ μου. Όταν, ας πούμε, δεν πάνε καλά, ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγιο. Προχθές, την περασμένη εβδομάδα, συνέπεσε να βρεθώ στο γραφείο της Μητροπόλεως. Και είδα ένα παιδί που είχα πολύ καιρό να το δω κάπου. Ήταν κάτι φτώπλου κάπου. Και του λέω, πολλά χρόνια έχω να σε δω, τι κάνεις, πώς περνάς, πώς εδώ στη Μητρόπολη, παντρεύεσαι? Κουράει το κεφάλι, το αντίθετο. Δηλαδή, μου λέει, παίρνω διαζύγιο. Λέω, γιατί? Εγώ είχα μια δουλειά εκεί με το γραμματέα, που να τελειώσει τη δουλειά, τον έχασα. Πήγανε στο μέσα γραφείο για συμβιβασμό. Αυτός ο συμβιβασμός έχει επιτυχία 1% ουσιαστικά, και αφού έχει προχωρήσει με τους δικηγόρους και τα δικαστήρια υπόθεση του διαζυγίου, συνεπώς έτσι τα κάνει ο νόμος, έτσι τα κατάφερε η πολιτεία, ο νόμος πολιτείας, να φτάνουν τα πράγματα στον επίσκοπο τελευταία. για να βάλει την υπογραφή του επίσκοπος ότι χωρίζουν, ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν. Φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό πράγμα από πλευράς πλέον νομοθεσίας. Και βγαίνει για μια στιγμή ο νέος και μου λέει: μπορείτε να έρθετε λίγα εκεί μέσα. Πάω μέσα. Αυτό ακριβώς αντιμετώπιζα. Μια κοπέλα η οποία πάνω κάτω αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε, ήταν, δεν ήξερε γράμματα. Δεν ήθελε να πει τη λέξη ανώριμος, αλλά εκείνα τα οποία είπε, αυτό ακριβώς ήθελαν να τονίσουν. Ότι αυτό το παιδί ήταν ανώριμο. Δεν έπρεπε να παντρευτεί. Και όμως δεν ήταν μικρός. Αριθμούσε 3 δεκαετίες στη ράχη του. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που αριθμούν και 4, 5 και 7 δεκαετίες στη ράχη τους και ακόμη δεν έχουν οριμάσει. Ναι, δεν έχουν οριμάσει. Και βλέπετε ότι αυτή η οριμότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Αν το θέλετε, είναι σε πολλούς τομείς αυτή η οριμότηση. Είναι σε πολλούς τομείς. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω μια ιστορία δική μου προσωπική. Θα με συγχωρέσετε, αλλά τι θυμήθηκα τώρα. Ήμουνα πολύ πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν κάτω των 10 ετών όταν η μητέρα μου με έστειλε στη λαϊκή αγορά να πάρω κρέας. Βέβαια, ένα μικρό παιδί να ψωνίσει κρέας είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρει τι θα διαλέξει. Είδα λοιπόν σε εκείνο το κούτσουρο που ο Χασάπης έκοβε το κρέας. Είδα κάτι νεύρα που τα χώριζε, τα έκοβε από το καθαρό το καλό το κρέας, κάτι νεύρα. Η μητέρα μου είχε πει πρόσεξε να μην έχει κόκαλα. Τα είδα εγώ αυτά μαλακά. Δεν είχαν κόκαλα, ήταν νεύρα όμως. Και λέγω στον Χασάπη, αυτά θέλω να μου δώσεις. Με κοιτάζει, μου λέει, δεν θα μου τα φέρεις πίσω. Όχι, του λέγω, δεν θα σου τα φέρω πίσω, αυτά θέλω να μου δώσεις. Τα εισήγησε λοιπόν, τα έβαλε στο χαρτί, τα πήρα, πάω στο σπίτι. Τα είδε η μητέρα μου. Τι θα νομίζατε ότι θα έπρεπε να κάνει τώρα? Να με δίνει. Αλλά γιατί να με δίνει? Έπρεπε εκεί να φάει ξύλο. Διότι αφού με έστειλε τόσο μικρό να ψωνίσω κρέας. Λοιπόν, φυσικά δεν με έδιρε. Έχω φάει πολύ ξύλο από την μητέρα μου. Το λέω αυτό για να το ξέρετε. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο. Από τον πατέρα μου έτρωγα μια φορά την εβδομάδα και από την μητέρα μου κάθε μέρα. Αλλά ήμουν όμως σε καλό παιδί, δεν το σπουδαίο. Όχι, δεν το λέω για επενώ, αλλά έτρωγα ξύλο. Έτρωγα ξύλο. Λοιπόν, η μητέρα μου δεν με έδιρε. Όχι από αδυναμία, γιατί δεν έπρεπε να με δίνει. Ούτε με μάλωσε. Παρά μόνο μου λέει, κοίταξε να δεις, αυτά τα λένε νεύρα. Και αυτό δεν είναι κρέας. Τίποτα. Και το έκανε εκείνο και δεν ξέρω τι απέγινε. Αλλά, θα μου πείτε γιατί σας είπα την ιστορία. Δεν τελείωσε η ιστορία. Πέρασαν μερικές μέρες. Και ήρθε μια φιλανάδα της στο σπίτι μας. Και άρχισαν να κουβεντιάζουν. Λέγανε διάφορα. Πώς το αυτή μου πήρε, δεν ξέρω. Περνούσα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς. Άκουσα την εξής τυχομηθεία. Ότι έστειλα το γιο μου να πάρει κρέας και έφερε αυτό και αυτό το κρέας. Αλλά δεν τον εμάλωσα για να έχει το θάρρος της ζωής. Ακούσατε το συμπέρασμα. Να έχει το θάρρος της ζωής. Δηλαδή, να βγει έξω να ψωνίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν έξω να ψωνίσουν. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν. Τι σημαίνει αυτό? Ήθελε η μητέρα μου να αποκτήσω οριμότητα ως προς τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι το θέμα της οριμότητας είναι σε πολλούς τομείς. Είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Ας το προσέξουμε. Εάν ζείτε στους γονείς σας ότι σας καλλιεργούν αυτήν την προσκόλληση, όχι την αγάπη, άλλο είναι η αγάπη και άλλο είναι η προσκόλληση. Η προσκόλληση είναι μια νοσηρή κατάσταση. Η αγάπη είναι η σωστή. Και εκείνος που αγαπάει σωστά, μιλάει όπως μιλάει εδώ ο Ραγουή. Και τι λέει? Γιατί αγαπάει την κόρη του, πραγματικά την αγαπάει. Και τι λέει? Παιδί μου, τώρα γονεί σου θα είναι τα πεθερικά σου. Όταν το λέει, θα το λέει με πίκρα, το σάλιο του στέγνωσε στο στόμα. Κατάπιε ένα κόμπο εδώ στο λαιμό. Όχι, το λέει ανέτος ο άνθρωπος. Παιδί μου, τώρα οι γονείς σου είναι τα πεθερικά σου. Δεν αποξενούται ο ίδιος από του να είναι ο πατέρας της Σάρας. Αλλά απλούστατα, ξέρει να τοποθετεί σωστά τα πράγματα.
1: Κάνει οι γονείς σας, ζείτε. Ζείτε. Να μην εννοούν να σας, ψυχολογικά να σας χειραφετήσουν, δηλαδή επιμένουν να είσαστε κάτω από την, από τον ποδό γυρό τους και τα πάντα να εξαρτώνται από αυτές, τις μητέρες σας, μην πλύνεις τα πιάτα και τα πλύνω εγώ, να λέει η μητέρα. Τόσο παιδάκι να διαβάσεις. Μην πας εκεί, το κάνω εγώ. Μην σκουπείς, το κάνω εδώ. Θεό όνομα του Θεού. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πότε θα οριμάσει η κοπέλα. Πρέπει να οριμάσει η κοπέλα. Να πείτε, άκουσε με τώρα, πότε θα μάθω εγώ να πλύνω τα πιάτα και πότε θα μάθω να μαγειρεύω. Δεν θέλει να μαγειρεύσει, μα θα μάθω κάποτε. Θα κάψω το φαΐ. Θα το κάψω μια, θα το κάψω δυο, μετά όμως θα μάθω. Τι θέλει να πω, θα δω μια σκέψη, ξέρω να μαγειρεύω. Δεν ξέρω να, ράψω ένα κουμπί ή να πιέσω ένα καφέ. Τι είναι καλό αυτό. Έτσι όπως βλέπετε, θα το μάθετε εσείς στους γονείς σας αυτό, στη μητέρα σας. Εάν παντρευτείτε και ανακατεύετε η μητέρα σας στο σπίτι σας με την έννοια να επιμένει να δημιουργεί προσκολήσεις, ας μου επιτραπεί να το πω. Εγώ με τον άνδρα μου θα συνεννοούμε για όλα τα πράγματα του σπιτιού. Έχεις να μου δώσει μια καλή συμβουλή. Δώσε μου την. Έως εκεί. Δεν θα κάνεις τίποτε άλλο. Ούτε θα παρεμβαίνεις, ούτε τίποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα, παιδιά μου, προσέξατε τα, γιατί γίνονται πηγές.

και ένα δεύτερο. Ο Ραγουήλ εις την κόρη του. Ακούσε μίσου, ακοήν καλήν. Ακούσε μίσου, ευχτική. Ναι, ευχτική. Είσαι. Που είσαι να ακούσω καλά λόγια για σένα. Ακοήν καλήν. Δηλαδή, να φτάσουνε καλές ειδήσεις για σένα. Ξέρετε, οι άνθρωποι πάνε και έρχονται, έτσι δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι θα φύγουν από το, από την Ινελή, θα φύγουν στα εκβάτανα. Θα μάθω νέας. Θα μάθω. Πρόσεξε, να ακούσω καλά λόγια για σένα. Αυτό τώρα πού επεκτείνεται. Όχι φυσικά στο ότι σου δώσα την πρώτη συμβουλή να αγαπάς τα πεθερικά σου. Αυτό είναι μία θέση. Είναι όμως και πλήθος άλλες θέσεις. Πρόσεξε να είσαι τίμια γυναίκα. Μην ακούσω ότι απατάς τον άντρα σου. Πρόσεξε να είσαι καλή νοικοκυρά. Μη μάθω ότι είσαι τσαπατσούλα. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι σόφρον και όχι άμυαλη και γλωσσού. Πρόσεξε να μάθω ότι είσαι ιδεώδης σύζυγος και μητέρα. Είδατε, τι ωραία λόγια. Να μάθω καλά λόγια για σένα. Πιο μεγάλη ικανοποίηση για τους γονείς υπάρχει από το να ακούν καλά λόγια για τους γονείς του. Για τα παιδιά τους. Είναι ο πραγματικός έπαινος των γονέων τα καλά παιδιά. Ναι, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές βγαίνουν στην αγορά οι γονείς, οι άνδρες και λέγουν, ξέρεις το παιδί μου επέτυχε σε κακά παιδιά, είναι το στεφάνι των γονέων. Τα κακά παιδιά είναι η ατιμία των γονέων. Γι' αυτό γονείς που έχουν παιδιά διεφθαρμένα, κακά παιδιά, δεν ξέρουν πού να κρύψουν το πρόσωπό τους από ντροπή μέσα στην κοινωνία. Και εσύ είσαι με αυτήν. Την ασπάστηκε. Είδατε στον γάμον. Τι ωραίο αυτό. Όταν οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά τους. Παντρεύτηκαν και τώρα οι γονείς πρώτοι θα φιλήσουν τα παιδιά. Είναι, θα λέγαμε, ο θαυμασιότερος ασπασμός που έχει να γίνει από τους γονείς προς τα παιδιά και των παιδιών προς τους γονείς. Και μάλιστα, κατά κανόνα, αυτό το φίλημα εκεί στον γάμον είναι γεμάτο από δάκρυα. Γεμάτο από δάκρυα. Αλλά είναι δάκρυα συγκινήσεως και χαράς. Ένα μείγμα που δυσκολεύεται κανείς να προσδιορίσει τι ακριβώς είναι. Τι Έδνα είπε προς το Δίαν. Και τώρα η σειρά της Έδνας, της μητέρας, να αποτείνει και αυτή κάποιον λόγων παρακαταθήκης εις τον γαμπρό του, τον άνδρα της κόρης της. Αδελφέ αγαπητέ. Είδατε πως τον προσφανεί. Αδελφέ αγαπητέ. Αγαπητέ μου αδελφέ. Ωραία προσφώνηση. Ή θα μπορούσε να πούμε αγαπητό μου παιδί. Αμέσως δημιουργείται μία συγγένεια. Διότι όταν ένας γονιός έχει ένα παιδί, όταν παντρεύεται τότε έχει δύο παιδιά. Επιμένουν πολλοί γονείς να θέλουν να βλέπουν τον σύζυγον ή την σύζυγον της κόρης ή του γιου σε έναν άνθρωπο. Ας πούμε την κοπέλα που παίρνει ο γιος να θεωρείται ξένη. Είμαι κόρη σου, κυρά μου. Είμαι κόρη σου. Δεν είναι μόνο ο γιος σου και αυτό προϊόν αυτής της ψυχολογικής προσκολήσεως που είναι τόσο ολεθρία. Και τι λέγει τώρα εδώ η Έδνα. Αποκαταστήσεσαι ο Κύριος του ουρανού και εδώ είμαι η δίν σου παιδεία εξάραστης και γιατρός μου ή να εφρανθώ ενώπιον του Κυρίου. Λέγει το ίδιο επιχείρημα, το ίδιο την ίδια συμβουλή, σαν ευχή μάλλον, όχι συμβουλή, σαν ευχή εις τον γαμπρό της, ότι
ήθελε εκεί να σε αποκαταστήσει ο Κύριος, του ουρανού ο Κύριος, ώστε να δώσει σε μένα να δω παιδιά από την κόρη μου. Είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή η ευλογία των εγγονών. Και μια δεύτερη θέση. Και ιδού. Παρατήσε μέση την θυγατέρα μου εν παρακαταθήκη. Μη λυπήσεις αυτήν. Τι ωραία πράγματα. Θα έπρεπε σας είπα κορνίζα να τα έχουν εκεί οι έγγονοι άνθρωποι και να τα διαβάζουν μέρα νύχτα. Στη ζήτω λέγει την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε. Αναλαμβάνεις κάτι στα χέρια σου. Για να καταλάβετε αυτό το εν παρακαταθήκη. Όταν χειροτονούμεθα οι ιερείς, στη χειροτονία μας γίνεται το εξής πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν γίνει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, ο επίσκοπος δίδει στον πρεσβύτερο που χειροτονήθηκε, του δίδει τον αμνών, το σώμα του Χριστού, τον αμνών. Τετράγωνος είναι, επάνω στα Ιουδισκάρια. Τον δίδει εδώ ως εξής. Ο ιερέας βάζει το δεξί χέρι πάνω από το αριστερό, σαν θρόνο, με αυτή την έννοια. Και πάνω εδώ τοποθετείται ο αμνός, ο Χριστός, το σώμα του Χριστού. Και του λέει ο επίσκοπος, λάβε την παρακαταθήκην τάφτην και φύλαξον αυτήν έως της Δευτέρας του Χριστού Επιφανίας. Ποια είναι αυτή η παρακαταθήκη? Τι του έδωσε? Το σώμα του Χριστού. Ποιον είναι το σώμα του Χριστού? Η Εκκλησία. Την Εκκλησία αυτή, λέει ο επίσκοπος, τώρα σου την εμπιστεύεται ο Χριστός στα χέρια σου. Φύλαξε την έως της Δευτέρας Επιφανίας του Χριστού, έως ότου έρθει ο Χριστός. Δηλαδή μέχρι θανάτου σου, φύλαξε αυτό που παίρνεις. Μην το σπαταλήσεις, μην το κακοποιήσεις, μην το προδώσεις. Πρόσεξε. Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη στη χειροτονία μας όταν παίρνουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Και εδώ τώρα τι λέγει? Σου δίνω παιδί μου την κόρη μου εν παρακαταθήκη. Πρόσεξε την. Όχι εκείνο το οποίο θα έλεγε μια μάνα γιατί απλώς συναισθηματικά πονάει την κόρη της που θα έλεγε στον γαμπρό να μου προσέχει το κορίτσι μου. Όχι αυτό το έτσι το ξέρω. Αλλά διότι η γυναίκα μέσα εις των γάμων είναι η αδύνατη πλευρά. Και εκείνο το μη τη λυπήσεις, αυτό το θαυμάσιο, μη λυπήσεις αυτή, δηλαδή μη φτάσεις η ζωή σου να γίνει τέτοια που εκείνη να λυπάται. Πρώτα-πρώτα μη γίνεις άσωτος άνθρωπος και ανήθικος. Μη πατήσεις εσύ το στεφάνι σου και πέσεις στη μυσία και τη λυπήσεις όταν ξέρει ότι γυρίζεις με μια ξένη γυναίκα. Ακόμη μη τη λυπήσεις, ας με επιτρέψω να πω μερικά σύγχρονα πράγματα, μη τη λυπήσεις παίζοντας χαρτιά και γυρίζοντας στο σπίτι σου τις πρωινές ώρες και τρώγοντας όλο το μεροκάματο και τη δούλεψή σου στα χαρτιά και η γυναίκα σου δεν ξέρει πώς να ζήσει τα παιδιά σου. Μη τη λυπήσεις πίνοντας κρασί και γυρίζεις στο σπίτι μπεκρής και μεθυσμένος και δίνεις ξύλο και τα παιδιά σου αποκτούν τρόμο με τη φοβερή εκείνη παρουσία σου. Μη τη λυπήσεις με το θυμό σου και με τις βλασφημίες σου. Μη τη λυπήσεις την γυναίκα σου με την ζηλοτυπία σου.

ούτε από τα πόδια για να είναι η γυναίκα το υποπόδιο των ποδών του ανδρός. Επήρα από την πλευρά για να δείξει ότι η γυναίκα είναι στο πλάι του ανδρός. Ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. Ο άνδρας είναι η κεφαλή της οικογενείας για να κυβερνά το σπίτι. Από πλευράς όμως αξίες, από πλευράς ψυχών απέναντι στο Θεό, από πλευράς ανθρωπίνης ιδιότητος είναι ίση. Ουκένι, ουκένι, άρσεν και θύλη. Δεν υπάρχει, λέει, το αρσενικό και το θηλυκό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό λοιπόν τώρα θέλει να πει εδώ πέρα η Εύνα προς την, προς τον γαμπρό της, όταν του δίνει εν παρακαταθήκη την κόρη της. Ωραίες συμβουλές, θαυμάσιες. Αλήθεια, ξεχαστήκαμε. Δεν ακούσαμε καμιά φράση να λέει «Κοίταξε γαμπρέ, να κάνετε οικονομίες, να κάνετε σπίτια, να κάνετε διαμερίσματα, να πάρετε χωράφια και τρακτέρια για να γίνετε πλούσιοι. Κοίταξε γαμπρέ, να τη βγάζεις τη γυναίκα σου και περίπατο στα κέντρα για να διασκεδάζει. Κοίταξε γαμπρέ, το και το». Ακούσατε τέτοια πράγματα? Ακούσατε? Όχι. Κι όμως, παιδιά μου, τα κριτήρια των συγχρόνων γονέων είναι αυτά όταν λέγουν στους γονείς τα παιδιά τους ότι πρέπει να προσέχουν. Κάτι τέτοια. Και οι γονείς μετά διαμαρτύρονται ότι αν ο σύζυγος μάλιστα είναι ένας συγκρατημένος άνθρωπος, όχι τυγκούνης, συγκρατημένος άνθρωπος, ότι η κόρη υποφέρει στα χέρια ενός τέτοιου άνδρος, γιατί δεν τη βγάζει στη γυναίκα του στα κέντρα πολύ συχνά να τρώνε και να πίνουν. Φοβερά πράγματα, φοβερά. Δηλαδή, αν θέλετε να αναζητήσετε τα αίτια των διαλυμάνων οικογενειών, θα τα βρείτε εις τους γονείς. Το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Και τι συμβουλές τους δίνουν και πώς σκέπτονται. Και πώς μεταβιβάζουν αυτή τη δική τους την νοοτροπία στα παιδιά τους. Είναι φοβερά πράγματα. Μέχρι τα αυτά, επορεύεται και το βίας. Ευλογών των Θεών. Ότι ευόδωσε την οδόν αυτού και κατευλόγει η ραγουή και έδναν την γυναίκα αυτού. Ήρθε και η σειρά του Τοβία. Τι έκανε ο Τοβίας? Άκουσε τον πεθερά του. Άκουσε την πεθερά του. Η Λύφη άκουσε και εκείνη τον πατέρα της. Άκουσε τη μάνα της. Τι έχει τώρα να πει ο Τοβίας? Ο Τοβίας ευλόγησε τον Θεό. Ευλογών τον Θεό, λέει, ότι ευόδωσε την οδόν αυτού. Τον δοξάζει τον Θεό για τον επιτυχημένο του γάμο. Αλήθεια, ένας επιτυχημένος γάμος είναι μια μεγάλη ευλογία που ανήκει δόξα και ευλογία και τιμή εις τον Θεό. Ναι, ακούμε πολλές φορές «Δόξα τον Θεό, η γυναίκα μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος». «Δόξα τω Θεώ, ο σύζυγός μου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος». Πολλές φορές το ακούμε αυτό. Προσέξτε, δεν σημαίνει απουσία ελαττωμάτων, διότι ο γάμος, αν θέλετε, είναι ένας συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Αλλά εν τούτης όμως, δεν είναι τόσα και τέτοια τα ελαττώματα που να δημιουργούν προβλήματα μέσα στο σπίτι. Δεν είναι η χαρτοπεξία, η ανηθικότης, το μπεκρολόγημα, η βαναυσότης και δεν ξέρω τι. Αλλά τι είναι? Εκείνα το οποίο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Συνηθισμένα μικρά ελαττώματα. Υγειοτροπίες μικρές, συνηθισμένες, ανθρώπινες. Και βλέπετε, να δοξολογούν τον Θεό οι άνθρωποι γιατί έχουν ένα επιτυχημένο γάμο. Αλλά μόνο δοξάζει τον Θεό ο Τοβίας διότι του ευόδωσε τόσο πολύ τον γάμο του. Κατευλόγει ραγουή και έδινε τη γυναίκα αυτού. Κατελόγει ραγουή και έθνα θα πει ευχαριστούσε τα πεθερικά του. Ευχαριστούσε τον πεθερό του και την πεθερά του. Έχετε ποτέ εσείς δει, βεβαίως γίνεται, αλλά είναι λιγάκι σπάνια, να ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά του? Το έχετε δει αυτό? Αν ρωτήσετε σε τι να πρέπει τώρα να ευχαριστήσει ο γαμπρός τα πεθερικά του,

0: φόρταζε την περιουσία.
1: Μπα, θα έλεγε ένας.
0: Ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν στην κόρη τους εκείνα και εκείνα. Και μάλιστα με εκείνο το ήσαν υποχρεωμένοι ή είναι υποχρεωμένοι, βλέπετε πολλές φορές δημιουργούν ρήξεις ανάμεσα στα πεθερικά και το γαμπρό, γιατί πολλάκι θέλει περισσότερα αυτός και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι ευχαριστημένος και ευχαριστεί τον πεθερό του και την πεθερά του. Είναι ευχαριστημένος. Αλλά μόνον αυτό, αυτόν το λιγότερο, παιδιά. Μπορούσε να μην πάρει και καθόλου κρίκα. Να ήταν πολύ πτωχή κοπέλα. Και τελικά ο Θεός να ήθελε έτσι να παντρευτεί η Σάρα χωρίς πρίκα. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Ιωσήφ, ο Μνήστορ, ετοιμάζεται να παντρευτεί την Θεοτόκον. Καταφύσιν. Ανύποπτα πράγματα τι θα συνέβαιναν στο σχέδιο του Θεού. Ανύποπτα ακόμα, έτσι. Απλώς αραβωνίζεται την Θεοτόκον. Η Θεοτόκος, από ό,τι τουλάχιστον μπορούμε, δεν έχουμε βέβαια πληροφορίες στην Αγία Γραφή, αλλά από ό,τι μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα, στη Ναζαρέτ έμενε, όπως και ο Ιωσήφ στη Ναζαρέτ έμενε. Σημειώστε εδώ ότι η Ναζαρέτ ήταν ένα παλιοχώρι, ένα παλιοχώρι. Βεβαίως και η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ δεν ήσαν εκ Ναζαρέτ, ήσαν εκ της Ιουδαίας. Ετούγονται και οι δύο από βασιλική γενιά, από τον Δαβίδ. Από τη Βηθλέμ. Άλλο θέμα τώρα ότι ο Δαβίδ ο πρόγονος ήταν πόσο λέτε, 1000 χρόνια πίσω. 1100 χρόνια πίσω. Δεν μπορούσε να σώζεται πια τίποτε έξω από μια παλιά έγκλη ότι είχαμε πρόγονο τον Δαβίδ. Ζώντας εκείνο το παλιοχώρι τη Ναζαρέτ, δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ. Είπε ο Ναθαναήλ. Στον Φίλιππον, δυνατέτη, μπορεί να βγει κάτι αγαθό από τη Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, εμέσως το βγάζουμε, ότι είχαν περιουσία? Όχι. Δεν είχαν περιουσία. Η Θεοτόκος πρέπει να ήταν μια πολύ πτωχή. Και πολλές φορές θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει ομιλίες, η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Η πτωχή κόρη της Ναζαρέτ. Τι θα πιστεύατε, έπρεπε λοιπόν να έχει πρίκα η Παναγία για να παντρευτεί. Άρα. Όταν ευχαριστεί ο Τοβίας τα πεθερικά του, δεν ευχαριστεί διότι πήρε περιουσία. Συνέπεσε, δεν είναι πλούσια τα πεθερικά του. Συνέπεσε. Απλώς, συνέπεσε. Αλλά τι ευχαριστεί λέτε? Διότι έφτιαξαν μια κοπέλα τέτοια που να είναι κατάλληλη για σύζυγος. Θυμίστε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα σας διαβάσω την φράση «Και ευλόγησε το βία στην γυναίκα αυτού». Την επενούσε. Γιατί την επενούσε? Είχε αξία. Πώς έγινε η Σάρα μία αξία? Πώς έγινε μία προσωπικότητα? Την έφτιαξαν οι γονείς της. Βεβαίως, οπωσδήποτε υπάρχει και ο προσωπικός λόγος. Αλλά εν αυτή περίπτωση όμως, των πρώτων λόγων τον έχουν οι γονείς. Έτσι λοιπόν παιδιά, όταν ευχαριστεί ο γαμπρός τα πεθερικά, τα ευχαριστεί τα πεθερικά του, γιατί φτιάξανε μια καλή κοπέλα, που τώρα αυτή η καλή κοπέλα θα γίνει η καλή σύζυγος αυτού του γαμπρού. Έτσι, αν θέλετε ο υποψήφιος γαμπρός σας, άνδρας σας, σύζυγός σας, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει να παντρευτείτε, αν ο Θεός το κρίνει και το θέλει, είπαμε κι άλλοτε το θέμα αυτό, φροντίστε και να επενέσει τους γονείς σας και να τους ευχαριστεί και να τους έχει σε υψηλή τιμή και να μην τους περιφρονεί. Φροντίστε να γίνετε καλές κοπέλες για να τιμήσετε τους γονείς σας. Ή οι γονείς σας, αφού έχουμε και κυρίες εδώ, να φροντίσουν οι γονείς, να φροντίσουν οι μητέρες, προπαντός οι μητέρες, όχι λιγότερο οι πατέρες, αλλά προπαντός οι μητέρες, με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τις κοπέλες τους να γίνουν καλές κοπέλες, ευλαβείς κοπέλες, νοικοκυρές κοπέλες, με τιμή κοπέλες, με ευλάβεια κοπέλες, με σεβασμό κοπέλες, ώστε και ο γάμος τους να είναι ευτυχισμένος και ευλογημένος, αλλά και ο υποψήφιος γαμπρός να επενέσει τα πεθερικά και να τα ευλογεί. Και δι' αυτόν να ευλογεί και να δοξάζει τον Θεό.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Αδελφοί μου, όλοι εμείς που ευρισκόμεθα σήμερα εδώ και παρακολουθούμε την υπαίθριο αυτή λειτουργία, είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, οι τέσσερες τείχοι των ιερών ναών. Η Ιερή Ναή είναι οι τόποι και οι χώροι όπου τελούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας και καθαγιάζονται οι πιστοί. Εμείς όλοι είμαστε μέλη του πληρώματος της Εκκλησίας και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Αν υποθέσουμε ότι με τη φαντασία μας μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο που να πατάει εδώ κάτω στη γη και να η κεφαλή του να εγγίζει το θρόνο του Θεού, αυτός είναι ο Χριστός και εμείς όλοι αποτελούμε τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Εκκλησία δεν είναι ούτε ο παπάς, ούτε ο δεσπότης, ούτε ο αρχιεπίσκοπος, ούτε ο πατριάρχης, αλλά όλοι εμείς, κλήρος και λαός, που ενούμεθα μυστικά μέσα σε αυτό το σώμα του Χριστού, αποτελούμε την Εκκλησία. Και Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Βεβαίως η Εκκλησία δεν αποτελείται από αναμαρτήτους ανθρώπους. Η Εκκλησία κατεργάζεται τον αγιασμό και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Όμως η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους. Όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι και οι κληρικοί και οι λαϊκοί με ένα πλήθος αδυναμιών, ελαττωμάτων, παραπτωμάτων και αμαρτημάτων, αλλά όλων των ανθρώπων την αμαρτωλότητα τη δέχεται η Εκκλησία χωρίς καμία διάκριση και παίρνει τον αμαρτωλό και τον κάνει Άγιο. Παίρνει τον άνθρωπο της γης και τον κάνει επουράνιο άνθρωπο. Και εδώ είναι το μυστικό, ότι η Εκκλησία μας δεν έπαυσε να κατεργάζεται τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων διαμέσου των αιώνων. 20 αιώνες τώρα πέρασαν και η αμαρτωλοσύνη η δική μας και των κληρικών και των λαϊκών δεν γκρέμισε αυτή την Εκκλησία του Χριστού, γιατί αυτή η Εκκλησία του Χριστού, η οποία συνήθισε πολλές δυσκολίες, πολλά προβλήματα, πολλούς εχθρούς και εξωτερικούς και εσωτερικούς, στάθηκε και στέκεται σαν βράχος ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Και όσοι την πολέμησαν ή και συνεχίζουν να την πολεμούν, δεν θα μπορέσουν τίποτε να επιτύχουν, παρά θα ομολογήσουν αυτό που και ο παραβάτης Ιουλιανός είπε: «Ναι νίκη κάσμε να ζωρέ, με νίκησε σώ να ζωρέ». Επομένως αδελφοί μου, η Εκκλησία και πολεμωμένη θανικά και δεχομένη λάσπες θα λάμπει περισσότερο. Και εμείς με την αμαρτωλότητά μας δεν θα μπορέσουμε να σύσουμε τα θεμέλια της. Γιατί η χάρη του Θεού ανακαινίζει τον άνθρωπον, αγιάζει τον άνθρωπον και αγγελοποιεί τον άνθρωπον.
Όμως, αδελφοί μου, υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία αμαρτωλοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι εχθροί της Εκκλησίας και την πολεμούν από μέσα. Αυτοί είναι οι γνωστοί σε όλους μας αιρετικοί. Δεν τους μισούμε. Όλους τους ανθρώπους αγαπούμε. Πολεμούμε όμως την αρρώστια και όχι τον ασθενή. Τα μορφώματα, τα καρκινώματα και όχι τον άνθρωπο. Και πρέπει να το πούμε πως μέσα από την Εκκλησία και εμείς πολλές φορές γινόμαστε αφορμή η Εκκλησία μας να υβρίζεται, να υποβαθμίζεται, να χάνει το κύρος της και την αξία της. Αλλά αδελφοί μου, οι αιρετικοί δεν έχουν θέση μέσα στην Εκκλησία. Αιρετικών άνθρωπο με τα πρώτην και δευτέρα μνουθεσίαν παρετού. Δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε μέσα στο κοπάδι μας ένα ψωριασμένο πρόβατο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας ένα σάπιο μέλος. Ο γιατρός επεμβαίνει και αποκόπτει το μέλος αυτό και το σώμα καθίσταται υγιέστατον. Έτσι και η Εκκλησία μας αυτούς τους αιρετικούς, τους αμαρτωλούς δέχεται, τους αιρετικούς αποβάλλει για να διασφαλίσει και το υγιές πίμνιον του πληρώματος της Εκκλησίας. Και οι αιρετικοί ήταν, αδελφοί μου, οι εχθροί αυτοί που πολέμησαν την Εκκλησία απ' έξω. Και γι' αυτό σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη εκείνων των ηρών της πίστεώς μας και των μαρτύρων, των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και κατεδίκασαν ένα φοβερό πολέμιο της Ορθοδοξίας που απειλούσε την ενότητα της Εκκλησίας μας. Είναι γνωστό το όνομα Άριος, ένας δημεγέρτης, ένας ρήτορας, ένας έξυπνος, ένας λαοπλάνος. Αυτός που διέγερε τα πλήθη εναντίον της Εκκλησίας, αυτός δίδασκε αιρετικές διδασκαλίες. Αίρεσης είναι να παραχαράσεις το Ευαγγέλιο, τη διδασκαλία του Χριστού. Όπως διώκονται οι παραχαράκτες του εθνικού μας νομίσματος, έτσι ακριβώς απομακρύνονται και από την Εκκλησία οι παραχαράκτες του γνησίου ορθοδόξου πνεύματος της Εκκλησίας. Όποιος παραχαράσει την αλήθεια την Ευαγγελική είναι αιρετικός. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, που έγραψε και τις επιστολές της αγάπης και μας είπε πως ο Θεός είναι αγάπη, μας είπε ότι όποιος αυτό το Ευαγγέλιο δεν το κρατάει στα χέρια του και φέρει άλλο Ευαγγέλιο, αυτόν να μην τον δέχεστε στο σπίτι σας, καλημέρα να μην τον λέτε και χέριν αυτόν μη λέγετε. Βλέπετε, βεβαίως αγάπη, όχι στην αίρεση, όχι στο ψέμα, όχι στη διαστροφή, αλλά αγάπη εν αληθεία. Και γι' αυτό στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ο μαθητής και ευαγγελιστής της αγάπης ο Ιωάννης λέγει να απέχουμε από τους αιρετικούς και να μην τους δεχόμεθα στο σπίτι μας, ούτε να τους δοξάζουμε, ούτε να τους στεφανόμνουμε, ούτε να τους χειροκροτούμε, ούτε να έχουμε κοινωνία μαζί τους. Γιατί? Όχι γιατί τους μισούμε, αλλά για να, από αγάπη, για να τους φέρουμε σε συνέστηση, για να επιτύχουν τη σωτηρία τους. Γιατί ο αμαρτωλός σώζεται, ο αιρετικός δεν σώζεται. Αυτός λοιπόν ο Άριος, ο φοβερός αιρετικός, έχει τα θεμέλια της Εκκλησίας μας. Και τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνήλθαν
στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια και εκεί κατεδίκασαν τις αιρετικές διδασκαλίες του Αρίου. Τι δίδασκε ο Άριος? Με μια λέξη απλά, αρνούνταν τη θεότητα του Χριστού. Δηλαδή έλεγε ότι ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, ήταν ένας καλός διδάσκαλος, ήταν ένας φιλόσοφος, αλλά δεν ήταν Θεός. Αμέσως υποβάθμιζε την Εκκλησία, διέστρεφε την αλήθεια και δεν είχε μέσα του φόβο Θεού και παρέσυρε πλήθη ανθρώπων. Καταδικάζεται από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο Άριος και επικρατεί η Ορθόδοξος αλήθεια και κυριαρχεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας η αλήθεια, το φως και η αγάπη η αληθινή. Έτσι αντιμετώπισε τα προβλήματα η Εκκλησία όσες φορές είχε προβλήματα και στην εποχή, και μη σας ξενίζει το γεγονός, γιατί είπαμε ότι στο χώρο μας δεν είμαστε οι άγγελοι, και στους πρώτους αιώνες, τους αποστολικούς χρόνους, είχαμε συγκρούσεις ανάμεσα και στους Αποστόλους, είχαμε διαφορές αντιλήψεων, αλλά δεν τις έλυνε μόνον ο Παύλος μόνος του, ούτε ο Απόστολος Πέτρος μόνος του, αλλά συνεκροτήθη η πρώτη Αποστολική Σύνοδος και εκεί όλοι οι Απόστολοι και στελέχη της Εκκλησίας μας έλυσαν το πρόβλημα της διαφοράς που είχαν. Ποια ήταν η διαφορά? Ή αν και κατά πόσον πρέπει οι εξεθνών χριστιανοί να τελούν την περιτομή, και η Σύνοδος αποφάσισε όχι, ελεύθεροι οι εξεθνών χριστιανοί να μην περιτέμνονται. Έτσι αδελφοί μου, η Εκκλησία αντιμετώπισε τους αιρετικούς διαμέσου των Οικουμενικών Συνόδων. Το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο που λαλεί εν Οικουμενικές Συνόδεις, όχι στον καθένα προσωπικά, σε μένα και σε σένα, αλλά το αλάθητον το έχουν μόνο οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Και όταν αποφασίζουν και δογματίζουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, τότε έχουμε το αλάθητον. Σε κανέναν άλλον δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία μας το αλάθητον. Μόνο ο Θεός είναι αλάθητος. Όποιος πιστεύει ότι είναι αλάθητος είναι αιρετικός και δεν έχει θέση μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου. Αμαρτωλοί είμαστε, αιρετικοί όμως δεν θέλουμε να είμαστε. Γι' αυτό κρατούμε την πίστη μας την Ορθόδοξο. Είμαστε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας και όλοι μας συγκροτούμε το μυστικό, ως μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού συγκροτούμε το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Όλοι μας αγαπούμε τον Χριστό, πιστεύουμε στον Χριστό και οφείλουμε όλοι να έχουμε αυτήν την Ορθοδοξία στην καθημερινή μας ζωή, όχι στη γλώσσα μας μόνον, αλλά και στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Η Ορθοδοξία είναι ελευθερία, η Ορθοδοξία είναι αλήθεια, η Ορθοδοξία είναι φως, η Ορθοδοξία έχει λατρεία, έχει μυστήρια, η Ορθοδοξία έχει αδιάκοπον αποστολική διαδοχή. Η Εκκλησία είναι μία και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού που λέγεται και ονομάζεται Ορθοδοξία. Και εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Εμείς με το καντιλάκι μας, με το λιβάνι που λιβανίζουμε το σπίτι μας και τους λατρευτικούς μας χώρους. Ναι, με την νηστεία μας που θέλουν τώρα όλα να τα καταργήσουν, γιατί θέλουν να περιορίσουν ακόμα και την νηστεία και τη λατρευτική ζωή να αλλάξουν. Εμείς μένουμε στερεωμένοι εδώ, δεν δεχόμεθα αλλοιώσεις και μετατροπές και κοσμικεύσεις μέσα στο λατρευτικό μας χώρο. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος έχει το πιστό ποιμνιό της και θα παραμείνει.
και πρέπει να παραμείνουμε όρθιοι, αδελφοί μου. Στο λαό μας πρέπει να λέμε τις αλήθειες και από εκεί και πέρα, ναι, αυτός που κάνει τον κήρυκα του Ευαγγελίου να είναι έτοιμος να πει την αλήθεια, αγνοώντας τις οποιασδήποτε συνέπειες θα επακολουθήσουν. Αδέλφια μου, την αλήθεια θέλουμε να σας λέμε. Το Ευαγγέλιο το καθαρό θέλουμε να σας κηρύττουμε. Στις κρυστάλλινες πηγές της Ορθοδοξίας θέλουμε να σας οδηγούμε. Το δικό σας αγιασμό επιδιώκουμε, γι' αυτό και αγωνιζόμαστε και παλεύουμε και θα συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα που οι πατέρες, οι Άγιοι μας δίδαξαν. Πάνω απ' όλα η πίστη μας, πάνω απ' όλα η Ορθοδοξία μας. Και γι' αυτό σήμερα, για να τιμήσουμε περισσότερον παντός άλλου τους Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας, δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να μιμηθούμε το παράδειγμά τους, να κρατήσουμε την πατρά πίστη, να διασφαλίσουμε τα δόγματα, να κρατήσουμε την Εκκλησία μας μακριά από την εκκοσμίκευση, να διασφαλίσουμε το λατρευτικό μας πλούτο και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας. Έρχονται καιροί χαλεποί, έρχονται καιροί δύσκολοι και θα περάσουμε ακόμα δυσκολότερες ημέρες. Ο διάβολος θα μας κοσκινήσει όλους και θα μας συνιάσει ως τον σύτον. Θα φανεί ποιος πιστεύει και ποιος δεν πιστεύει, ποιος είναι με την Ορθοδοξία και ποιος είναι με την Κακοδοξία. Ας μας περιφρονούν, ας μας χρεβάζουν. Εμείς θα μείνουμε πιστοί, ορθόδοξοι και ανυποχώρητοι στην πατρά μας πίστη μέχρι σε σκάτων, για να πραγματοποιηθεί και το αίτημα της αρχιερετικής προσευχής που όλοι μας σήμερα ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, που έλεγε ο Κυριός μας την αρχιερετική του προσευχή: είναι πάντες ενώσιν, όλοι ενωμένοι με τον Χριστό, όλοι ενωμένοι μέσα στο Άγιο Πότερο, όλοι ενωμένοι κάτω από τη στέγη της Ορθοδοξίας, και κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει και κανένας δεν μπορεί να μας αλλαξοπιστήσει. Πιστοί μέχρι θανάτου, αγωνίζεστε υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και θα λάβουμε, αδελφοί μου, το στέφανο της ζωής των αμαράντινων που θα δώσει ο Κύριος μας σε όλους τους αγωνιστές. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτας εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθήσαν εο δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μία σχηνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτων. Εν το συντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελέος σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστόρητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψατος αν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου, η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπερπάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εοντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ανευρύσει γρηγορούντα Ανάξιος δε πάλι νον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα ενδοξάτε και εξαίσθη αόνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίου ημάς ήγυρας,

0: Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός.

0: Πάντες έργαν χειρό σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ίσα υπέρ του διαφυλαχθήν την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημά.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίποντες με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίδει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως άλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθρή μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξη μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της στρωμνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι κούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Άλλους κυλευθέντος υπόσου ζωδότα και κόσμου φωτισθέντος εν της η Αναστάση ανήλθες με τα δόξης.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εις τη διά παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα αστανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος σας οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επίγης ενώσεις της ουρανίης αν λήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και βόντης αγαπώσισε. Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.

Και 25η του αυτού μηνός, σε μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου εν λόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κελεστίνος, σιδήρωτας πτέρνας τρυπηθής τελειούται. Ο Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Επί Κύριε ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αμήν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήσεις.

Εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρωτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού.
1: Ότι

Έντες ημέρες εκείνες εξελθώντες οι Απόστολοι από Τύρου ήλθομεν εις Καισάριαν και εισελθώντες εις τον οίκον Φιλίππου του Ευαγγελιστού, όντως εκ των επτά εμείναμε παρά αυτό. Τούτο δε εις ανθυγατέρες παρθένοι τέσσερες προφητεύουσε, επιμενώντων δε ημών ημέρας πλοίους, κατήρθε της από της Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος, και ελθόν προς ημάς και άρας την ζώνη του Παύλου, δίσαστε αυτού τους πόδας και τας χείρας είπε, τα δε λέγει το Πνεύμα το Άγιον, τον άνδρα ου έστιν η ζώνη αυτή, ούτω δώσου συν εις Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και παραδώσου συν εις χείρας εθνών. Ως δε οίκουσαμεν ταύτα παρακαλούμεν ημίστε και οι εντόπιοι του μη αναβαίνειν αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Απεκρίθητε ο Παύλος, τι ποιείτε κλαίοντες και συνθρύπτοντες μου την καρδίαν. Εγώ γαρ ου μόνον δεθήνε, αλλά και αποθανήν εις Ιερουσαλήμ, έτοιμος έχω υπέρ του ονόματος.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ιδιωτέρα του Χερουβήμ και δόξαρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρωσε λόγοντα ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναλυφής αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα σου Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς που σ' αγαπά.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 25 έχει σήμερα ο μήνας και εμείς σας καλωσορίζουμε και πάλι στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Μαΐου 1827. Μετά από δεκάμινη πολιορκία πέφτει η Ακρόπολη των Αθηνών στα χέρια των Τούρκων. Ο θάνατος του Καραϊσκάκη ένα μήνα νωρίτερα και η πτώση της Ακροπόλεως έκλεισαν τον κύκλο των συμφορών από τις οποίες δοκιμάστηκε η Επανάσταση το 1826 και 1827.
0: Μαΐου 1881. Ενώνεται επίσημα η Θεσσαλία με τη μητέρα Ελλάδα. Η Ένωση είχε αποφασιστεί στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878.
1: Μαΐου 1911. Ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την επανάσταση στο Μεξικό εναντίον του δικτάτορα Πορφυρίου Ντίας. Ο στρατός του αποτελούνταν από χιλιάδες ακτήμονες Ινδιάνους. Η πολιτική του διακρινόταν από ευαισθησία στα κοινωνικά αιτήματα των χωρικών της πατρίδας. Για αυτούς τους αγώνες του, το όνομά του πέρασε στο πάνθεον της Λατινικής Αμερικής.
0: Μαΐου 1942. Συγκροτείται η πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ με επικεφαλή τον γεωπόν από τη Λαμία Θανάση Κλάρα, ο οποίος έλαβε αμέσως το ψευδώνυμο Άρης Βελουχιώτης.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 25 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σκελεστίνου και του Οσίου Ολβιανού εν ειρήνη τελειοθέντος.
0: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ένα ιδιαιτέρως τιμόμενο πρόσωπο από την Εκκλησία μας. Πέρα από την 7η Ιανουαρίου, την ημέρα κατά την οποία την σύναξην επιτελούμε του Αγίου και Τιμίου Προδρόμου, τιμούμε ακόμη την μνήμη του στις 29 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου. Αλλά τιμούμε ακόμη και την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του στις 24 Φεβρουαρίου. Στη σημερινή δε ημέρα, η Εκκλησία μας τιμά την τρίτη έβρεσή της, τότε που η τιμία κάρα του βρέθηκε στα κόμματα της Καπαδοκίας και ανεκομίστη στην Κωνσταντινούπολη με ευλάβεια. Τιμούμε επίσης την σύλληψή του και την γέννησή του. Η σημερινή γιορτή μας υποχρεώνει ελήψη άλλου κειμένου του συναξαριστού σε μια γενική αναφορά στο πρόσωπο του Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου. Ο Ιωάννης είναι αντάξιος αυτής της τιμής εξαιτίας της μεγάλης του προσωπικότητος. Προσωπικότης την οποία ο ίδιος ο Χριστός εγκομίασε με το ωραιότερο εγκόμιο. Τον ονόμασε προφήτη και περισσότερον προφήτου. Τον ονόμασε επίγειο άγγελο, αλλά και κάτι πιο πολύ. Ανώτερο και μεγαλύτερο από όλους τους ανθρώπους που είχαν γεννηθεί μέχρι τότε. Αμήν λέγω ημίν, ου και γίγερτε εν γεννητής γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος άνθρωπος που όχι μόνο προφήτευσε, αλλά και προφητεύθηκε. Ήδη 450 χρόνια πριν από την γέννησή του, ο προφήτης Μαλαχίας τον είδε να έρχεται ως άγγελος, ως προάγγελος της ελεύσεως του Κυρίου, σαν πρόδρομος της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Το μήνυμα δε της προφητείας αυτής το επεκύρωσε και ο ίδιος ο Κύριος. Ούτως γαρέστη περιού γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστέ σου. Προφητεύθηκε ακόμη ο Ιωάννης και από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, όταν έφερε στον πατέρα του τον ιερέα Ζαχαρία, το μήνυμα της θαυμαστής του γεννήσεως. Εκ προημίου του ανεκίνωσε πως θα χαρεί πολύ και τον διαβεβαίωσε πως η γέννηση του παιδιού αυτού θα γίνει για πολλούς πρόξενος χαράς, γιατί το παιδίον έστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Πριν ακόμη δηλαδή γεννηθεί θα είναι πνευματοφόρο. Συνεχίζοντας ο άγγελος προεφήτευσε την ασκητική και εγκρατή του ζωή, το καρποφόρο κηρυκτικό έργο του, μα και τον προδρομικό του ρόλο ως προς τον αναμενόμενο Μεσσία. Προφητικός μίλησε για τον Ιωάννη και ο πατέρας του Ζαχαρίας στην ωραιότατη ευχαριστήρια οδή του προς τον Θεό κατά την 8η ημέρα από την γέννησή του. «Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού. Αυτόν τον μοναδικά μεγάλο ενώπιον του Κυρίου θα προσεγγίσουμε σήμερα με την ευκαιρία της τρίτης ευρέσεως της τιμίας κάρας του».

Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου, σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία που μας δίνουν οι Ευαγγελιστές, ήταν γιος του αρχιερέως Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Οι ευσεβείς αυτοί σύζυγοι δεν αξιώθηκαν να γίνουν γονείς. Μέχρι τα γεράματά τους ήταν άτεκνοι. Θερμά παρακαλούσαν το Θεό να τους χαρίσει παιδί. Και ο Θεός, αφού για χρόνια δοκίμασε την υπομονή και την εμπιστοσύνη τους, άκουσε τις νυχθήμερες προσευχές τους και τους έστειλε την ευλογία της τεκνογονίας, τότε πια που κατά τους φυσικούς νόμους δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσουν παιδί. Γι' αυτό και λογική είναι η απορία του Ζαχαρίου που έλαβε το μήνυμα. «Πώς θα βεβαιωθώ γι' αυτό που μου λες», είπε στον Αρχάγγελο του Θεού. «Γιατί εγώ είμαι γέροντας και η γυναίκα μου είναι περασμένης ηλικίας. Κατά τι γνώσω με τούτο? Εγώ γαριμή πρεσβήτης και η γυνή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής». Έτσι ο Θεός έκαμε φανερό πως η γέννηση του Ιωάννου θα ήταν θαύμα, υπερφυσικό και όχι φυσικό γεγονός. Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ζήτησε ως εγγύηση σημείων, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ τον βεβαίωσε με ένα σημείο που ασφαλώς δεν το περίμενε ο λειτουργός του Κυρίου. «Θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι να γίνουν όλα αυτά», του είπε, δηλαδή η γέννηση και η βάπτιση του παιδιού. Και πραγματικά το θαύμα που ευαγγελίστηκε ο Αρχάγγελος τον Ζαχαρία πραγματοποιήθηκε. Από το ξερό δέντρο, όπως ήταν το ηλικιωμένο ζευγάρι, φύτρωσε δροσερό και μυρωμένο λουλούδι ο Ιωάννης. Αυτός ήταν το δώρο του Θεού στις προσευχές των γονέων του. Αυτό σήμαινε το όνομα Ιωάννης που έδωσαν στο παιδί, σύμφωνα με την εντολή του Αγγέλου. Τότε λύθηκε και η γλώσσα του Ζαχαρίου για να ευχαριστήσει τον Κύριο για το δώρο του. Οι γονείς ήξεραν από τα λόγια του Γαβρίλ πως το παιδί τους δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί, γιατί έμελε να αναλάβει μεγάλη αποστολή και για την οποία έπρεπε να ετοιμαστεί. Γι' αυτό και δεν κράτησαν κοντά τους το μονάκριβο τούτο παιδί. Έπρεπε πρώτα να περάσει από το Πανεπιστήμιο της Ερήμου, να μορφωθεί μακριά από τους θορύβους του κόσμου μέχρι της ημέρας που είχε οριστεί από την Θεία Πρόνοια για την φανέρωση και την ανάδειξή του ως προφήτου και απεσταλμένου του Θεού προς τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτή τη σημαντική αλήθεια περισσώζει ο Λουκάς για την περίοδο μετά την πρώτη παιδική ηλικία του Ιωάννου. «Το δε παιδίον ύφξανε και κρατεού το πνεύματι και είναι της ερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ». Πώς έζησε ο Ιωάννης στην έρημο? Πιο πολύ σαν άγγελος παρά σαν άνθρωπος. Σκέπη του ήταν ο ουρανός, η τροφή του ασκητική, χόρτα και μέλι άγριο. Το ρούχο που σκέπαζε το άσταρκο σώμα του απέριτο. Είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Έτσι πολιτευόμενος μορφώθηκε με την Θεία Σοφία, επικοινωνώντας με την θερμή και αδιάκοπη προσευχή του με τον Θεό. Μα δεν έμεινε για πάντα στην έρημο ο εραστής αυτός της ερημητικής ζωής. Βγήκε στην κοινωνία και έστησε στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού τον άμβονά του για να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Στο έργο αυτό τον έβγαλε, τον οδήγησε ο ίδιος ο Θεός. Στο 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβερίου Κέσαρος, όταν τετράρχης ήταν ο Πόντιος Πιλάτος στην Ιουδαία και αρχιερείς ο Άννας και ο Καϊάφας, τότε εγένε το ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον Ζαχαρίου Ιών εν τη ερήμου και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Από το παραποτάμιο τούτο βήμα δίδασκε και κήρυτε ο Ιωάννης το λαό με την ίδια γλώσσα σε όλους, με την γλώσσα της αλήθειας. Είχε ζήλο υπέρμετρο για την αλήθεια ο Ιωάννης, ζήλο που τον έκανε ασυμβίβαστο με το ηθικό κακό, από το καλύβι ως τα νάκτορα. Γι' αυτό και το πρώτο κήρυγμά του ήταν κήρυγμα παρακλήσεως, λόγος προτρεπτικός στο καλό. «Μετανοείτε, ίγκη γεγάρ η βασιλεία των ουρανών». Πλήθη λαού καθημερινώς έτρεχαν στον Ιορδάνη, όπου εξομολογούντο και βαπτίζοντο βάπτισμα μετανοίας, ετοιμάζοντάς τους για την άφεση του Κυρίου, που ήταν ήδη καθοδόν ο πίσω αυτού.
Ζητούσε γι' αυτό καρπούς αξίους της μετανοίας από αυτούς που επεκαλούνται την αρετή του προπάτορός του Αβραάμ, γιατί η υπόθεση της σωτηρίας είναι υπόθεση προσωπική και όχι κληρονομική, και υπερβαίνοντας τον Μωσαϊκό νόμο στο θέμα της ελεημοσύνης του ενός δεκάτου, κήρυξε την ελεημοσύνη της ισότητος. Ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι. Στους αμαρτωλούς τελώνας που αγωνιούσαν κι αυτοί για τη σωτηρία τους, συμβούλευε να μην παίρνουν τίποτε περισσότερο από το νόμιμο κέρδος. Και στους στρατιωτικούς που ρωτούσαν «Και εμείς τι ποιήσομεν», απαντούσε «Μη δε να συκοφαντήσετε, μη δε διασύσετε και αρκίστε τις οψωνίες ημών, να αρκίστε στο μισθό σας». Για την αυστηρή ζωή του και τον λόγο του όλοι τον θεωρούσαν προφήτη, και ήταν τέτοια η εκτίμηση του λαού στο πρόσωπό του, ώστε οι Ιουδαίοι φοβόταν να το συλλάβουν όταν τους αποκαλούσε γεννήματα εχιδνών. «Φοβούμεθα των όχλων», έλεγαν. Γι' αυτό και όταν έστειλαν ιερείς και λεβίτες από τα Ιεροσόλυμα να τον ρωτήσουν ποιος είναι, ο Ιωάννης, που κατάλαβε πολύ καλά την σημασία της ερωτήσεως, είπε «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Στην επιμονή τους απήντησε για άλλη μια φορά πως δεν είναι ο Ηλίας ούτε ο προφήτης, δηλαδή ο αναμενόμενος Μεσσίας. Γιατί ο Ιωάννης δεν ήταν πράγματι ο προφήτης, έστω κι αν ήταν ο μείζων των προφητών. Ποιος λοιπόν ήταν? «Εγώ φωνή βοώντος εν διερήμου, ευθύνατε την οδόν Κυρίου», καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Αυτή την μαρτυρία έδωσε ο Ιωάννης για τον εαυτό του. Και όταν τον ρώτησαν γιατί τότε βαπτίζει, αφού δεν είναι ούτε ο Χριστός ούτε ο Ηλίας, εκείνος απήντησε πως αυτός βαπτίζει με νερό. «Να όμως ανάμεσά σας στέκει και σε λίγο θα εμφανιστεί εκείνος που εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτός θα έρθει μετά από μένα, αν και είναι πολύ ανωτερός μου, τόσο που εγώ ούκ είμαι άξιος ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος». Αυτή ήταν η μαρτυρία του Ιωάννου για τον Χριστό, γιατί αυτό ήταν το βασικό του έργο. Όλα τα άλλα, και το βάπτισμα και το κήρυγμα και ο έλεγχος και η συνάντηση του με τον Κύριο, ήταν τα μέσα για να επιτελέσει εν τέλει το Κύριο έργο του. Και αυτό ήταν η μαρτυρία. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ο Ιωάννης ήταν ο λίχνος οκαιόμενος και φαίνων, το λιχνάρι που ήρθε να μαρτυρήσει για τον Ιησού Χριστό, που είναι το φως του αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αλλά ποια ήταν η μαρτυρία του Ιωάννου για τον Χριστό και ποιο το νόημά της, ας το δούμε.

Είπαμε ότι βασικό έργο του Ιωάννου ήταν το να δώσει τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και την έδωσε κατά τρόπο σαφή και κατηγορηματικό. Όταν τον είδε να έρχεται προς Αυτόν, είπε «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και ακόμη περισσότερο καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Αυτή η βεβαιότητα έκαμε τον Ιωάννη να εμποδίζει τον Κύριο από το να βαπτιστεί από Αυτόν. «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από εσένα και εσύ έρχεσαι σε μένα. Πώς χειροθετήσει ο δούλος τον δεσπότην», αναρωτά και ο ύμνοδος διερμηνεύοντας τα αισθήματα του βαπτιστού. Αλλά ο δούλος υπακούει στην προτροπή του δεσπότου. «Άφε σάρτη, ούτω γαρ πρέπον εστίν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Και ο Ιωάννης τότε αφήησιν αυτόν. Έτσι μόνο δέχθηκε να βαπτίσει τον Κύριό του. Δύο βεβαιότητες είχε ο Ιωάννης για την θεότητα του Χριστού. Μία εσωτερική και μία εξωτερική. Η εσωτερική ήταν η ειδική αποκάλυψη που του έκαμε ο Θεός. Το λέει ο ίδιος ο βαπτιστής. «Ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπεν, εφώναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνων και μένων επ' αυτών, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω». Και η εξωτερική βεβαιότης δόθηκε κατά τη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου, τότε που για λίγο σύρθηκε η αυλαία της ταπεινής ως ανθρώπου εμφανίσεως του Κυρίου και φάνηκε η λάμψη της Τρισιλίου Θεότητος. Όταν ο Υιός ευαπτίζεται και το Άγιο Πνεύμα στάθηκε πάνω του εν είδη περιστεράς και συγχρόνως ακούστηκε η φωνή του Πατέρα που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Έτσι μόνο μπορούσε ο Ιωάννης ως κήρυξ της αληθείας να διαλαλεί με ευφροσύνη «Ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Και ήταν αναγκαία η μαρτυρία του βαπτιστού, γιατί έτσι χειραγώγησε τους ανθρώπους προς τον Χριστό και γιατί η θεότης του Ιησού, κρυμμένη μέσα στην ανθρωπότητά του, μόνο με την μαρτυρία του μπορούσε να αποκαλυφθεί και να βεβαιωθεί. Η μαρτυρία αυτή του Ιωάννου είναι μεγάλης αξίας και σπουδαιότητος, γιατί ήταν ανιδιοτελής μαρτυρία ακεραίου ανθρώπου. Όταν όλοι τον νόμιζαν Μεσσία, αυτός απερίφραστα ομολόγησε «Ουκ ημί εγώ ο Χριστός» και ότι συγκρινόμενος μαζί του δεν είναι άξιος η να λύσει αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Και παραμερίζοντας τελείως τον εαυτό του, χωρίς να διεκδικεί κανέναν τίτλο για το άτομό του, λέει «Εκείνον δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε». Γιατί πραγματικά δεν έχει αξία το λιχνάρι όταν το φως του ήλιου καταβγάζει την πλάση. Αλλά ακόμη έχει αξία η μαρτυρία του Ιωάννου, γιατί την επικύρωσε με την αγιότητα της ζωής του και ακόμη πιο πολύ την επισφράγισε με τον μαρτυρικό του θάνατο, με το μαρτύριο. Έτσι, αν κάποιοι στην εποχή μας θέλουν αποδείξεις για να πιστέψουν στην θεότητα του Κυρίου, η σημερινή γιορτή με τον τιμόμενο Άγιο μας παρέχει, κοντά σε πλήθος άλλες, την αιωνίου κύρους μαρτυρία ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Γεγονός που υποχρεώνει και εμάς τους σημερινούς χριστιανούς, όσο και αν είμαστε κοινοί άνθρωποι, να προσπαθούμε με ακεραιότητα και ανιδιοτέλεια να δίνουμε με την ζωή μας πρώτα και με τον λόγο μας ύστερα ζωντανή την μαρτυρία μας για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία του Ιησού είναι μαρτυρία αλλά και μαρτύριο, γιατί στοιχίζει. Αλλά ας μην λησμονούμε πως χωρίς μαρτυρία δεν υπάρχει σωτηρία. Ας ζητούμε γι' αυτό και τις πρεσβείες του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. «Βαπτιστά και πρόδρομε του Χριστού, λίχνε φαεσφόρε, οικετεύωσε εκτενώς, λίχνον άναψών μου ψυχής της ταλεπόρου, εσκοτισμένη νούσαν, σύ καταλάμπρινον».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 4, 6 έως και 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ο Θεός ο υπόν εξ κότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων εν οστρακήν εισκεύεσιν ή να η υπερβολή της δυνάμειος ή του Θεού και μη εξ ημών. Εν παντή θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλού και εξαπορούμενοι, διοκόμενοι αλλού και εγκαταλειπόμενοι, καταβαλόμενοι αλλού και απορρίμενοι, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες ή να και η ζωή του Ιησού εν το σώματι ημών φανερωθεί. Αΐ γάρι μη συζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, ή να και η ζωή του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών, ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως, κατά το γεγραμμένον επίστευσα διό ελάλησα, και εμείς πιστεύομεν διό και λαλούμεν, ειδότες ότι ο γύρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσει συνεμήν. Τα γάρ πάντα δι ημάς είναι η χάρις πλεονάσασα δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Με πιο απλά λόγια, διότι ο Θεός που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε μέσα μας για να φέρει εις φως την γνώση της δόξης του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Έχουμε δε των θησαυρών αυτών μέσα σε πύλη να σκεύει, δια να φανεί ότι τέτοια υπερβολική δύναμη είναι του Θεού και δεν προέρχεται από μας. Πιεζόμεθα με κάθε τρόπον, αλλά δεν φθάνομεν σε αδιέξοδον. Ευρισκόμαστε σε αμηχανία, αλλά όχι σε απελπισία. Διοκόμεθα, αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα. Καταβαλόμεθα, αλλά δεν χανόμεθα. Πάντοτε φέρομεν στο σώμα μας τον θάνατον του Κυρίου Ιησού, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού στο σώμα μας. Διότι ενώ ζώμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εις θάνατον χάριν του Ιησού, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εις το θνητόν μας σώμα. Ώστε ο μεν θάνατος συντελείται σε μας, αλλά η ζωή σε σας. Αλλά επειδή έχομεν το ίδιο πνεύμα της πίστεως σύμφωνα προς ό,τι είναι γραμμένον, επίστευσα και δια τούτο ομίλησα και εμείς πιστεύομεν, δια τούτο και ομιλούμε, διότι γνωρίζομεν ότι εκείνος που ανέστησε τον Κύριον Ιησούν θα αναστήσει και εμάς δια του Ιησού και θα μας στήσει μαζί με σας ενώπιόν του. Όλα γίνονται προς χάρη σας, ώστε καθώς η χάρη επεκτείνεται εις περισσότερους να προκαλέσει πλουσίαν την ευχαριστίαν προς δόξαν του Θεού.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 10:1-15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Ιησού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό: «Συ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής: «Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, α, ακούετε και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπωση και χολή περιπατούσιν. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι. Νεκροί αγύρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος έστιν, ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτον δε πορευωμένων ήρξαντο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον? Ιδού ή τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισιν, αλλά τι εξήλθετε ειδήν, προφήτην? Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτων. Ούτως γαρέστη περί ου γέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγίερτε εν γενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού έστιν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γαρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και ή θέλετε, δέξαστε αυτός εστιν ηλία σωμέλων έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Με πιο απλά λόγια, ο Ιωάννης όταν άκουσε στην φυλακή δια τα έργα του Χριστού, έστειλε δυο από τους μαθητάς του και του είπε: «Συ είσαι εκείνος ο οποίος πρόκειται να έρθει ή πρέπει να περιμένουμε άλλον?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Πηγαίνετε να πείτε εις τον Ιωάννη εκείνα που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περιπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούουν. Νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ακούσει το χαρμόσυνον άγγελμα. Και μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κρονισεί για μένα». Αφού δε αυτοί έφυγαν, άρχισε ο Ιησούς να ομιλεί στα πλήθη για τον Ιωάννη. «Τι ευγήκατε εις την έρημο να δείτε? Ένα καλάμι που σαλεύεται από τον αέρα? Όχι. Αλλά τότε τι βγήκατε να δείτε? Άνθρωπον που φορεί μαλακά φορέματα? Εκείνοι που φορούν μαλακά βρίσκονται στα παλάτια των βασιλέων. Αλλά γιατί ευγήκατε? Για να δείτε προφήτη? Ναι, σας λέγω, και κάτι περισσότερο από προφήτη. Αυτός είναι εκείνος δια τον οποίον είναι γραμμένον: είδω εγώ αποστελώ τον αγγελιοφόρο μου πριν από σε, ο οποίος θα προετοιμάσει το δρόμο σου μπροστά σου. Σας βεβαιώ ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γενικών δεν εμφανίστηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όμως ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Από τον καιρό του Ιωάννου του Βαπτιστού μέχρι σήμερα εκβιάζουν τη βασιλεία των ουρανών και βιαστέ την αρπάζουν. Όλοι οι προφήτες και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου προφήτευσαν, και αν θέλετε να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος έμελε να έλθει. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Καλή εβδομάδα. Γιατί είχαμε μεγάλες ευλογίες. Είχαμε ακολουθίες τις οποίες παρακολουθήσαμε εδώ από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και φυσικά και από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό από την 4Ε. Ξαναβρεθήκαμε όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην όμορφη παρέα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Και της πρωινής ζωντανής εκπομπής μας. Την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Αθανάσιο που επικοινώνησε μαζί μας, στην κυρία Καλλιρόη. Στην κυρία Στυλιανή. Καθώς και στον κύριο Δημήτρη. Και εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970 ή στέλνοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 25 Μαΐου. Στο συναξάρι μας μνημονεύεται η τρίτη έβρεση κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Πράγματι, η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν πολλά χρόνια κρυμμένη, φάνηκε μέσα στη γη όπως διακρίνεται ο χρυσός από τα άλλα κοινά μέταλλα. Όμως δεν ήταν κλεισμένη μέσα σε ειδική στάμνα όπως πρώτα, αλλά βρισκότανε μέσα σε αργυρό αγκείο και σε τόπο ιερό. Η έβρεση αυτή έγινε από κάποιον ιερέα στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Από εκεί μετακόμισαν το ιερό λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η υποδοχή έγινε με μεγάλη επισημότητα. Ο τότε πιστότατος βασιλιάς και ο πατριάρχης με όλο τον ορθόδοξο λαό υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά την τιμία κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου. Και έπειτα με ευλάβεια την προσκύνησαν και την τοποθέτησαν σε τόπο ιερό. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Κελεστίνου, ο οποίος ανήκε και αυτό στην ηρωική εκείνη φάλαγγα του Χριστού που βάδισε με το σταυρό στον ώμο και σφράγισε την αφοσίωσή του με τη θυσία της ζωής του, διαβάζουμε στο συναξάρι του. Διακαής πόθος του Κελεστίνου ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Κήρυτε με πολύ θάρρος τα διδάγματα του Ευαγγελίου και καλούσε τους άπιστους να δεχτούν από αυτά το φως και να σωθούν έτσι οι ψυχές τους. Καταγγέλθηκε σαν υβριστής και ανατροπέας της ειδωλολατρίας και επειδή δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν φρόνημα τον σκότωσαν, αφού τον μαστίγωσαν άγρια και διαπέρασαν τις πτέρνες του με πειρακτωμένο σίδερο.

Ακόμη σήμερα μνημονεύει το συναξάρι μας τον Όσιο Ολβιανό. Να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων που σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας και τη μνήμη και τις πρεσβείες του Τιμίου Προδρόμου.

Μεγάλη παρηγοριά, αγαπητοί ακροατές, το γεγονός ότι έχουμε τους Αγίους μας. Σαν βοηθού, σαν ασπίδες, σαν πρότυπα και παραδείγματα για όλους μας. Η ονομασία Άγιος δόθηκε καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό. Γι' αυτό τους και είχαν το μαρτύριό τους. Μετά το τέλος των διωγμών η ονομασία δόθηκε σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Αγία Ζωή τους. Προσφέρουμε την τιμή μας στους Αγίους όλους, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους, σε όλους προσφέρουμε την τιμή μας, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό. Προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Αγίες Εικόνες των Αγίων τιμητικά. Η προσκύνηση διαβαίνει στο πρωτότυπο, στο εικονιζόμενο πρόσωπο, όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά.

Ζητούμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες των Αγίων. Άγιε του Θεού, πρέσβε περιμόν. Έτσι δεν λέμε? Καθώς κάνουμε έτσι το κομποσκίνι μας ή όταν θέλουμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας κάποιον, να κάνουμε προσευχή για κάποιον αδερφό μας, για κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Μεγάλη ευλογία, αγαπητοί ακροατές, η τιμή των Αγίων μας και μεγάλη προστασία η πρεσβεία τους στον Κύριό μας.

Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε εδώ για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά με πολλά που ετοιμάσαμε για όλους εσάς. Προς το παρόν θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Και θα είναι και εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Κοντά σε συμφωνία φαίνεται ότι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το διπλωματικό παρασκήνιο να είναι ιδιαίτερα έντονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία, εφόσον τελικά επιτευχθεί, θα έχει τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ και του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν το τελικό OK. Την ίδια στιγμή, αντιρρήσεις για τη συμφωνία εκφράζουν διάφοροι κύκλοι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Μεγάλη βοήθεια στην Κούβα από την Κίνα κατέφτασε ήδη από χθες. Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός, το κόμμα και η κυβέρνηση της Κίνας, ανέφερε ο πρόεδρος της Κούβας, Δίας Κανέλ, μέσω του κοινωνικού δικτύου X. Θυμίζουμε ότι η κατάσταση στην χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι τιμές των τροφίμων έχουν ξεφύγει και οι τιμές των καυσίμων ιδιαίτερα, καθώς έχουν ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης τα 20 δολάρια το λίτρο. Οι κάλπες έκλεισαν στην Κύπρο, η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε και η Βουλή έχει νέα σύσταση μετά το πέρας των εκλογών που έγιναν εχθές Κυριακή με ξεκάθαρο νικητή το Δυσί. Μεγάλος νικητής των εκλογών ο Δημοκρατικός Συναγερμός που συγκέντρωσε 17 έδρες, ενώ δεύτερο έρχεται το ΑΚΕΛ και η Αριστερή Συμμαχία με 15 έδρες. Στη Βουλή της Κύπρου μπαίνει και το κόμμα του Ευρωβουλευτή και influencer των κοινωνικών δικτύων Φιδία Παναγιώτου. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, προεξήρχε της πανηγυρικής θείας λειτουργίας και δοξολογίας με αφορμή τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τη συμπλήρωση 80 ετών από την ανεξαρτησία του Βασιλείου της Ιορδανίας, παρουσία επισήμου στρατιωτικού αγήματος και τη συμμετοχή πλήθους πιστών. Λαμπρό αρχιερατικό συλλήτρουγο και ιστιάκονο χειροτονία του μοναχού πατρός Ιλουανού Ξηρομερίτη του από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Σιμεών, μετά του Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Γκούλου και Βορείου Ουγκάντας κ. Νεκταρίου και με τη συμμετοχή πλειάδος πρεσβυτέρων και διακόνων, τελέστηκε χθες Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νέας Άμπλιανης. Οι Σύριοι τιμούν σήμερα την 90η επέτειο της ευρέσεως της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Δημητρίου στον περικαλή Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ανεγέρθη με πρωτοφανή συνεργία και προσωπική εργασία των Συριανών κάθε τάξεως και ηλικίας στον τόπο. Τιμάται σήμερα η μνήμη της ευρέσεως της Σεπτής Εικόνας. Χθες τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο. Αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Τελέστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Κοινοτικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου της Ελληνικής Κοινότητας Λουσάκα και Επαρχιακών Περιοχών προεξάρχοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου. Η παρουσία του Πατριάρχη αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία και πηγή πνευματικής ενισχύσεως για την ελληνική και ορθόδοξη κοινότητα της Λουσάκα αυτές τις ημέρες. Ο Πατριάρχης συνεχίζει την περιοδία του στη Ζάμπια. Η Ιερά Παράκληση τελέστηκε για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων στο Ναό του Πολιούχου, στον Άγιο Δημήτριο, την Παρασκευή που μας πέρασε. Ενώ η τοπική εκκλησία της Φθιώτιδας, όπως πάντα και αυτή, στέκεται στο πλευρό των μαθητών και μαθητριών και τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Σιμεών την Ιερά Παράκληση για τις Πανελλήνιες. Η παράκληση τελέστηκε χθες Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος ιερούργησε με την κανονική άδεια του Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Πλάτωνος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μελισσοχωρίου. Μεταξύ των δύο φωτοφόρων εορτών, της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε χθες τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιλκισίου στο λόγο του τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να διαφυλάττουμε πάντοτε την ενότητά μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κ. Ιωήλ, τέλεσε τη μοναχική κουρά του πατρός Κυρίλου κατά κόσμο Στυλιανού Τσιρανίδη στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μαρίνας Ναούσης. Στον παλέφατο και ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Πατέρων, στην πόλη της Κέρκυρας, λειτουργήσε χθες Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ. Νεκτάριος. Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Μεγάλου Βασιλείου, στα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος, ιερούργησε χθες ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος. Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την ίδρυση των εκπαιδευτηρίων, κτήτορας των οποίων ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Λεωνίδας. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, παρέστη συμπροσευχόμενο στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, χωροστάτης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Χθες το πρωί παρακολουθήσατε ζωντανά την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρίσκεται στη Σουηδία αυτές τις ημέρες. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε χθες ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Νικάνορας Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου.

Και ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη, 26 Μαΐου, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 21 στην Πάτρα και το Ηράκλειο, τη Σάμο και τη Χίο. 22 βαθμούς έχει η Λάρισα, 17 η Κοζάνη. Εδώ στην κεντρική Μακεδονία έχουμε 22 βαθμούς στις Σέρες και στην Έδεσα, 23 βαθμούς έχει το Κιλκής και η Κατερίνη, 21 βαθμούς έχει η Βέρεια και ο Πολύγυρος. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 22 βαθμούς στη Δράμα και την Καβάλα, 23 βαθμούς έχει η Ξάνθη, 24 η Κομωτινή και 20 βαθμούς έχουμε στην όμορφη Αλεξανδρούπολη.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Νίκο Νικολαίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε καθηγητά, χθες Κυριακή των Αγίων Πατέρων, τι ακριβώς γιορτάσαμε χθες?
1: Χθες συγκεκριμένα ήταν η 7η Κυριακή από του Πάσχα. Καταρχήν να πω και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Και είναι επίκαιρο το θέμα των Πατέρων για πολλούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, χθες η Εκκλησία μας όρισε 7η Κυριακή από του Πάσχα να γιορτάζουμε τη μνήμη των Θεοφόρων Πατέρων των 318, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και η σύνοδος αυτή συγκρίθηκε το 325 από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Πήραν μέρος πάρα πολλοί πατέρες εκπρόσωποι των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για να οριοθετήσουν την πίστη στη θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή αν ο Χριστός είναι Θεός ή όχι. Επειδή παρουσιάστηκε στην Αλεξάνδρεια μερικά χρόνια προηγουμένως ο Αρχιμανδρίτης Άριος, ο οποίος είχε βέβαια μια πολύ μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική μόρφωση, αλλά δυστυχώς παρεξέκλεινε και δίδασκεν τον Υιόν και Λόγον του Θεού ότι είναι όχι Θεός αλλά κτίσμα του Πατρός. Οπότε η Εκκλησία, η τοπική Αλεξανδρίας αντέδρασε με τον επίσκοπο τότε Αλεξανδρίας Αλέξανδρο. Έγιναν τοπική σύνοδος η οποία καταδίκασε τον Άριον. Επειδή όμως δυστυχώς η λέλαπα της αριανικής αυτής κακόνιας άρχισε να παρασύρει και κληρικούς και κάποιους επισκόπους και μοναχούς αλλά και κόσμο και πήρε διαστάσεις αυτή η αίρεση, τότε λοιπόν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 στην Νίκαια, αυτήν περίπου την περίοδο. Εξαφρονεί λοιπόν αυτού του γεγονότος συγκαλείται η Σύνοδος η πρώτη εν Νικαία. Βέβαια τα εύσημα δίνονται στον Μέγα Κωνσταντίνο, τον τότε αυτοκράτορα, ο οποίος είδε αυτό το πρόβλημα της Εκκλησίας και έπρεπε να αναχαιριστεί η λέλαπα της αριανικής κακόνιας, όπως είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έγινε χτες.
0: Κύριε καθηγητά, ποιοι λέγονται πατέρες της Εκκλησίας?
1: Να γενικεύσουμε το θέμα τώρα Αθηνά και να πούμε ναι, ότι συνηθίζεται στην Εκκλησία μας και στην θεολογία μας να αποκαλούνται κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας. Καταρχήν να πω ότι ο όρος πατέρας, πατήρ για παράδειγμα, δεν είναι άγνωστο στην πρόχριστου εποχή, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ούτε και στην, στην ορολογία άλλων λαών. Στην ελληνική γλώσσα έχουμε το Δία να λέγεται ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων. Στην Παλαιά Διαθήκη να λέγεται ο Θεός πατέρας. Άρα η λέξη πατέρας είναι κάτι γενικό. Η οποία λέξη αυτή, ο όρος αυτός αποδιδόντας τον πατέρα, τον θεών πατέρα των ανθρώπων, αλλά και στον πατέρα των φυσικών μας πατέρα ή πνευματικούς πατέρες. Στην Καινή Διαθήκη όμως, στη Νέα Οικονομία, ο όρος αυτός προλαμβάνει μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε έτσι, έννοια και περιεχόμενο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Κορινθίους, εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Άρα αρχίζει ο όρος αυτός να προσαρμόζεται, να προσυδειάζεται στο έργο και στην προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Με τη γενική του έννοια. Ακολούθως όμως πολύ επιτακτά τα λέω αυτά τα πράγματα. Τα διδάσκονται αυτά στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές μας. Πατέρες ή και διδάσκαλοι μαζί ονομάζονται όσοι από τους κυρίως κληρικούς της Εκκλησίας μας, είτε αυτοί λέγονται επίσκοποι, είτε λέγονται πρεσβύτεροι, διάκονοι, ακόμα και απλοί, θα λέγαμε μοναχοί, και καμιά φορά να πω ότι λέγονται και κάποιοι λαϊκοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κάποιοι λένε ήταν λαϊκός, κάποιοι λένε ήταν κληρικός. Εν πάση περιπτώσει, γενικός ο όρος αυτός αποδίδεται στους μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στις διάφορες προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε η Εκκλησία. Και επί του προκειμένου, όπως λέγαμε προηγουμένως, μια μεγάλη τετραστίων διαστάσεων πρόκληση ήταν η αριανική αίρεση, η οποία είπα, όπως προείπα, δίδασκεν τον Υιόν και Λόγον του Θεού ότι είναι χτίσμα. Πατέρες λοιπόν λέγονται εκείνοι οι μεγάλες μορφές εκκλησιαστικές, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικών ρόλων την περίοδο που ζούσαν σε ό,τι αφορά κέρια εκκλησιαστικά θέματα ή ζητήματα τα οποία απασχολούσαν τον χριστιανικό κόσμο.
0: Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο στο οποίο τελειώνουν οι πατέρες ή υπάρχουν και στην εποχή μας?
1: Ναι, Αθηνά μου, πολύ ωραία. Είναι ωραία ερώτηση αυτή, γιατί παλαιότερα υπήρχε μια εσφαλμένη εντύπωση ότι οι πατέρες φτάνουν μέχρι τον 7ο-8ο αιώνα. Δηλαδή, ας πούμε έτσι συγκεκριμένα, τερματίζεται η παρουσία των πατέρων στην Εκκλησία και ο ρόλος τους και η συμβολή τους μέχρι και τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος ζει τον 8ο-9ο αιώνα μετά Χριστό. Συγγνώμη, τον 8ο αιώνα. Αυτό είναι λάθος. Η Εκκλησία είναι εργαστήριο, αν επιτρέπεται ο όρος, και Αγίων και Πατέρων. Άρα, εν όσο υπάρχει η Εκκλησία, θα υπάρχουν και πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί δεν απολύπουν από την Εκκλησία τα προβλήματα. Παλαιότερα μπορεί να είχαμε τα λεγόμενα δογματικά θέματα, τα οποία απασχολούσαν την Εκκλησία. Η πρώτη οικουμενική, το θέμα εάν και κατά πόσον ο Υιός είναι χτίσμα ή αν είναι Θεός. Η δεύτερη οικουμενική σύνοδος για το πνεύμα του Άγιον. Η τρίτη οικουμενική σύνοδος ασχολείται με το θέμα των φύσεων του Χριστού και ούτω καθεξής. Η εβδόμη οικουμενική σύνοδος ασχολήθηκε με τη μεγάλη πρόκληση της οικονομαχίας. Και σήμερα υπάρχουν προκλήσεις. Μπορεί να μην είναι καμιά φορά οι προκλήσεις αυτές δογματικά, σε δογματικά θέματα. Αλλά υπάρχουν και προκλήσεις για άλλα θέματα. Και στην εποχή μας σήμερα, η Εκκλησία έχει να δώσει λόγων και απάντηση στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Είτε είναι θέματα προβλήματα βιοηθικής, είτε είναι προβλήματα, ξέρω εγώ, ηθικής συμπεριφοράς, είτε είναι θέματα προσέγγισης του κόσμου. Πάντοτε υπάρχουν προκλήσεις και ζητήματα. Άρα λοιπόν, πατέρες υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι συντελείας των αιώνων. Γιατί η Εκκλησία, αποβαίνουν οι πατέρες, και εδώ είναι να πούμε, το στόμα της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, πατέρες θα υπάρχουν πάντοτε και σήμερα υπάρχουν πατέρες. Θα τολμούσα να πω ότι πατέρες της Εκκλησίας σήμερα είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι πατέρας της Εκκλησίας. Να έρθω όμως στη σύγχρονη εποχή. Ο Όσιος Παΐσιος, ο οποίος πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε. Ή ο Όσιος Πορφύριος, ο οποίος πρόσφατα. Ο πατήρ Ιουστίνος, Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Αυτός είναι πατέρας της Εκκλησίας. Και ας μην αποτελέσει αυτό το πράγμα υπερβολή, να πω ότι και ο δικός μας ο γέροντας, ο πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, ναι, έδωσε μια απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Να πω ένα παράδειγμα, και μην φανεί ότι περί αυτολογούμε. Γνωρίζουν πολύ το έργο το οποίο επιτελεί σήμερα και η αδερφή Ιταλιδία, αλλά βασικά ότι ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής και θα λέγαμε ο κύριος πνεύμονας Θερφόιδος ήταν ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, ο οποίος ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της εποχής του, που σημαίνει ότι δεν απέχουν αυτές οι μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες από το να ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, πατέρες υπάρχουν πάντοτε.
0: Και κύριε Νικολαίδη, ποια είναι η συμβολή των πατέρων?
1: Ακριβώς, ήδη το έχω αυτό το πράγμα θίξει προηγουμένως και το έχω, ας το πούμε έτσι, προσεγγίσει. Η συμβολή των πατέρων είναι μεγάλη στην Εκκλησία. Το δοξαστικό ψάλαμε εξαιρέσει είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι μεγαλοφωνότατοι, θα λέγαμε, τα μεγάλα στόματα της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η αγιότητα βίου. Το δεύτερο είναι το ορθόδοξο φρόνημα. Το τρίτο είναι ότι αυτοί μας κατέλειπαν συγγράμματα, έχουμε τα έργα τους γραμμένα κλπ. Και το άλλο είναι ότι αυτοί συνέβαλαν καθοριστικά στα διάφορα θέματα και τις προκλήσεις της εποχής τους. Άρα λοιπόν, η συμβολή των πατέρων είναι τεραστία. Υπό ποιαν έννοια? Καταρχήν, να κάνω Αθηνά μια διευκρίνηση, να πω ότι λέγονται και είναι οι πατέρες της Εκκλησίας θεόπνευστοι, όχι με την εξειδικευμένη, την ειδική έννοια του όρου. Όπως θεόπνευστοι είναι οι συγγραφείς των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι θεόπνευστοι με τη γενική έννοια του όρου, όπως την καθορίζει ο Άγιος Επιφάνιος. Είναι, λέγει ο Άγιος Επιφάνιος, οι λαβώντες πνεύμα Άγιον, οι οποίοι έμαθαν τα βαθέα του Θεού και έδωσαν απαντήσεις στα διάφορα προβλήματα της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι εκείνοι οι οποίοι γίνονται φορείς και μας αποκαλύπτουν τις θείες αλήθειες, οι οποίες υπάρχουν αχράντως πεφυλαγμένες ανέκαθεν μέσα στην Εκκλησία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι οποίοι διαφυλάσσουν αυτήν την πίστη που παραδόθηκε στην Εκκλησία και την διερμηνεύουν. Τη διερμηνεύουν σωστά. Και βέβαια, στα επιμέρους μπορεί οι πατέρες να έχουν υπεσφάλματα ως άνθρωποι, αλλά έχουμε το λεγόμενο consensus patrum, δηλαδή υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε ό,τι αφορά την διδασκαλία των πατέρων. Και όλοι οι πατέρες αυτό το πράγμα συγκλίνουν. Άρα λοιπόν οι πατέρες, ως φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον, ως Θεόπνευστη, αποβαίνουν το στόμα της Εκκλησίας. Και λέγει ο Άγιος Ρέος ο Θεολόγος, είναι εκείνοι οι οποίοι ερευνούν το απόθετο γκάλλος, ή εκείνοι οι οποίοι, ας πούμε, μας δίδουν το βαθύτερο νόημα, το πέτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος μας, το βαθύτερο νόημα των θείων αληθιών. Επειδή αυτοί είναι εμποτισμένοι και έχουν λάβει το Πνεύμα του Άγιον. Άρα, καμιά φορά λέμε, τι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν αποφαίνονται εν συνόδο, τότε αυτή η απόφαση των πατέρων είναι θεόπνευστη. Και σε αυτό συμβάλλουν και ήδη ως έχοντες Πνεύμα Άγιον.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Να πω κάτι, Αθηνά, ναι, το οποίο δυστυχώς λείπει. Στα σχολεία μας σήμερα, απλώς έτσι

0: μου πρώτα, αλλά και σε όσους με ακούν, να έχουμε έτσι ένα από τα μελήματά μας να πάρουμε στα χέρια μας τα κείμενα των πατέρων. Είναι φοβεροί οι λόγοι των πατέρων και οι ερμηνείες των πατέρων. Να πω κάτι έτσι για να καταλάβουμε ποια είναι η σοφία των πατέρων επί του προκειμένου. Κάπου ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, απευθυνόμενος στον άνθρωπο. Λέει ο Θεός στον άνθρωπο, εγώ σε έκαμα το τελειότερο, το αρτιότερο, το κόσμημα του κόσμου όλης της δημιουργίας. Σου δώσα προσόντα και πρήκαν πολύ πολύ μεγάλη. Και εσύ τι έκαμες σε μένα, με απέρριψες, έδωσες εμπιστοσύνη στον σατανά, έδωσες ας πούμε αυτή τη στιγμή, επίστεψες ότι ο διάβολος είναι πιο έμπιστος από μένα και θέλησες να γίνεις Θεός όπως και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα την πτώση σου, σεβάστηκα την ελευθερία σου, σε άφησα να πέσεις, δεν σε εμπόδισα γιατί δεν μπορούσα να εμποδίσω την ελευθερία σου και τελικά απέθανες. Δέχτηκα το θάνατό σου. Τελικά όμως για όσα μου έκαμε θα σε εκδικηθώ. Κάποιος θα πει ότι τώρα ο Θεός πάει να εκδικείται τον άνθρωπο. Αλλά πώς θα σε εκδικηθώ? Όχι να σου ανταποδώσω τα ίσα. Όχι, αυτό το πράγμα δεν το κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πλήρης αγάπης και όλη η αγάπη και όλος αγάπη. Θα σε εκδικηθώ για να σε ευεργετήσω περισσότερο. Και λέει ωραία χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα πεθάνεις μεν. Τραγικό είναι αυτό το πράγμα για σένα. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν θα παραμείνεις μέσα στο στον τάφο αιώνια. Κάποια στιγμή θα σε αναστήσω. Θα σου δώσω καινούριο σώμα. Θα σε ανακαινήσω. Και τελικά θα σου δώσω δόξα πολύ της προτέρας παραδοξωτέρα. Η εκδίκησή μου που έγκυται στο να σε κάνω πιο ένδοξο από ότι ήσουν προηγουμένος. Και λέει ωραία το παράδειγμα με το σπόρο του σιταριού που σπήρεται στο χώμα, θάβεται, διαλύεται ο σπόρος, δεν εξαφανίζεται, βγαίνει νέος βλαστός και τελικά αυτός ο νέος βλαστός δεν παράγει ένα σπυρί σιτάρι. Παράγει στάχυνο ολόκληρο με πάρα πολλά σπυριά. Αυτή είναι η δόξα πολύ της προτέρας παραδοξωτέρα που θα δώσει εμάς ο Θεός. Θα είμαστε ασυγκρίτως ανώτεροι και καλύτεροι από ότι ήταν αρχικά ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Αυτή είναι η ωραιότητα των πατέρων Αθηνά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας και με τους αγαπητούς ακροατές. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα μεταφερθούμε στον αγαπημένο μας χώρο της εκπαίδευσης για να προβληματιστούμε, επικοδομητικά πιστεύουμε, με τη βοήθεια της φιλολόγου, συγγραφέως, κυρίας Μαρίας Παστουρματζή. Καλή σας μέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και ευχαριστούμε που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε.
0: Λέγεται ότι είναι καλό στο χώρο της εκπαίδευσης να μην δραστηριοποιούνται άτομα εκπαιδευτικοί με συνειδητή σχέση με την Εκκλησία. Βέβαια, μια σχέση με την Εκκλησία όλοι έχουμε, όλοι είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να μην δραστηριοποιούνται όμως άτομα που έχουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση, που θρησκεύουν, όπως λέμε, για να είναι πιο αντικειμενικοί στο χώρο της εκπαίδευσης. Εσείς, κυρία Παστουρματζή, πώς το βλέπετε, αυτό ισχύει?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που διαδίδεται, αλλά είναι εντελώς έολο και καταρρύπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. Ίσως και αυτοί που το υποστηρίζουν το λένε καλοπροαίρετα, όχι εμπαθώς. Ωστόσο, για πολλαπλούς λόγους δεν ισχύει. Θα αρκεστώ δειγματοληπτικά να αναφέρω τρεις. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος που συνειδητά προσπαθεί να συνδεθεί με τον Χριστό ταυτόχρονα τελειώνεται και ως προσωπικότητα, γίνεται πιο άρτια προσωπικότητα και ψυχολογικά και ηθικά και κοινωνικά. Αυτό το βλέπουμε πολύ απτά στις μορφές των σύγχρονων Αγίων μας και όλων των Αγίων μας, αλλά ιδιαίτερα αναφέρω τους σύγχρονους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, που βλέπετε πόση έλξη ασκούν ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία. Και αυτό γιατί θεώθηκαν, τελειώθηκαν ως άνθρωποι. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που συνειδητά πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να προσαρμόσει τη ζωή του στο θέλημά του, βρισκόμενος σε αυτή την πορεία της προσωπικής του ολοκλήρωσης, παρέχει ταυτόχρονα και στα παιδιά ένα πιο άρτιο πρότυπο, ένα πιο ζωντανό παράδειγμα. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη, το επισημαίνουν και οι ψυχολόγοι, πόσο μεγάλη είναι η σημασία του παραδείγματος στην αγωγή. Τους υποδεικνύει έναν άλλο ήθος και ύφος ζωής. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό και καθημερινό παράδειγμα. Όλοι όσοι μπαίνουμε σε σχολικές αίθουσες, κάποτε θυμώνουμε με τους μαθητές μας. Αυτό είναι μια κοινή αλήθεια, τη σπάση γνωστή και στα παιδιά μας, που γνωρίζουν κιόλας ότι ευθύνονται που θυμώνουμε. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που βέβαια ως άνθρωπος θα εκνευριστεί κάποια στιγμή μέσα του, μέσα στην τάξη, από τα τοπήματα τέλος πάντων των παιδιών, αλλά για να τηρήσει τον Ευαγγελικό Λόγο θα προσπαθήσει να συγκρατήσει το θυμό του, να μην τον εκφράσει εκείνη τη στιγμή. Θα κοιτάξει την εικόνα του Χριστού και θα κάνει μια προσευχή. Θα δείξει μια άλλη υπομονή, μια άλλη ανοχή. Ταυτόχρονα, έτσι σιωπηλά, θα υποδείξει και στα παιδιά ένα άλλο ήθος στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια άλλη διαχείριση. Και δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τον οποιοδήποτε μαθητή μας. Κατά δεύτερον, είναι ότι ο εκπαιδευτικός που συνδέεται με τον Χριστό έχει πολύ υψηλά επίπεδα συνειδησίας. Και βέβαια εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι δόξα τω Θεώ και ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι πολύ ευσυνείδητη και συνειδητοποιημένη στο έργο τους. Αν αυτό ισχύει για τον μέσο εκπαιδευτικό μας, κορυφώνεται στην περίπτωση του συνειδητού χριστιανού. Γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος του Θεού σε οποιαδήποτε εργασία και να βρεθεί αναπτύσσει αυτή την ευσυνειδησία, διότι την βλέπει ως διακόνημα, την προσεγγίζει με ιερότητα. Φανταστείτε λοιπόν με πόσο περισσότερη ιερότητα θα προσεγγίσει ένας πιστός εκπαιδευτικός το διακόνημά του που έχει να κάνει με τις ψυχές των παιδιών. Και ούτε πάλι νομίζω ότι είναι ευλάπτεται κανένας από αυτή την προσέγγιση της ιερότητας στην παιδική ή εφηβική ψυχή. Και τρίτον και κορυφαίο είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι βασικό εργαλείο της αγωγής και της διαπαιδαγώγησης είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το όχημα που μεταφέρει την οποιαδήποτε γνώση, πληροφορία ή συμπεριφορά θέλουμε να ενσταλλάξουμε στις παιδικές και νεανικές ψυχές. Αν η αγάπη χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που συνειδητά επιλέγει το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, γιατί δεν μπορείς να είσαι εκπαιδευτικός αν δεν αγαπάς τα παιδιά, δεν γίνεται, δεν θα το αντέξεις καταρχάς, θα σκεφτούμε ότι ο συνειδητά πιστός εκπαιδευτικός δεν αγαπά απλώς τους μαθητές του εκ φύσεως, αλλά αγωνίζεται να τους αγαπάει εις τέλος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να τους αγαπάει δηλαδή θυσιαστικά, κατά το πρότυπο του Κυρίου του. Δηλαδή βλέπει την δουλειά του μέσα στην τάξη ως μία κένωση, μία θυσία, υπέρβαση πολλές φορές του εαυτού του για χάρη των μαθητών του. Και αυτό μπορώ να πω είναι το κορυφαίο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, που τα παιδιά μας έχουν τεράστιες πληγές μέσα τους και τραύματα στο θέμα της αγάπης, λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στην ελληνική οικογένεια. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτή την αληθινή και θυσιαστική αγάπη, την αγωνιζόμενη αγάπη του συνειδητού χριστιανού. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, αλλά και για πολύ περισσότερους που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, απλά δεν το επιτρέπουν φυσικά τα χρονικά όρια της εκπομπής, όχι μόνο δεν είναι επιζήμιο να δραστηριοποιούνται συνειδητά πιστεύοντες άνθρωποι στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά μακάρι να δώσει ο καλός Θεός να πληθύνουν οι ήδη υπάρχοντες, γιατί είναι ένα κεφάλαιο τόσο για την εκπαίδευση όσο βέβαια και για κάθε κοινωνικό χώρο, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε.
0: Πολύ ωραία. Μέσα από την ιδιότητά του, κάθε καθηγητής, αυτός ο καθηγητής, ο συνειδητά θρησκεύων, ο οποίος περιγράφουμε τώρα, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
1: Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα, όπως προανέφερα, είναι η ίδια του η στάση και η συμπεριφορά και η διαχείριση των καταστάσεων στο σχολείο. Ξέρετε, το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Είναι μια μικρή κοινωνία. Είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων. Και φυσικά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν διαρκώς εκπλήξεις, κάποιες φορές όχι ευχάριστες. Ο τρόπος της αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν μέσα στις τάξεις από τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, οποιασδήποτε ειδικότητας, είναι αυτόχρημα ένα μάθημα για τα παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχουμε να τους προσφέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχει να προσφέρει ο κάθε χριστιανός ουσιαστικά. Η ίδια του η ζωή και η παρουσία. Όχι βέβαια ότι στα πρόσωπα των συνειδητά έτσι εκκλησιαζομένων και πιστών εκπαιδευτικών θα δει κανείς την τελειότητα, διότι η τελειότητα είναι ατέλεστος, ανήκει μόνο στον Κύριό μας. Ωστόσο όμως τα παιδιά θα δουν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Και αυτό σημαίνει πολλά. Αλλά και επιπλέον και μέσα από το ίδιο το μάθημα, χωρίς βέβαια να σημαίνει το σχολείο είναι κατηχητικό. Το σχολείο είναι ένας χώρος παροχής γνώσεων και αγωγής. Ωστόσο όμως, επειδή πηγή κάθε γνώση είναι ο Θεός και επειδή ουσιαστικά γνωρίζοντας τα θαυμάσια του Θεού σε κάθε επιστήμη αναγόμαστε σε Αυτόν, η αναγωγή στο Θεό, ξέρετε, γίνεται αυθόρμητα, καθώς κυλάει, καθώς ρέει το μάθημα. Παραδείγματος χάρη, ένας φυσικός που θα εξηγεί στα παιδιά τα θαύματα του σύμπαντος, αν μέσα του έχει και αυτό τον σπόρο του Θεού, είναι πολύ φυσικό να αναφερθεί στην πανσοφία του Δημιουργού. Ή ένας φιλόλογος αναλύοντας σε κάποιο κείμενο κάποια πτυχή των διαπροσωπικών μας σχέσεων, είναι επίσης πολύ φυσικό να κάνει αναφορά σε ευαγγελικές ρίσεις, διότι ποιος άλλος έχει ρυθμίσει καλύτερα τις σχέσεις των ανθρώπων από το Λόγο του Θεού. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά δίνουν ενάυσματα και έχουν απορίες και τείνουν πολλές φορές να κατευθύνουν τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα ίδια τα παιδιά διψούν τον Θεό και αν διαισθανθούν ότι ο εκπαιδευτικός που έχουν μπροστά τους μπορεί να τους απαντήσει σε κάποιες τέτοιες αναζητήσεις τους, τότε πραγματικά ρωτάνε από μόνα τους. Είναι δική τους απέτηση και προσδοκία να ακούσουν αυτόν τον άλλο λόγο.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πιο φυσικό στη δική σας την ιδιότητα του φιλολόγου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί καταρχάς τα δικά μας μαθήματα γίνονται με βασικό εργαλείο το διάλογο, τη συζήτηση, επειδή σχολιάζουμε λογοτεχνικά κείμενα, ήταν από την αρχή, ήταν από την ελληνική γραμματεία. Αλλά και επειδή ο φιλόλογος είναι ουσιαστικά συνήθως ο εκπαιδευτικός που συνδέεται περισσότερο με τα τμήματά του, γιατί πολύ απλά μπαίνει πολλές ώρες. Οπότε να πτήσει και μια πιο στενή, πιο προσωπική σχέση με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Κυρία Παστορματζή, ένα ακόμη αντεπιχείρημα είναι ότι οι αλλοδαποί μαθητές που πληθαίνουν πλέον στα σχολεία μας θίγονται θρησκευτικά, θίγονται οι θρησκευτικές τους ελευθερίες. Αν εμείς ανοίγουμε τέτοιες κουβέντες στην τάξη, με τα θρησκευτικά που γίνονται, με την προσευχή που γίνονται στο σχολείο, σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε?
1: Ναι, αυτό πραγματικά είναι ακόμα πιο πολύ διαφημιζόμενο επιχείρημα από το προηγούμενο, που εδράζεται στην πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και του σημερινού ελληνικού σχολείου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς αλλοδαπούς μαθητές και ως εκ τούτου έχουμε και πολλούς αλλόδοξους και αλλόθρησκους μαθητές, οι οποίοι ολοένα και πληθαίνουν και στο μέλλον θα είναι και περισσότεροι. Αλλά σας το λέω ειλικρινά, από τις 15 ετή μου εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης δεν έχω να καταθέσω ούτε ένα, τουλάχιστον εγώ, ούτε ένα περιστατικό στο οποίο να εφήγει η θρησκευτική ελευθερία κάποιου αλλόθρησκου μαθητή μας. Καταρχάς, η χριστιανική μας παιδεία, η χριστιανική κουλτούρα είναι τόσο φιλελεύθερη, ο Θεός μας παρέχει τόση ελευθερία, πουθενά δεν υπάρχει τόσο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου όσο στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Πουθενά σε κανένα άλλο θρήσκευμα, δόγμα, φιλοσοφία, πάρτε ό,τι θέλετε. Έχουμε παιδαγωγηθεί έτσι οι χριστιανοί ώστε να σεβόμαστε τόσο τον συνάνθρωπό μας, που κανένα παιδί, ξαναγνωρίζω τουλάχιστον ότι έχω ακούσει, δεν εξαναγκάστηκε ποτέ είτε να πει την προσευχή, είτε να κάνει το σταυρό του, ή να συμμετέχει στον εκκλησιασμό, ή στα θρησκευτικά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρώτον. Δεύτερον, και ο νόμος, και καλός ποιος προς αυτό, δίνει το αυτονόητο δικαίωμα στα αλλόθρησκα, αλλόδοξα παιδιά ή παιδιά άλλων δογμάτων κτλ., με τη συνένεση βέβαια των γονέων τους, γιατί ως ανήλικα κυδαιμονεύονται, να απέχουν και από την προσευχή αν το επιθυμούν, και από τα θρησκευτικά και από τον εκκλησιασμό και οποιαδήποτε άλλη συναφή εκδήλωση. Όμως πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που παιδιά αλλόδοξα, ετερόδοξα, άλλων δογμάτων, που είχαν το δικαίωμα να απαλλαγούν, επιλέγουν τα ίδια τους να μην απαλλάσσονται. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό και στα σχολεία που υπηρέτησα, ενώ παιδιά μπορούσαν να έχουν απαλλαγή από τα θρησκευτικά, εκείνα επέμεναν να μένουν μέσα στην τάξη. Έλεγαν μάλιστα στη θεολόγο, μην δεν θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να ακούσουμε, κυρία. Και έχει συμβεί και σε μένα να έρχονται παιδιά αλλόδοξα και να έχουν ανησυχίες και απορίες έτσι πνευματικού περιεχομένου, πολύ περισσότερες από τα παιδιά τα ορθόδοξα. Και αυτό βέβαια συμβαίνει, εγώ δεν απορώ γι' αυτό, δεν εκπλήσωμαι, γιατί ακριβώς είναι η έλξη του Σταυρού του Χριστού. Ο Χριστός έλκει. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός έλκει τις ψυχές των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο τις ψυχές των παιδιών που είναι αγνές και τρυφερές και διαισθάνονται και την που είναι η αλήθεια. Και αυτή η έλξη είναι που θάλπει και τα αλλόδοξα και τα ετερόδοξα παιδιά και πολλές φορές χωρίς κανέναν εξαναγκασμό ζητούν και να ασπαστούν και την ορθοδοξία μου. Έχω συνέβη και τέτοιο περιστατικό στο σχολείο μου. Ουδέποτε πάντως παιδί ένιωσε καταπιεσμένο στο χώρο της ορθοδοξίας. Νομίζω καταπίεση και γνήσια ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι δύο έννοιες που δεν συμβιβάζονται. Και κανένας έτσι γνήσια και αγωνιζόμενος ορθόδοξος χριστιανός εκπαιδευτικός δεν θα καταπιέσει ποτέ κανένα μαθητή του καταρχάς στα μάτια μας. Ο κάθε μαθητής μας, είτε είναι ορθόδοξος, είτε ετερόδοξος, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, είναι μια εικόνα του Θεού. Είναι ένα παιδί που καλούμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με διακριτικότητα και στη διαφορετικότητά του να το διακονίσουμε. ουδέποτε θα το καταπιέσουμε. Γιατί αν το καταπιέσουμε καταρχάς, θα καταστρέψουμε κιόλας μέσα του κάθε ελπίδα να συναντήσει κάποτε την αλήθεια του Χριστού.
0: Πολύ ωραία, κυρία Παστορμαντζέ, και νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία, ειδικά στην εφηβεία, στην οποία αναφερόμαστε, τα παιδιά είναι λιγάκι δύσκολο να τα καταπιέσεις, θα αντιδράσουν, θα βγάλουν άλλα συναισθήματα που φυσικά καλό είναι να τα αποφύγουμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δεκτικά τα σημερινά παιδιά σε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, στην αρίστη συμπεριφορά, αυτή που περιγράφουμε τώρα, του εκπαιδευτικού?
1: Αρίστες δεν είναι, αγωνιζόμενοι είναι, έτσι για να τα διευκρινίσουμε, γιατί είπαμε η τελειότητα ανήκει μόνο στο Θεό. Ίσως θα περίμενε κανείς πως η απάντηση σε αυτό θα ήταν σίγουρα αρνητική, ότι τα παιδιά δεν είναι δεκτικά, ειδικά οι έφηβοι με τα αριστήματα που δέχονται, αλλά η πραγματικότητα πάλι μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή, αν δουν για πρώτη τους φορά, ιδιαίτερα αν δεν τους έχει ξανασυμβεί, κάποιον έτσι συνειδητά πιστό εκπαιδευτικό, μπορεί να παραξενευτούν, να προβληματιστούν, να ξενιστούν ακόμα και από χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την εξωτερική του παρουσία, με τις συνήθειές του, αν καπνίζει, δεν καπνίζει π.χ., πώς ντύνεται κτλ. Όμως όταν τα παιδιά δούνε στον εκπαιδευτικό αυτή τη γνήσια, την αληθινή χριστιανική αγάπη, και πιστέψτε με, τα παιδιά έχουν ένα αλάθητο αισθητήριο να διαισθάνονται την αγάπη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα προνήπια μέχρι και την τρίτη ηλικίου, τα παιδιά είναι αλάνθαστα στο να διαισθάνονται την αγάπη μας. Όταν λοιπόν τα παιδιά θα δούνε αυτή τη γνήσια αγάπη και αυτό το άλλο ήθος και άλλο ύφος, τις άλλες προοπτικές που τους προσφέρει και μόνο με την παρουσία του ο συνειδητά χριστιανός εκπαιδευτικός, τότε ειλικρινά τον αποδέχονται πλήρως. Πλήρως τον αγαπούνε κιόλας πάρα πολύ. Και είμαι σας πω ότι προχωρούν και πολύ περισσότερο από ότι εκείνος θα μπορούσε να έχει προβλέψει. Έτσι είναι πολύ δεκτικά τα παιδιά. Βέβαια ένα σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά του εκπαιδευτικού, είναι ο τρόπος που θα τους μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού. Πρέπει όλα να γίνονται, όπως έλεγε ο σύγχρονός μας Άγιος Πορφύριος, απλά και απαλά. Απλά και απαλά, έτσι όπως πνέει σαν άβρα το πνεύμα του Θεού ο Παράκλητος. Και βέβαια, δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε, όπως λένε, το μήνυμα του Χριστού. Το μήνυμα του Χριστού δεν εξυγχρονίζεται, είναι διαχρονικό ούτως ή άλλως. Δεν επιδέχεται επανεκδόσεις, ούτε βελτιωμένες εκδόσεις. Δεν χρειάζεται τη δική μας συμπαράσταση. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά με τον κατάλληλο για αυτά τρόπο. Ο τρόπος μας πρέπει να είναι πιο σύγχρονος. Η γλώσσα μας πρέπει να είναι πιο κοντά τους, να μπορέσουμε να πιάσουμε το σφιγμό τους, τους προβληματισμούς τους, την εποχή τους. Δηλαδή, όπως ένα νήπιο εξηγείς κάτι στη δική του γλώσσα, έτσι και σε έναν έφηβο πρέπει να πεις κάτι στη δική του γλώσσα. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε βέβαια και την κατάρτιση, την παιδαγωγική, την επιστημονική, την ψυχολογική, αλλά κυρίως το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσω της προσευχής μας. Χρειάζεται πολύ προσευχή για να μπαίνει ο χριστιανός εκπαιδευτικός, ο συνειδητάπιστος εκπαιδευτικός, και να στέκεται μέσα στην τάξη του. Πολύ προσευχή και από τον ίδιο, και τολμώ να πω και από όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς η Εκκλησία με τις ευχές της.
0: Ωραία, και κλείνοντας, κυρία Παστορμαντζή, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε εκπαιδευτικούς ή πιο συγκεκριμένα σε μέλλοντες εκπαιδευτικούς? Στα παιδιά που τελειώνουν τώρα τη σχολή και ετοιμάζονται να μπουν στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Είναι το μήνυμα που μας θέλουν οι ίδιοι Αγίοι μας, δεν θα πω κάτι δικό μου, που λένε «Αγιασθήνε δι πρώτον και ήτα αγιάσε, διδαχθήνε και ήτα διδάξε». Δηλαδή ότι όποιος νέος ή νέα σκέφτεται να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και θέλει να πάρει πληρότητα και ευτυχία από αυτό, γιατί μπορεί να την πάρει, είναι ότι πρώτα πρέπει να στραφούμε μέσα μας, να καλλιεργήσουμε τη δική μας ψυχή, να σμιλεύσουμε τα δικά μας πάθη, να αγιάσουμε το δικό μας σκεύος, να γεμίσουμε εμείς αληθινά, με αγάπη και Χριστό, για να μπορέσουμε μετά να χύσουμε και στις ψυχές των παιδιών μας. Γιατί για να δώσεις το οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να το έχεις.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιώματά σας, για τις σκέψεις και τις απόψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας και ελπίζουμε να προβληματίσαμε θετικά και εκπαιδευτικούς και μέλλοντες εκπαιδευτικούς και όλους τους ακροατές μας.
1: Μακάρι, μακάρι. Και πάνω απ' όλα να έχουμε και οι τέλος πάντων οι αγωνιζόμενοι, οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί τις προσευχές σας για να προσφέρουμε αυτό το αιώνιο πρότυπο. Λένε έτσι να πω εν κατακλείδη, λένε κάποιοι και ένα άλλο επιχείρημα λόγω, για να μην φύγεται η ευαισθησία η θρησκευτική των αλόδοξων μαθητών μας, να κατεβάσουμε τις εικόνες από τις τάξεις μας. Πραγματικά αρθρώνω μία απορία και προκαλώ έτσι όποιον θέλει να μου την απαντήσει. Ας πει κάποιος, αν μπορεί να βρεθεί στην παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία ένα πρόσωπο που να αξίζει να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις ψυχές των παιδιών μας, είτε είναι αλόδοξο, είτε είναι ετερόδοξο, είτε είναι ορθόδοξο, οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο γλυκύτερο, τελειότερο, θελκτικότερο από αυτό του Ιησού Χριστού. Και αν πραγματικά κάποιος έρθει να μας αποδείξει με επιχειρήματα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο, σας το λέω ειλικρινά, ότι εγώ ίδια μου θα μπω στην τάξη να κατεβάσω την εικόνα του Χριστού. Αλλά δεν υπάρχει και δεν θα βρεθεί ποτέ. Γι' αυτό ας μην τον εξορίσουμε τόσο εύκολα από τα σχολεία μας και από τις καρδιές μας φυσικά.
0: Έχετε δίκιο, είναι ό,τι πολυτιμότερο για τα νιάτα μας, για όλους τους ανθρώπους και για τα νιάτα μας, που είναι ο θησαυρός μας και το μέλλον μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη διακονία σας.
0: Και σε εσάς καλή δύναμη στη δική σας διακονία. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο και συγγραφέα κυρία Μαρία Παστουρμαντζή, με την οποία συζητήσαμε τη θέση του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό, μέσα στο σχολείο.

Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για να ετοιμαστούμε να κρατήσουμε σημειώσεις για τη συνταγή που μας προτείνει σήμερα η κυρία Αθανασία. Πάμε να την ακούσουμε.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε τυρόπιτα με κολοκυθάκια πράσινα. Λοιπόν, για την πίτα μας θα χρειαστούμε 2 φύλλα σφολιάτα ή μισό κιλό φύλλα για πίτα. Εγώ προτιμώ τη σπιτική σφολιάτα γιατί κρατάει τραγανή την πίτα μας για αρκετές μέρες, ενώ το έτοιμο φύλλο πανιάζει πιο εύκολα. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια φέτα, 2-3 κολοκυθάκια φρέσκα τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 4 αυγά και ελάχιστο αλάτι. Επίσης θα χρειαστούμε λίγο ελαιόλαδο για να δελαδώσουμε τα φύλλα μας αν χρησιμοποιήσουμε φύλλα, 2 κουταλιές της σούπας βιτάμ και λίγο σπορέλαιο για την επάλυψη της επιφάνειας της πίτας μας. Λοιπόν, πλένουμε, καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια μας, τα ρεντίζουμε στο μεσαίο τρίφτη, τα στίβουμε με τις παλάμες μας και τα αφήνουμε μισή ώρα να στραγγίσουν και να φύγουν τα υγρά τους. Σε ένα μπολ χοντροτρίβουμε τη φέτα, προσθέτουμε τα αυγά, το γιαούρτι, ελάχιστο αλάτι αν χρειαστεί, τα κολοκυθάκια και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας. Λαδώνουμε το ταψί της κουζίνας μας, στρώνουμε τα μισά φύλλα λαδωμένα από κάτω ή το ένα φύλλο σφολιάτας, προσθέτουμε τη γέμισή μας και στρώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια της πίτας μας. Καλύπτουμε την πίτα μας με τα υπόλοιπα λαδωμένα φύλλα μας ή το δεύτερο φύλλο σφολιάτας, επαλύφουμε την επιφάνεια της πίτας μας με σπορέλαιο, χαράσουμε την πίτα μας σε κομμάτια, ρίχνουμε ένα δάκρυ βιτάμ σε κάθε κομμάτι και ψήνουμε την πίτα μας στους 200 βαθμούς στον αέρα μέχρι να ροδίσει. Να επαναλάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για την τυρόπιτά μας με κολοκυθάκια. Χρειαστήκαμε 2 φύλλα σφολιάτα ή μισό κιλό φύλλα για πίτα. Για τη γέμιση 750 γραμμάρια φέτα, 2-3 κολοκυθάκια φρέσκα τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 4 αυγά και ελάχιστο αλάτι. Επίσης χρειαστήκαμε ελαιόλαδο για να λαδώσουμε τα φύλλα μας εάν χρησιμοποιήσουμε φύλλα και 2 κουταλιές της σούπας βιτάμ με λίγο σπορέλαιο για την επάλυψη της επιφάνειας της πίτας μας. Καλή επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, ας πάρουμε τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 23, δηλαδή στις 8 και 37. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Άνθρωπος που δεν κρίνει τον πλησίον του είναι μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξη και βεβαίωση σωσμένου ανθρώπου. Όποιος δεν κρίνει δεν θα κριθεί. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, κάθε μέρα, πολύ συχνά μέσα στην ημέρα, κρίνουμε, κατακρίνουμε, κουτσομπολεύουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Και έτσι θεωρούμε τους άλλους άξιους κατακρίσεως. Για το τι κάνουν, τι λένε, πώς είναι, εξωτερικά, πώς σκέφτονται. Έχουμε άποψη για όλα. Δυστυχώς έχουμε άποψη για όλα. Και για όλους. Μακάρι να ακούσουμε τον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή, μακάρι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, και να πορευτούμε έτσι προς τη Βασιλεία των Ουρανών που όλοι ποθούμε, τόσο πολύ ποθούμε, και μας δίνει τους τρόπους ο Θεός, αλλά δυστυχώς εμείς έθελε ότι φλούμε. Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μια ευλογημένη εβδομάδα, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας μέρα, ο Θεός μαζί μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, όσο μας είναι δυνατόν να βυθίζουμε τη σκέψη μας στα αγιασμένα νερά της Αγίας Γραφής. Ωκεανός είναι ο λόγος του Θεού, θάλασσα απέραντος το Ιερό Ευαγγέλιο. Σε αυτήν τη θάλασσα καλούμεθα να αφήσουμε τη σκέψη μας να κολυμπήσει και την καρδιά μας να γίνει ένας δίτης για να βγάλει από το βυθό τους πολυτίμους θησαυρούς. Και όπως υπάρχουν κολυμβητέ που κινούνται στα ρηχά και αβαθή νερά της θαλάσσης και άλλοι καλώς εκπαιδευμένοι που βυθίζονται στα βαθιά, έτσι και στη θάλασσα του Ιερού Ευαγγελίου υπάρχουν μελετητέ που κινούνται στα ρηχά και τα επιφανειακά νοήματα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να βυθίζονται στα βαθιά και να συλλέγουν τους θησαυρούς της Αγίας Γραφής. Δίτες πνευματικοί, ας παρακαλέσουμε και εμείς τον Κύριο να μας αναδεικνύει και να μας αξιώνει η σκέψη μας και η καρδιά μας να βυθίζονται στον ωκεανό του Ιερού Ευαγγελίου για μια ουσιαστική και βαθύτερη γνωριμία με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό όσες φορές στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, χρέος μας να διαθέτουμε τον απαιτούμενο χρόνο, τον πόθο και τη λαχτάρα, να ακούσουμε τη γλυκιά φωνή του Κυρίου, αλλά και να διαθέτουμε και την αναγκαία προσευχή, ώστε αυτά που διαβάζουμε να τα κατανοούμε και αυτά που κατανοούμε να τα κάνουμε πράξη. Με αυτήν τη σκέψη και με αυτήν τη διάθεση ας προχωρήσουμε και σήμερα στη μελέτη της προσφυλούς μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 14 έως και 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλέσαστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον γάμνοντα και εγυρεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσετε αυτό. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους ιερείς της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του αλήφοντας αυτόν με έλειον επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου, και η προσευχή η οποία γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον ασθενή και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενίας. Και εάν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένεια, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Υπήρχε παλαιά συνήθεια των ιατρών, φίλοι ακροατέ, να γράφουν στην αρχή της συνταγής με λατινικά γράμματα τη λέξη cum Deo, το οποίο σημαίνει συν Θεό. Αυτό εσήμαινε: εγώ ως ιατρός θα κάνω αυτό που μπορώ. Θα κάνω τη διάγνωση. Θα εντοπίσω την ασθένεια. Θα δώσω τα κατάλληλα φάρμακα. Θα υποδείξω την κατάλληλο θεραπευτική αγωγή. Αλλά για να γίνει καλά ο ασθενής πρέπει να βοηθήσει και ο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό που ακούμε να λέγουν οι ιατροί για βαριά περιστατικά. Η επιστήμη αυτό που είχε να κάνει το έκανε και αυτό που μπορούσε να προσφέρει το πρόσφερε. Τώρα
Απ' εδώ και πέρα μόνον ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τον ασθενή. Όταν ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, υποφέρει από κάποια σωματική ασθένεια, αναζητάει τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της ιατρικής επιστήμης. Και όποιος αρνείται να χρησιμοποιήσει στην αρρώστια του τους γιατρούς, κάνει σοβαρό λάθος και βρίσκεται σε λανθασμένο δρόμο. Βεβαίως ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό δεν επαναπαύεται μόνο στα βότανα και τα φάρμακα, αλλά καταφεύγει και στο Θεό ζητώντας τη βοήθεια του. Ο Θεός είναι χορηγός παντός αγαθού και οπωσδήποτε και του υψίστου δώρου που είναι η υγεία του ανθρώπου. Ο πιστός άνθρωπος έχει εμπιστοσύνη στα χέρια των ιατρών. Δεν αρνείται όμως τον εαυτό του το δικαίωμα να καταφύγει στο Θεό και να ζητήσει τη βοήθειά του. Άλλωστε έχουμε ένα πλήθος περιστατικών ανθρώπων ασθενών για τους οποίους η επιστήμη σήκωσε τα χέρια ψηλά και υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Όμως οι άνθρωποι αυτοί επέζησαν, διότι διαφορετικό ήταν το θέλημα του Θεού. Σπουδαίος επιστήμων ιατρός με όνομα και πολλές ικανότητες έλεγε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Επιστημονικός εξεταζόμενο το πρόβλημα της ασθενούς είναι ανεξήγητον. Μόνον ως θαύμα δύναται να ερμηνευθεί. Και τέτοιου είδους περιστατικά έχουμε πάρα πολλά. Η ζωή του καθενός ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Σε αυτόν εμπιστευόμεθα τα πάντα και τη ζωή μας. Για το πρόβλημα της σωματικής ασθενείας, ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά σε κάθε χριστιανό όχι απλώς να προσεύχεται, αλλά να προσκαλεί στο σπίτι του τους ιερείς και να τελούν το μυστήριον του ευχελαίου. Στους στίχους 14 έως και 15 έχουμε τη σύσταση αυτού του μυστηρίου του ευχελαίου. Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του και συγχρόνως ας τον αλείψουν με έλεον επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον ασθενή και θα τον σηκώσει ο Κύριος από το κρεβάτι της αρρώστιας. Κι αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την ασθένεια, θα συγχωρεθούν. Μαρτυρίες για τη χρήση του ευχελαίου έχουμε από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Στις Αποστολικές Διαταγές υπάρχει η παρακάτω διάταξη. Ευλογείτο ο επίσκοπος το είδωρ ή το έλεον. Εάν δε μη παρεί, ευλογείτο ο πρεσβύτερος παρόντος του διακόνου. Ο επίσκοπος να ευλογεί το νερό και το λάδι. Αν όμως δεν υπάρχει ο επίσκοπος, τότε

όμως πρακτικώς αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, μπορούν το μυστήριο να τελέσουν και δύο και τρεις ιερείς ή κατά ανάγκη ακόμη και ένας. Ο ιερεύς δέεται υπέρ της αποκαταστάσεως της υγείας του Πάσχοντος. Η όλη ακολουθία του ευχελαίου είναι συγκλονιστική, διότι εις αυτό περιέχονται ευχές και δεήσεις στις οποίες περιγράφεται το μεγαλείον της ευσπλαχνίας του Θεού, ενώ συγχρόνως ζωγραφίζεται και η αθλειώτης του ανθρώπου, ο οποίος ζει τις τραγικές του καταστάσεις πιεζόμενος από το σωματικό και ψυχικό άλογος. Φίλοι ακροατέ, όλοι μας έχουμε προβλήματα υγείας. Ποιος από εμάς δεν έχει πρόβλημα υγείας, άλλος σοβαρό και άλλος ασήμαντο. Όλο και κάτι έχουμε, όλο και κάποιες επισκέψεις κάνουμε σε κάποιο γιατρό, όλο και κάποια φάρμακα έχουμε στο τσεπάκι μας. Χωρίς να παραγνωρίζουμε την προσφορά της επιστήμης, ας καταφεύγουμε και στην προστασία της χάριτος του Θεού. Πάνω από τα φάρμακα και τους γιατρούς είναι ο Κύριός μας. Ανάγκη στην καρδιά μας και στο σπίτι μας να φέρουμε την ευλογία της Εκκλησίας. Ο Κύριός μας είναι ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών. Αυτός δίδει φως στους τυφλούς, λαλιάει στους μονγκούς, τη δύναμη στους παραλύτους, τη ζωή και την ανάσταση στους νεκρούς. Ας το εμπιστευθούμε τον εαυτό μας.

λιχνός της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού που σας δώσαμε, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μας αναφέρατε το ρόλο που παίζει, που μπορεί να παίξει μια γυναίκα ως επίτροπος μέσα στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή όμως είπατε ότι πολλές φορές οι γυναίκες βοηθούν και σε ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά το έργο της Εκκλησίας και είναι η φιλανθρωπία.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, όπως υπάρχει η Επιτροπή της Εκκλησίας, το Ενωριακό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, έτσι υπάρχουν και άλλες επιτροπές, είτε άτυπες είτε επίσημες. Δηλαδή πολλές φορές διορίζει ο Μητροπολίτης μια φιλανθρωπική επιτροπή, μια επιτροπή δηλαδή η οποία αποτελείται από γυναίκες που έχουν αυτήν την διάθεση να προσφέρουν στον πάσχοντα άνθρωπο. Είναι φιλανθρωπικές επιτροπές, φιλόπτωχα ταμεία, έτσι όπως λέγονται, και σε αυτές τις επιτροπές προείσταται βέβαια ο προϊστάμενος του ναού, ο ιερέας του ναού, και μέλη των επιτροπών είναι συνήθως γυναίκες. Και βέβαια αυτό γίνεται διότι η γυναίκα πάντοτε παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας, διότι η γυναίκα έχει αυτήν την καλή διάθεση να προσφέρει. Και όταν η γυναίκα προσφέρει, τότε νομίζω ότι αισθάνεται μία ολοκλήρωση. Γεμίζει η ψυχή της, χαίρεται η ψυχή της. Σπάνια είναι να βρεις γυναίκα που να μην θέλει να προσφέρει, που όταν προσφέρει στεναχωριέται. Συνήθως οι γυναίκες θέλουν να προσφέρουν, και αυτό πολύ περισσότερο οι γυναίκες της Εκκλησίας, οι οποίες έχουν γαλουχηθεί με αυτό το πνεύμα της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς. Γι' αυτό λοιπόν και όταν μία γυναίκα μέσα στην ενορία θέλει να προσφέρει κάποιο έργο, το πιο ταιριαστό έργο για μια γυναίκα είναι να προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Και γι' αυτό και οι γυναίκες είναι η καρδιά αυτού του φιλόπτωχου έργου. Είναι εκείνες οι οποίες και θα τρέξουν και θα οργανώσουν τις διάφορες δράσεις. Βέβαια ο ιερέας είναι ο πρόεδρος αυτών των επιτροπών και αυτός ο οποίος θα πει το ναι ή το όχι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όμως ουσιαστικά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες κάνουν αυτό το έργο. Είναι αυτές οι οποίες θα εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που θέλουν βοήθεια. Είναι αυτές οι οποίες θα τρέξουν να πάνε τρόφιμα ή να οργανώσουν συσίτια στην ενορία. Είναι αυτές οι οποίες θα μαγειρέψουν, αυτές οι οποίες θα στρώσουν τα τραπέζια για να φάνε οι άνθρωποι. Είναι αυτές οι οποίες θα προστρέξουν στον πονεμένο άνθρωπο, στον άρρωστο, στον άστεγο, σε όλες αυτές τις διάφορες εκφάνσεις του πόνου του ανθρώπου. Και βέβαια αυτό το έργο το οποίο κάνουν, το κάνουν με πολλή επιτυχία, διότι το κάνουν με την καρδιά τους. Είναι δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι η αγάπη στην πράξη. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για αγάπη και όλοι λέμε ότι αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια, η αγάπη είναι έργα, η αγάπη είναι κόπος, η αγάπη είναι υδρότας, η αγάπη είναι θυσία, η αγάπη είναι προσφορά χρόνου και κόπου.
0: Υπάρχουν, πάτερα, γεωγραφικά πρότυπα που μπορούν να εμπνεύσουν, ας πω, τις γυναίκες σε αυτό το έργο?
1: Βέβαια υπάρχουν. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, είτε την Παλιά Διαθήκη είτε την Καινή Διαθήκη, θα βρούμε εκεί πάρα πολλές γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους. Τι να πρωτοπούμε για τις γυναίκες τις μυροφόρες, οι οποίες, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ήταν αυτές που υπηρετούσαν το Χριστό από τα υπάρχοντά τους, δηλαδή από την περιουσία τους, αλλά όμως δεν τον υπηρετούσαν μόνο προσφέροντας είτε χρήματα είτε υλικά αγαθά, αλλά ήταν συνεχώς μαζί του και τον βοηθούσαν σε αυτό το ιεραποστολικό έργο του, αλλά και το φιλανθρωπικό έργο που έκανε ο Χριστός μαζί, ότι ο Χριστός παντού σκορπούσε αγάπη και το επιστέγασμα της αγάπης ήταν τα διάφορα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας στους πάσχοντες ανθρώπους. Και άλλες βέβαια γυναίκες, όπως η Δωρκάς, η οποία είχε τη φιλανθρωπία και έπλεκε ρούχα για τους συνδεείς αδελφούς της Εκκλησίας και όχι μόνο της Εκκλησίας γενικότερα.
0: Είναι η Αγία Ταβιθά, Πάτερ, έτσι δεν είναι, είναι και ναι, προς τα διδά μας.
1: Η Αγία Ταβιθά, πολύ σωστά. Και η Αγία Φίβη, την οποία την πρότεινε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, που ήταν διακόνισσα των Κεχρεών, και άλλες πολλές γυναίκες οι οποίες έδειχναν αυτήν την πίστη τους με έργα αγάπης. Ήταν δηλαδή γυναίκες προσφοράς, γυναίκες οι οποίες θυσίαζαν και τον εαυτό τους ακόμα, τα πάντα, για να προσφέρουν στους πάσχοντες αδελφούς. Και βέβαια αυτό το παράδειγμα αυτών των γυναικών γίνεται παράδειγμα για όλες τις γυναίκες και της εποχής μας και γυναίκες πριν και μετά την εποχή μας. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα είναι διαχρονικά, και επειδή η γυναίκα, όπως είπαμε, έχει αυτή την έφεση προς τη φιλανθρωπία, όταν αυτή η έφεση κινητοποιείται και με την πίστη και την αγάπη την οποία θέλει ο Θεός να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, τότε αυτή η έφεση κάνει θαύματα και όχι μόνο ανακουφίζει τον πόνο των αδελφών, αλλά πολλές φορές θεραπεύει τελείως αυτόν τον πόνο.
0: Είναι, Πάτερ, η φιλανθρωπία, θα λέγαμε, ένα κομμάτι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ελεημοσύνης, έτσι δεν είναι, που είναι πολύ μεγάλη αρετή.
1: Μα ο Χριστός μας είπε ότι όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να είναι ο θησαυρός μας στα χρήματα, στα κτήματα, στις υλικές απολαύσεις, αλλά ο θησαυρός μας πρέπει να είναι στην προσφορά, στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη. Και έτσι λοιπόν ο θησαυρός μας μεταφέρεται από την γη στον ουρανό. Γίνεται ο θησαυρός μας κάτι το οποίο υπάρχει στον ουρανό και είναι θεϊκό. Γι' αυτό λοιπόν και η γυναίκα που προσφέρει ουσιαστικά έχει την καρδιά της στον ουρανό. Και το ότι κάνει φιλανθρωπία δεν το κάνει απλά από συναισθηματισμό, όπως πολλές γυναίκες που δεν είναι κοντά στο Χριστό και το κάνουν από ένα συναίσθημα και απλά λυπούνται ένα παιδάκι που το βλέπουν να μην έχει να φάει και το δίνουν να φάει. Αλλά αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο και δεν λύνει τον πόνο του άλλου. Αντίθετα, η χριστιανή γυναίκα δεν το κάνει από ένα νύκτο, επειδή για λίγο, για κάποια στιγμή συναισθηματικά και μόνο μπήκε στον πόνο ενός παιδιού ή ενός άλλου ανθρώπου και στη συνέχεια φεύγοντας συνεχίζει να κάνει τη ζωή της. Η χριστιανή γυναίκα είναι αυτή η οποία το έχει μέσα της ως εντολή του Θεού, ως μίμηση Θεού. Αφού ο Θεός μας έδειξε αυτήν την άπειρη αγάπη για τον κάθε άνθρωπο με τη σταυρική του θυσία, έχοντας αυτό το παράδειγμα, η χριστιανή γυναίκα θυσιάζεται όπως θυσιάστηκε ο Χριστός, έτσι θυσιάζεται και αυτήν για το καλό των συνανθρώπων της. Έχει δηλαδή πολύ θεολογικό βάθος αυτή η προσφορά της χριστιανής γυναίκας. Δεν είναι το κίνητρό της δηλαδή απλά ένα συναισθηματισμός, αλλά είναι η αγάπη η αληθινή, η αγάπη η οποία προσφέρει ανιδιοτελώς, χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι θα προσφέρω τώρα, ούτως ώστε και εγώ, αν βρεθώ σε μια δύσκολη περίσταση, να μου προσφέρουν και εμένα. Όχι, δεν το κάνει αυτό η χριστιανή γυναίκα. Και επίσης πάντοτε τη φιλανθρωπία που κάνει τη συνδυάζει με προσευχή. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα δώσει κάτι και θα πιστέψει ότι εκεί τελείωσε η υποχρέωσή της προς τον συνάνθρωπό της. Γνωρίζει ότι η υποχρέωσή της είναι να τον βοηθήσει γενικότερα, ψυχοσωματικά. Δεν βοηθάει η χριστιανή γυναίκα μόνο στα υλικά, στις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά μέσα της προσεύχεται και λέει: «Θεέ μου, εσύ να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λαμβάνει μια βοήθεια από την Εκκλησία, να τον βοηθήσεις να σε γνωρίσει, να σε αγαπήσει, να γίνει άνθρωπος πνευματικός, να βρει τη σωτηρία του. Έτσι λοιπόν η χριστιανή γυναίκα βοηθάει ποικιλοτρόπως και ψυχοσωματικά τον άνθρωπο, και το σώμα του και την ψυχή του. Και βέβαια ξέρει και ότι αυτή η προσφορά της που κάνει προς τον συνάνθρωπό της ουσιαστικά είναι μια προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός μας το είπε αυτό τότε που μίλησε για τη Δευτέρα παρουσία του και ανέφερε στους ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν έργα αγάπης, ότι εφόσον επίησατε τούτο ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, αφού κάνατε αυτά τα έργα αγάπης στους συνανθρώπους σας που είναι ελάχιστοι, που είναι απλοί άνθρωποι, είναι σαν να το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Αυτό ξέρει η χριστιανή γυναίκα, και η προσφορά αγάπης ουσιαστικά είναι προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό. Και βλέποντας τον πάσχοντα άνθρωπο, ουσιαστικά βλέπει τον Χριστό να πάσχει, και αυτόν υπηρετεί και αυτόν βοηθάει, και ξέρει ότι ο Χριστός σε αυτό ευαρεστείται.
0: Πάτερ, υπάρχουν ενορίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, από εδώ γνωρίζουμε δηλαδή, που είναι τόσες πολλές οι κυρίες, οι εθελόντριες, για να μαγειρέψουν, να κάνουν όλο αυτό το φιλανθρωπικό τέλος πάντων έργο, που ας πω τις φωνάζουν μόνο 2 φορές το χρόνο. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ότι δεν χάθηκε η αγάπη, ότι δεν ψυχράνθηκαν οι καρδιές των ανθρώπων, ότι οι καρδιές των χριστιανών είναι θερμές και ζεστές και θέλουν να βοηθήσουν τους πάσχοντες αδελφούς μας. Πολλοί άνθρωποι έξω από την Εκκλησία κατηγορούν την Εκκλησία, τι έργο κάνει, ότι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι χειρότεροι από αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Αλλά όμως ας έρθουν, ας δουν τι έργο κάνει η Εκκλησία αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να το διαφημίζει η Εκκλησία. Όλο αυτό το έργο που κάνει από τον πιο ταπεινό ιερέα μέχρι την πιο μικρή και ταπεινή γυναίκα που πάει και βοηθάει σε όλα αυτά τα συσίτια, σε όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Αυτό θα το δει ο άνθρωπος μόνο αν φτάσει σε αυτή την θέση να μην έχει να φάει, και τότε προστρέξει στην Εκκλησία και δει ότι τελικά μόνο η Εκκλησία είναι αυτήν που θα τον συμπαρασταθεί και θα του δώσει ένα πιάτο φαΐ και θα του προσφέρει ένα χαμόγελο, και η Εκκλησία είναι αυτήν η οποία τελικά θα τον ανακουφίσει και θα του δώσει τη δυνατότητα και πάλι να σταθεί στα πόδια του, να συνεχίσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν να δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν καλές και αγνές ψυχές, γυναικείες ψυχές, οι οποίες βοηθούν σε αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, είτε σε πόλεις είτε σε χωριά όπου γίνονται τέτοια έργα. Αυτά είναι και θεάρεστα, αλλά και πολύ ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο.
0: Πάτερ, μπορεί η γυναίκα που συμμετέχει σε όλη αυτή την προσφορά να διατηρήσει τη σεμνότητά της μέσα σε αυτό το έργο?
1: Βεβαίως, και ίσα ίσα εκεί φαίνεται η σεμνότητα της γυναίκας, η σύνεσή της, η σοβαρότητά της, η καλή της η διάθεση, η αγνή της η διάθεση, όταν προσφέρει αθόρυβα και με ευγνωμοσύνη, χωρίς να επιζητεί επένους. Έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, έτσι προσφέρουν οι γυναίκες οι χριστιανές, και εάν δεν το κάνουν αυτό βέβαια, η Εκκλησία από μόνη της θα τις διώξει από αυτό το έργο, γιατί η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί κάποιο ξένο σώμα να το δεχθεί. Δέχεται μόνο αυτά τα οποία έχουν σχέση με το σώμα, έτσι και με το σώμα της Εκκλησίας. Οι γυναίκες οι οποίες ανιδιοτελώς και χωρίς κανένα κέρδος, με μόνο κίνητρο την αγάπη, προσφέρουν σε αυτό το έργο, το μεγάλο έργο της φιλανθρωπίας, αυτές οι γυναίκες μπορούν και συνεχίζουν και εργάζονται σε αυτόν τον αγώνα με σεμνότητα, με ταπείνωση, με αγάπη. Γιατί ξέρουμε ότι η αληθινή φιλανθρωπία ξέρει να αγαπάει σιωπηλά. Αυτό το οποίο κάνει δεν το κάνει διαφημίζοντάς το, δεν το κάνει ταπεινώνοντας τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια. Ίσα-ίσα, όσο γίνεται πιο διακριτικά, όσο γίνεται πιο σεμνά, όσο γίνεται πιο θόρυβα, έτσι ενεργεί η Εκκλησία, έτσι ενεργούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, και γι' αυτό και το έργο το οποίο επιτελούν είναι πολύ μεγάλο, υψηλό και άγιο.
0: Η ίδια η γυναίκα που κάνει αυτή την προσφορά, Πάτερ, τι αποκομίζει, τι κερδίζει η ψυχή του αυτού που προσφέρει, ας το πω?
1: Ναι, καμία γυναίκα όταν πάει να προσφέρει δεν σκέφτεται τι όφελος θα έχει η ίδια. Παρ' όλα αυτά όμως το όφελος για την ίδια είναι πολύ μεγάλο. Η ίδια δεν το κάνει για να ωφεληθεί σε κάτι, το κάνει απλά επειδή είναι εντολή του Χριστού μας. Το αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό που είπε ο Χριστός μας, καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ξέρει η κάθε χριστιανή γυναίκα ότι και αυτήν, αν θα ερχόταν σε μια δύσκολη θέση, θα ήθελε κάποιον συμπαραστάτη, κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ερχόταν, θα τη στήριζε, θα τη βοηθούσε στη δύσκολη στιγμή της και έτσι θα συνέχιζε την πορεία της ζωής της. Αυτά λοιπόν είναι που έχει στο μυαλό της μια χριστιανή γυναίκα, να υπακούσει στο λόγο του Χριστού για αγάπη, και έτσι δεν το κάνει για κάποιο ίδιο όφελος. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ο Χριστός όλους τους ανθρώπους τους ανταμείβει. Κανέναν άνθρωπο δεν θα αδικήσει. Κανείς άνθρωπος ο οποίος προσφέρει, έστω και το παραμικρό, ακόμα και ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, και αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα του το επιστρέψει πίσω με ευεργεσία και με χάρη. Ευεργεσία και χάρη όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Και όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτήν τη ζωή. Δηλαδή ο Θεός έχει υποσχεθεί και το κάνει αυτό, ότι όποιος βοηθάει και σε αυτήν τη ζωή θα έχει βοήθεια από το Θεό, αλλά και στην άλλη ζωή θα κληρονομήσει την ουράνια βασιλεία του. Έτσι λοιπόν και κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, το έργο της φιλανθρωπίας, αισθάνεται αυτή τη χάρη του Θεού και την αισθάνεται με ειρήνη, ειρηνεύει η καρδιά της, το αισθάνεται με τη χαρά, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες ψευτοχαρές της ζωής, μια χαρά που γεμίζει την ψυχή της και, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά νιώθει μια ολοκλήρωση η γυναίκα μέσα στην ψυχή της εκείνη την ώρα που προσφέρει, διότι είναι στην ψυχοσύνθεσή της να προσφέρει, είναι στην ψυχοσύνθεσή της να κάνει έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Και ξέρουμε ότι όποιος δίνει, αυτός και παίρνει πολύ ευλογία από το Θεό, είναι ο πρώτος που ευλογείται. Και αυτό το οποίο ευλογεί ο Θεός είναι το να δίνει ο άνθρωπος. Έτσι ξέρουμε από τους βίους των Αγίων, έτσι μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έτσι διαβάζουμε στα γεροντικά, στα βιβλία της Εκκλησίας, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει, να δίνει, και όσο δίνει τόσο ο Θεός του δίνει πίσω και υλικά και πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο όχι μόνο δίνει, αλλά και παίρνει από το Θεό και ευλογίες και διάφορα αγαθά.
0: Κλείνοντας, Πάτερ, και τη σημερινή μας εκπομπή, να πω ότι τελικά η Εκκλησία από τα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου είναι αυτή που κάνει αυτό το φιλανθρωπικό έργο, και όντως χρειάζονται οι γυναίκες, οι κυρίες της Φιλοπτώχου, όπως ονομάζονται έτσι γενικότερα, για να βοηθούν σε αυτό το τόσο τεράστιο έργο που προσφέρει η Εκκλησία μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφή.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε λοιπόν για σήμερα, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, φτάνετε συνθεώς στο τέλος του αγώνος. Ο Θεός σας ευλογεί τους κόπους σας και την σπορά. Ας αναπληρεί τις παραλήψεις, ας παραγράφει τα λάθη. Τις μέρες αυτές είστε σε εγρήγορση, η ένταση μεγάλη. Υψώστε τα μάτια ψηλά και αντλήστε κουράγιο για να σταθείτε και πάλι σωστά δίπλα στα παιδιά μας. Οι δικοί τους τυχόν εκνευρισμοί ας εξουδετερώνονται με το δικό σας μεγαλείο. Οι δικές τους αντιδράσεις με την δική σας ταπεινοφροσύνη. Οι δικές τους προκλήσεις με την δική σας αγάπη. Και όλα θα πάνε καλά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία η Φιλιππισία εύχεται σε όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς μας καλό κουράγιο και καλές διακοπές.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως».

Οφείλω στην αρχή της ομιλίας μας σήμερα να δηλώσω ότι επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ιερό και άγιο, νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο μεγάλο θέμα που αναφέρεται στην αποφράδα εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου του 1453 θα έπρεπε για το θέμα αυτό να μιλήσουν μεγάλοι λογοτέχνες και ιστορικοί, και όλοι μας ασφαλώς νιώθουμε αδύναμοι για να μην αδικήσουμε τον ηρωισμό, για να μην αδικήσουμε στην περιγραφή τα φοβερά εκείνα και μοναδικά γεγονότα της πολιορκίας και της ελώσεως της πόλεως που άλλαξε την ιστορία του κόσμου, που συγκλώνησε την οικουμένη, και ο αντίκτυπός της ακούγεται σήμερα ως αναστεναγμός και κλαθμός και οδυρμός στο λαό μας. Ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι η άλωση της πόλεως δεν αποτελεί μια συγκυρία ή μια σειρά συμπτώσεων και γεγονότων, αλλά αποτελεί μια κυοφορία, ένα αποτέλεσμα μιας παρακμής που κράτησε τουλάχιστον 400 χρόνια. Από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε μια σταδιακή παρακμή του γένους μας, και διοικητική και πολιτισμική και δημογραφική και οικονομική, αλλά θεολογικά θα λέγαμε ότι όλα αυτά αποτελούν συμπτώματα ή αποτελέσματα μιας πνευματικής κατάπτωσης, καταστροφικής πορείας που πήρε το γένος μας στα τελευταία εκείνα χρόνια, καθώς ξεψυχούσε η αυτοκρατορία. Βέβαια, ανέδειξε η Ρωμιοσύνη εκείνα τα χρόνια της παρακμής μεγάλους Αγίους, μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας, διότι όταν πλεονάζει η αμαρτία υπερπερισσεύει η χάρις. Έχουμε λοιπόν μια αποσύνθεση. Το κέριο χτύπημα το δώσαν οι Φράγκοι με την άλωση του 1204 που ρημάξανε την πόλη και ό,τι βρήκανε εκεί μέσα όρθιο. Επί μήνες μετέφεραν με άμαξες στη Δύση αμύθιτους θησαυρούς, αγάλματα, χρυσάφια, νομίσματα, έργα πολιτισμού. Ρημάξανε μια αυτοκρατορία που μέχρι τότε ζούσε 800 χρόνια θριάμβου, πολιτισμικής ακμής. Την μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου, είναι η μοναδική που ανέδειξε επί χίλια χρόνια ένα πολιτισμό μοναδικό, καθώς συντέριαζε την αληθινή πίστη, τη χριστιανική πίστη, την μεγαλύτερη φιλοσοφία και τέχνη, την ελληνική, και το ρωμαϊκό δίκαιο και χριστιανισμένο. Αλλά είπαμε όμως ότι τα αίτια αυτής της παρακμής ήταν κυρίως πνευματικά. Οι άνθρωποι μιμητές της Δύσεως άρχισαν να οδηγούνται σε μια κατηφορική πορεία περίεργη. Η δημογραφική συρρήκνωση, όπως και στις ημέρες μας, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της παρακμής. Η αλλίωση του θρησκευτικού πιστεύω, το εθνικό φρόνημα σιγά σιγά άρχισε να έρχεται σε δεύτερη μοίρα, ξένοι αγόραζαν τα λιμάνια, σαν και σήμερα νομίζω, κάτι μας θυμίζουν αυτά, και άλλες και άλλα έργα που ανήκαν στο κράτος και χώρους, και έτσι λοιπόν η κατάρρευση της αυτοκρατορίας ήρθε ως φυσική συνέπεια. Βέβαια, όταν μιλάμε για άλωση της πόλης, μην φανταζόμαστε μια πόλη ενός εκατομμυρίου και πλέον που είχε στα χρόνια της δόξας της. Είχε καταντήσει αυτοκρατορία ουσιαστικά μια μοναδική μελαγχολική πόλη 60.000 κατοίκων που δεν είχε τίποτε άλλο παρά μόνο από τα γύρω-γύρω μέρη, τα περίχωρά της, μόνο η βασιλεύουσα. Αυτή η πόλη που στέκεται και σήμερα στο πιο στρατηγικό μέρος της γης, το εμπορικό σταυροδρόμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, η πιο δοξασμένη πόλη του κόσμου, αυτή τώρα πλέον βρισκόταν ρημαγμένη, άδεια, εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, και είχε μόνο κάποιους θύλακες δικούς της στο Μιστρά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τα όσα θα πούμε στη συνέχεια είναι βασισμένα μόνο σε ιστορικούς της εποχής, κυρίως στο Γεώργιο Φρατζή που ήταν ο προσωπικός γραμματέας του
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, στον Μιχαήλ Δούκα, και από την άλλη πλευρά, στο τουρκικό στρατόπεδο, Έλληνες πάλι ιστορικοί, οι οποίοι δοξάζαν τότε το Μωάμεθο νέο Μέγα Αλέξανδρο και μεγάλο ηγέτη, τον Μιχαήλ Κρητόβουλο τον Ήμβριο, ο οποίος πολέμησε μάλιστα από την πλευρά των Τούρκων εναντίον της πόλεως, και τον Νέστορα Ισκεντέρη, και αυτόν Έλληνα, γενίτσερο, ο οποίος και αυτός πολέμησε στην πλευρά των Τούρκων. Και επίσης κάποιους άλλους δυτικούς, όπως τον Νίκολο Μπάρμπαρο και τον Λεωνάρδο Επίσκοπο Χίου Καθολικό. Όταν το 1451 ο Μωάμεθ ανέλαβε για δεύτερη φορά την εξουσία, ήταν ένας νέος 19 ετών και άρχισε να περισφύγει την βασιλεύουσα πόλη από στεριά και από θάλασσα. Έκτισε εκείνα τα δύο περίφημα κάστρα, το Ρούμελι Χισάρ και το Ανατολού Χισάρ, και όλοι καταλαβαίνανε, αυτά τα έργα ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο του 1452, όλοι καταλαβαίναν ότι αυτός ο κλοιός που συνεχώς γινόταν όλο και πιο στενός θα οδηγούσε σε μια γενικευμένη επίθεση που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της, ο τελευταίος της Ρωμιοσύνης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το 1452, 47 χρονών, εργάζεται μέρα και νύχτα με όσους είχαν απομείνει στην βασιλεύουσα, 60.000 ψυχές, στην επισκευή των τυχών, στην επιδιόρθωση των οχυρωματικών έργων. Όταν μιλάμε για άνοση της πόλεως, για να κατανοήσουμε λίγο τη γεωγραφική έτσι, περιγραφή του χώρου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η άλωση έγινε μόνον από τα χερσαία τείχη. Η βασιλεύουσα πόλη στις δυο πλευρές της έχει τα θαλάσσια τείχη, στα οποία δεν γίνανε εκεί πέρα σοβαρές μάχες, αλλά η γενικευμένη επίθεση του Μωάμεθ έγινε στα χερσαία τείχη και πιο συγκεκριμένα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Όλο λοιπόν το φθινόπωρο του 1452 και το χειμώνα του 1453 οι Έλληνες μέρα και νύχτα, νέοι και γέροι, γυναίκες και άντρες και μικρά παιδιά, διαρκώς προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν ό,τι προλάβαιναν στα τείχη της πόλεως, στα χερσαία τείχη, να καθαρίσουν τις τάφρους που υπήρχαν μπροστά από τα τείχη για να προετοιμαστούν για την επίθεση που όλοι την περίμεναν γύρω στην Άνοιξη. Όταν λέμε για τείχη αδελφή, εννοούμε τριπλά τείχη, το εξωτερικό που ήταν 2 μέτρα ύψος και από πίσω υπήρχε η τάφρος με το νερό, στη συνέχεια το μεσαίο τείχος, το οποίο είχε ύψος 8 μέτρα, η τάφρος είχε πλάτος 20 μέτρα, και πιο πίσω ακόμη, στα 15 μέτρα πιο πίσω εσωτερικά, το εσωτερικό τείχος που είχε 10 μέτρα ύψος. Τα επαναλαμβάνω, 2, 8 και 10. Ήταν απόρθητη η πόλη και γι' αυτό καταλάβαινε και ο Μάμεθ ότι ο μοναδικός τρόπος για να την πάρει ήταν να γκρεμίσει το πιο ευαίσθητο σημείο των χερσαίων τείχων. Και αυτό ήταν η πύλη του Αγίου Ρωμανού. Η πολιορκία ξεκίνησε, δεν είναι τυχαίο αυτό, την ημέρα του Πάσχα, 1η Απριλίου 1453, όταν χτυπούσαν αναστάσιμα οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησιές της πόλεως, εκτός βέβαια από την Αγία Σοφία, η οποία επί 4 μήνες ήταν κλειδαμπαρωμένη μετά από την ανίερη εκείνη συλλειτουργία με τους παπικούς και δεν λειτουργήσε ποτέ ξανά παρά μόνο την τελευταία νύχτα πριν από την άλωση. Χτυπούσαν λοιπόν αναστάσιμα οι καμπάνες, αλλά οι φρουροί έξω στα τείχη έβλεπαν τρομαγμένοι να έρχονται κατά χιλιάδες στρατεύματα του Μωάμεθ, λίγοι-λίγοι στην αρχή και σιγά-σιγά περισσότεροι. Ήταν η μέρα εκείνη, 1η Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, που ο βασιλιάς έδωσε την εντολή να κλείσουν οι πύλες, να γκρεμιστούν οι γέφυρες, να μπει η μεγάλη αλυσίδα στον κεράτιο κόλπο. Και πλέον η πόλη από την ημέρα του Πάσχα και μετά μέχρι και τη σημερινή ημέρα, σαν σήμερα, 29 Μαΐου, δεν άνοιξε ποτέ πλέον. Και σιγά σιγά μέσα στη διακινήσιμη εβδομάδα και η πλευρά των επιτιθεμένων των Τούρκων και η πλευρά των Ελλήνων πήραν όλοι τους τις τελικές τους θέσεις. Στο κεντρικότερο σημείο της επιθέσεως, την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου από τη μέσα πλευρά είχε την καθοριστική άμυνα
στην ευθύνη του ο ίδιος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, από την έξω πλευρά, ήταν, είπαμε, το ευαίσθητο σημείο των τυχών, ο ίδιος ο Μωάμεθ στήθηκε το μεγάλο κανόνι του Ορβανού, του Ούγγρου αυτού μηχανικού, ο οποίος λίγους μήνες πριν ήταν στην υπηρεσία του Παλαιολόγου, αλλά για να κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα, τάχθηκε χριστιανός όν στην υπηρεσία του Μωάμεθ του Πορθητού, και αυτή ακριβώς η αλλαγή ήταν ένα από τα καθοριστικά σημεία τα οποία άλλαξαν την εξέλιξη των γεγονότων. Αυτό το κανόνι μπορούσε να χτυπάει 1610 μέτρα μακριά, τόσο ήταν το πυρηνικές του. Για να το μεταφέρουν όμως έπρεπε να υπάρχουν 70 ζεύγοι βοδιών και 2000 άνδρες. Μάλιστα μια φορά έσπασε εκεί στις ημέρες πριν από την τελική άλωση, και στην ανατίναξή του σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι. Η πεδιάδα λοιπόν μέσα σταδιακά, μέσα μια εβδομάδα, από την Κυριακή της Αναστάσεως μέχρι την Κυριακή του Θωμά, πλημμύρισε από 200.000 στρατό, συν άλλο

πτώματα αμέτρητα, σιδερένια κράνη, τόξα, βαλίστρες, εξοπλισμό. Αλλά εάν μιλάμε για 400.000 περίπου συνολικά ψυχές, άνθρωποι, οι επιτιθέμενοι, διπλάσια περίπου ήταν και τα ζώα, καμήλες, μουλάρια και άλλα ζώα τα οποία ήταν χρήσιμα για τις ώρες εκείνες της επιθέσεως. Σε αυτό λοιπόν την παρουσία τόσων χιλιάδων ανθρώπων, οι κάτοικοι της πόλεως καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι κρίσιμες οι στιγμές. Ένα σύννεφο σκόνης καθημερινά σηκωνόταν στο στερέαμα του ουρανού, μια λαοθάλασσα που ούρλιαζε και κράβγαζε στο όνομα του Αλλάχ, τύμπανα, σάλπιγγες, ουρλιαχτά, κραυγές, φωτιές, θόρυβοι, ήταν η καθημερινή συντροφιά των Ελλήνων επί περίπου 57 μέρες. Βέβαια, ο αριθμός των επιτιθεμένων διαφέρει από ιστορικούς σε ιστορικούς, αλλά είναι πολύ λογικό, διότι οι σημερινοί ιστορικοί που κάνουν μια σύγκριση των πηγών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο στρατός ξεκίνησε από 150.000 και σταδιακά έφτασε στις 200. Ο τακτικός στρατός, χώριγε, είπαμε, όλο το βοηθητικό προσωπικό. Έχουμε λοιπόν 400.000 επιτιθέμενους. Και πόσους έχουμε αμυνόμενους? Ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, διότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος διέταξε την εβδομάδα της διακαινησίμου να γίνει μια μυστική απογραφή και έχουμε ακριβή αριθμό. Πόσοι ήταν οι αμυνόμενοι? 4.973 Έλληνες και 2.000 περίπου ξένοι. Από αυτούς οι 800 ήταν οι γενουάτες του στρατάρχη Ιουστινιάνη. Άρα λοιπόν έχουμε 7.000 στρατιώτες απέναντι, ας πούμε, σε 200, αν δεν βάλουμε το βοηθητικό προσωπικό, αν και αυτή η σύγκριση είναι λανθασμένη. Γιατί? Διότι από τους 5.000 περίπου Έλληνες, τρογγυλάτε το λέω αριθμό μας τον αριθμό, οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν απειροπόλεμοι. Ήταν διάφοροι υπάλληλοι της διοίκησης, των πανεπιστημίων, των σχολείων, ήταν άνθρωποι άμαθοι από πόλεμο. Άρα λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε 7.000 πολέμησαν μέσα και 400.000 απ' έξω. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή ήταν άμαθοι οι περισσότεροι, ανέθεσε ο παλαιολόγος την γενική αρχηγία του στρατού στον Ιουστινιάνη, ο οποίος εκπαίδευε επί 2 μήνες, όσο προλάβαινε δηλαδή, τους Έλληνες. Δεν ξέραν καν τον χειρισμό των όπλων, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν απλοί πολίτες, μοναχοί. Όλοι οι μοναχοί πολέμησαν. Το ψέμα αυτό τάχα ότι δεν πολέμησαν οι μοναχοί είναι λάθος. Όλοι οι μοναχοί προσφέρθηκαν στον αγώνα και ήταν οι φύλακες των θαλασσίων τυχών. Έτσι λοιπόν, μετά από μια τέτοια μεγάλη προετοιμασία, όλοι περιμέναν με αγωνία την έκβαση της πολιορκίας. Ώσπου 22 Απριλίου, Κυριακή, έγινε κάτι το τρομερό, το οποίο άλλαξε καθοριστικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Ήταν η μέρα εκείνη που οι Έλληνες αμύντορες των τυχών είδαν ξαφνικά μέσα στον κεράτιο κόλπο να γίνεται η στεριά θάλασσα και μέσα από μια ξύλινη διολκό να έρχονται τα τουρκικά καράβια μέσα στον κεράτιο, έπειτα όχι από επινόηση του Μουάμεθ, αλλά από συμβουλή Ελλήνων που πολεμούσαν στο πλευρό του. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, την πόλη δεν την πήραν οι Τούρκοι. Η επίθεση τελική που έγινε με 50.000 γενιτσάρους. Έλληνες πήραν την πόλη. Γι' αυτό λέει ένας μεγάλος ιστορικός, ποτέ ένας Έλληνας δεν νικέται από ένα ξένο. Όταν χάνουν οι Έλληνες, πάντα νικιούνται από Έλληνες. Με τέτοια λοιπόν συμβουλή, ο Μουάμεθ μπορεί και φέρει τα καράβια του μέσα στο κεράτιο κόλπο, και εκείνη η μέρα ήταν που οι καμπάνες στην πόλη χτύπησαν πένθυμα, γιατί καταλάβαιναν, κατανοούσαν ότι οι ώρες πλέον ήταν τραγικές και το κακό θα ερχόταν αναπάντεχα. Η τακτική τώρα του Μουάμεθ στις 57 ημέρες αυτές ήταν η εξής. Με τα κανόνια τα πολλά που είχε πέρα από του ουρβανού, είχε και άλλα κανόνια, βομβάρδιζε ανηλαιώς τη συγκεκριμένη περιοχή της πύλης του Ρωμανού, έτσι ώστε να μην προλάβουν οι αμύντορες να το επισκευάζουν. Και η δεύτερη στρατηγική του Μουάμεθ ήταν να κουράσει, να εξαντλήσει τους αμυνόμενους.

οργάνους, έτσι ώστε η κατάληψη της πόλεως να έρθει ως ένα φυσικό επακόλουθο χωρίς μια ιδιαίτερη μάχη. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες, γι' αυτό ιδιαίτερα το Μάιο του 1453 όλοι, νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί, κληρικοί, λαϊκοί, οι πάντες ήταν μέρα και νύχτα στα τείχη να επισκευάζουν ό,τι μπορούσαν, μεγάλα ξύλινα δοκάρια τα οποία τα γέμιζαν με δέρματα από ζώα, με πυλό, με ό,τι αντικείμενα μπορούσαν, ξύλωναν πόρτες, παράθυρα από τα σπίτια τους για να μπορέσουν να γεμίσουν τα κενά των τειχών. Μια άλλη τακτική που είχε ο Μάμεθ, και αυτό έγινε πάλι έπειτα από συμβολή γενιτσάρων, ήταν η δημιουργία πολλών υπόγειων στόων, έτσι ώστε μέσα από τα λαγούμια αυτά να οδηγηθούν οι Τούρκοι ανενόχλητοι στην πόλη και να η κατάληψή της να γίνει ευνηδιαστικά. Όταν οι Έλληνες κατάλαβαν την πρώτη στοά που έγινε, που δημιουργήθηκε, από εκείνη τη νύχτα και μετά κανένας δεν μπορούσε να κοιμηθεί ήσυχος, διότι κατανοούσαν ότι ανά πάσα στιγμή, μέρα ή νύχτα, θα μπορούσαν ξαφνικά να προβάλλουν μέσα από τα σπλάχνα της γης χιλιάδες Τούρκοι και να ρημάξουν την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, οι αμυνόμενοι, οι Έλληνες, κάναν ό,τι μπορούσαν να ανακαλύψουν τις στοές αυτές. Υπολογίζονται γύρω στις 8 στοές οι οποίες δημιουργήθηκαν. Όταν ανακαλύφθηκε η πρώτη στοά, έπειτα από θόρυβο ιδιαίτερο που κάνανε οι δούλοι που σκάβανε στα υπόγεια, στα σπλάχνα της γης, έπειτα από σκληρές ανακρίσεις, μάθανε ποιες είναι οι άλλες στοές, δημιουργούσαν εγκάρσιες στοές προς τις τουρκικές, έβαζαν φωτιά στα υπόγεια, πέφτανε τα δοκάρια και μέσα στα λαγούμια αυτά που κάποια σώζονται και σήμερα, καταπλακώθηκαν, καταπνίχθηκαν ή κάηκαν χιλιάδες Τούρκοι. Η ανακάλυψη των στόων αυτών έγινε στις 23 Μαΐου. Την ίδια μέρα, επειδή ήδη έχουμε πολλές ημέρες πολιορκίας, μιλάμε ότι οι απώλειες των Τούρκων πρέπει να είναι πάνω από 50.000 μέχρι την ημέρα αυτή. Ο Μάμεθ καταλαβαίνει ότι αυτή η πολιορκία οδηγεί σε αδιέξοδα και προβληματίζεται αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι την πολιορκία της πόλεως. Έχει δύο βασικούς στρατάρχες, τον Ζαγανό Πασά και τον Χαλίλ. Οι δύο είναι οι δύο πτέρυγες, εκφράζουν τις δύο τάσεις στο τουρκικό στρατόπεδο. Μισούνται οι δύο τάσεις μεταξύ τους. Ο Ζαγανός θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιορκία. Ο Χαλίλ Πασάς αντιδρά σε αυτό και ήταν μάλιστα μυστικό σύμβουλος του Παλαιολόγου. Τελικά κυριαρχεί η άποψη του Ζαγανού Πασά, συνεχίζεται η πολιορκία και τη δεύτερη μέρα της αλώσεως ο Μουάμεθ κατέσφαξε τον Χαλίλ Πασά μπροστά στα έκπληκτα μάτια, τον δικό του δηλαδή στρατάρχη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των άλλων Τούρκων στρατηγών. 23 λοιπόν Μαΐου και στην πύλη του Ρωμανού μπροστά εμφανίζεται ένας απεσταλμένος του Σουλτάνου που ζητάει να συνομιλήσει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Γίνεται μια συνάντηση λοιπόν και το μήνυμα του Μουάμεθ είναι ως εξής. Αφήνει τον Παλαιολόγο ελεύθερο να γίνει διοικητής της Πελοποννήσου αν του παραδώσει εκείνη την ημέρα την πόλη όσα έχει, και το μόνο που υπόσχεται είναι ότι όποιος κάτοικος ήθελε να φύγει από την πόλη χωρίς να πάρει μαζί του απολύτως τίποτε ήταν ελεύθερος. Και είναι γνωστή βέβαια η απάντηση που την ξέρουμε όλοι μας και καλό να τη μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Δόθηκε αυτή 23 Μαΐου του 1453. Το την πόλη σιδούνε ούτε μόνεστη ούτε άλλον το κατοικούν τον ετάφτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες, αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούφη σώμεθα τη ζωή ημών. Δηλαδή το να σου παραδώσω την πόλη αυτή δεν είναι δικό μου δικαίωμα και κανενός άλλου από αυτούς που κατοικούν στην πόλη αυτή, αλλά όλοι μαζί με μια ψυχή, με ένα πνεύμα θα θυσιαστούμε για την πόλη αυτή και δεν θα υπολογίσουμε τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, μετά την απάντηση αυτή που δόθηκε 23 Μαΐου, ο Σουλτάνος αποφασίζει γενική επίθεση και την ορίζει για την ημέρα, την Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Αρχίζουν τώρα λοιπόν πλέον οι μεγαλύτερες προετοιμασίες, πυρετώδεις προετοιμασίες. Ο Μάμεθ επιθεωρεί καθημερινά τα στρατόπεδα των Τούρκων. Δεν είναι ομοιογενή, είναι διάφορες ομάδες επιτιθεμένων με διαφορετικούς αρχηγούς και ανακοινώνει την απόφασή του ότι όποιος από τους επιτιθειμένους τολμήσει να οπισθοχωρήσει
αυτομάτως από τους πίσω θα σφαγιάζεται, θα ακροτηριάζεται με σκληρό τρόπο για να μην τολμήσει κανείς να κάνει πίσω. Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Μωάμεθ συγκεντρώνει τους στρατηγούς του, τους ηγέτες του στρατού, τους υπόλοιπους αξιωματικούς και βγάζει μια ομιλία η οποία βέβαια έχει και κάποια αξιόλογα στοιχεία, αν και κάποιοι ιστορικοί λένε ότι δεν θα ήταν δικά του ασφαλώς. Τα γράφει ο Κρυτόβουλος, ήταν παρόν στην επίσημη αυτή δημιουργία του Μωάμεθ. Εγώ όμως θα σας διαβάσω ένα κείμενο, δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ, δυστυχώς είναι το πιο αισχρό κείμενο που θα μπορούσε κανείς να ακούσει από τα στόμα ενός τέτοιου ηγέτη. Το μετέφρασε ο ίδιος από τα αρχαία και θα σας το απαγγείλω όπως ακριβώς το είπε ο Μωάμεθ. Αφού λοιπόν τους είπε ότι με την πολιορκία αυτή επί τρεις μέρες θα μπορείτε να λαιλατίσετε οτιδήποτε θέλετε, λάφυρα, οικίματα, ανάκτορα κλπ, σας διαβάζω επιλέξει τη φράση που είπε ο Μωάμεθ στους στρατηγούς και αξιωματικούς του 27 ή 28 Μαΐου. Υπάρχει στο βιβλίο ξηγραφή του Κρυτόβουλου. Λέει λοιπόν: «Άνδρες πλούσιοι θα γίνουν δούλοι σας και αμέτρητες γυναίκες πανέμορφες, νέες και απαλές και παρθένες ωραίες και ανέγκυχτες, θα γίνουν παλακίδες σας για απόλαυση και σκλάβες σας για να σας υπηρετούν». Το σημαντικότερο εδώ, ακούστε, «αλλά και νεαρά αγοράκια», μιλάει σε άντρες, «αμέτρητα και όμορφα για τέρψη και ειδονή και απόλαυση». Και γράφει πολύ συγκλονιστικά ο Κρυτόβουλος, συγκρίνοντας τις δύο αυτές ας πούμε πλευρές του αγώνα, λέει: «Οι μεν πολεμούσαν για ιδανικά», τα λέει εκ των υστέρων, όταν έχασε την εξουσία του, τον διόρισε στην αρχή ο Μωάμεθ διοικητή Ήμβρου, Λίμνου κλπ. Μετά τα έχασε όλα αυτά, τότε τα λέει. «Οι μεν», λέει, «αμήνονταν για ιδανικά και οι άλλοι», λέει, «πολεμούσαν για ό,τι πιο ακόλαστο και αισχρό». Λέει και άλλα βέβαια ο Μωάμεθ, για να μην τον αδικούμε, λέει και μερικά έτσι αξιόλογα, στρατηγικά, πώς θα εξαντλήσουν τους Έλληνες, ποιο θα είναι το σχέδιό του, ποια θα είναι η στρατηγική του, ότι θα έχουν μεγάλη δόξα και ιστεροφημία στους αιώνες κλπ. Φτάνουμε λοιπόν τώρα, αυτή η δημιουργία δεν ξέρουμε αν έγινε 27 ή 28, είμαστε όμως βέβαιοι τι έγινε στις 28 από την άλλη πλευρά μέσα στην πόλη. Έξω από την πόλη, 28, ο Σουλτάνος κάνει την τελευταία επιθεώρηση και δίνει εντολή στους δερβίσιδες και μουλάδες να ανακοινώνουν στα πλήθη την εξής ανακοίνωση. Σας τη διαβάζω, μας την περιγράφει ο Νικολό Μπάρμπαρο. Κατά λέξη, τι φωνάζαν οι τελάλιδες, δερβίσιδες, έτσι, και μουλάδες. «Γη του Μωάμεθ, ας ξεχυλήσει η καρδιά σας από χαρά, γιατί αύριο θα έχουμε στα χέρια μας τόσους χριστιανούς, τους οποίους θα πουλήσουμε για δούλους ένα δουκάτο τους δύο, και θα αποκτήσουμε τόσα πλούτη που όλοι θα γεμίσουμε χρυσάφι. Απ' τα γένια των Ελλήνων θα κάνουμε λουριά για να δένουμε τα σκυλιά μας, και οι γυναίκες τους και οι κόρες τους θα γίνουν σκλάβες μας». Συγκρατήστε λίγο όλα αυτά για να δούμε στη συνέχεια την άλλη πλευρά και να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε τη διαφορά πολιτισμών και επίπεδου πνευματικού. Μόλις τα ακούσαν αυτά, λέει, οι Τούρκοι απ' έξω άρχισαν να ουρλιάζουν, τα τύμπανα χτυπούσαν με μανία, οι σάλπιγγες, μια σκόνη σηκώθηκε από τα ποδοβολητά και από τα χοροπηδήματα των Τούρκων, αλλά λαγμοί, κραυγές και φωτιές ανάψαν εκείνη τη νύχτα, 28 Μαΐου, σε τέτοιο σημείο που οι Έλληνες από μέσα νόμιζαν ότι καιγόταν το τουρκικό στρατόπεδο. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, μέσα στην πόλη, ας ταξιδέψουμε για λίγο. Παραμονή της Αλώσεως. Παρόλη την ένταση, όλοι ήταν στις θέσεις τους. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούσανε, καλώντας ήταν το σημείο για να καταλαβαίνουν οι πολεμιστές να πηγαίνουν στις θέσεις τους. Και οι γυναίκες και παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανέβαιναν στα τείχη μεταφέροντας λίθους. Σας τα λέω όλα αυτά χωρίς να αναφέρω ιστορικούς, για να κερδίσουμε χρόνο. Αλλά όμως οι κραυγές έξω από τα τείχη, τα ουρλιαχτά, τα τύμπανα
και όλες αυτές οι, αυτό το σύννεφο καπνού δημιουργούσε τρόμο και συγκλονισμό. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, είναι κάτι τώρα ένα σημείο που θέλω να το προσέξετε, το αναφέρει μόνο ο Νέστορ Ισκέντερης, δηλαδή ο Έλληνας γενίτσαρος από την πλευρά του Μωάμεθ, είναι ο μόνος που το διασώζει και δυστυχώς δεν υπάρχει στα ιστορικά βιβλία που ασχολούνται με την άλωση. Εκείνη την μέρα λοιπόν, παραμονή της αλώσεως, λέει ότι κάποιοι σύμβουλοι του Κωνσταντίνου, σας διαβάζω κατά λέξη το κείμενο για να μην αλλοιώσω τη φράση του, τον οικέτευαν να δραπετεύσει από την πόλη, γιατί κατανοούσαν βέβαια ότι ήταν πλέον χαμένη υπόθεση, για να συναντήσει τα αδέρφια του Δημήτριο και Θωμά στο Μοριά και με ενισχύσεις να αναγκάσει τον Σουλτάνο να λύσει την πολιορκία. Και ο Αυτοκράτορας απάντησε σε εισαγωγικά το κείμενο. Είπαμε από τον Νέστορα Ισκέντερη. Σας ευχαριστώ για τη συμβουλή σας, αλλά ποτέ δεν θα αποφασίσω να εγκαταλείψω μέσα σε τέτοια συμφορά την πόλη μου, τον κλήρο μου και τις Άγιες Εκκλησίες, το θρόνο και το λαό μου. Προσέξτε τώρα την ερώτηση που κάνει. Τι θα έλεγε για μένα η Οικουμένη? Καταλαβαίνετε, κατανοεί ο Παλαιολόγος ότι η στάση του θα επηρεάσει όλη την ιστορία του κόσμου και συνεχίζει. Σας οικετεύω λοιπόν να μου ζητάτε να μην σας εγκαταλείψω. Ναι, επιθυμώ να πεθάνω εδώ μαζί με εσάς. Μετά λοιπόν από την πρόταση αυτή μπορούσε να φύγει. Είπαμε στα θαλάσσια τείχη, υπήρχαν διέξοδοι να φύγει με καραβάκι. Δεν το έκανε. Παραμονή της αλώσεως, απόγευμα, γίνεται η μεγαλύτερη λιτανία που έγινε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι, νέοι, γέροι, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, στα τείχη, στις μεγάλες πλατείες της Κωνσταντινούπολεως, προπορεύονται κρατώντας στα χέρια τους την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Και ακουγόταν, λέει, έξω από την πόλη, οι κραυγές όλοι μαζί φωνάζανε ρυθμικά και έψαλαν το Κύριε Ελέησον, και προσευχόταν με δάκρυα και παρακαλούσαν τον Θεό να τους λυπηθεί, να μην σταθεί στις αμαρτίες τους, αλλά να σώσει την πόλη τους από τον απέσιο εχθρό. Στη λιτανία αυτή, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, στεκόταν συγκινημένος ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Η πομπή αυτή κατέληξε στην Αγία Σοφία, άνοιξε μετά από 140 περίπου μέρες ο ναός, πλημμύρισε από τα πλήθη καθώς τελείωνε η λιτανία, και εκεί επί ώρες γονατιστοί προσευχόταν και περίμεναν, γιατί εκείνη τη νύχτα θα γινόταν η συγκλονιστικότερη Θεία Λειτουργία που έγινε ποτέ στην Αγία Σοφία. Φεύγουμε από την Αγία Σοφία για λίγο, διότι εκείνο το βράδυ ο Παλαιολόγος είναι πιο μακριά, το παλάτι των Βλαχερνών, καλεί τους δικούς του αξιωματούχους, στρατηγούς, άρχοντες, για να τους εκφωνήσει τη δική του ομιλία. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα να θυμηθούμε τι είπε ο Μωάμεθ την χθεσινή μέρα ή την ίδια και τι θα πει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Σας διαβάζω μόνο μερικά μικρά κομμάτια. Ευγενέστατοι άρχοντες, εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί, γενναιότατοι στρατιώτες, τιμημένοι και πιστοί πολίτες, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα που ο εχθρός της πίστεώς μας αποφάσισε να μας πιέσει ακόμη περισσότερο με όλα τα πολεμικά μέσα και τεχνάσματα που διαθέτει. Αφήνω στα χέρια σας την τύχη της δοξασμένης και λαμπρής πατρίδας μας, της μεγαλοπρεπέστατης και ευγενούς βασιλεύου σας όλων των πόλεων. Ξέρετε πολύ καλά, αδέρφια μου, δέστε διαφορά, ότι για τέσσερις λόγους είμαστε υποχρεωμένοι να προτιμήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη και τη θρησκεία μας. Δεύτερον, για την λατρεμένη πατρίδα μας. Τρίτον, για το βασιλιά, τον αντιπρόσωπο του Κυρίου στη γη. Και τέταρτον, για τους δικούς μας συγγενείς και φίλους. Ο βάρβαρος Σουλτάνος μας έχει αποκλείσει 57 ημέρες τώρα με όλες του τις δυνάμεις και μας πολιορκεί νύχτα μέρα με κάθε μέσο που διαθέτει, αλλά καταφέραμε να τον αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας. Μη δηλιάσετε λοιπόν τώρα, αδέρφια μου. Οι εχθροί μας διαθέτουν όπλα, υπηκό, δύναμη, πλήθος, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο όνομα του Κυρίου μας στα χέρια μας και στη γενναιότητα που μας χάρισε ο Θεός.
Αυτή λοιπόν την πόλη, την βασίλισσα όλων των άλλων πόλεων, θέλει να την υποδηλώσει και να την έχει υπό την εξουσία του. Θέλει να πάρει τις Άγιες Εκκλησιές μας, όπου προσκυνούμε την Αγία Τριάδα και δοξολογούμε το Άγιο Πνεύμα του Θεού, και όπου οι άγγελοι μνούν τον Θεό και την ενανθρώπισή του. Δέστε θεολογικό λόγο, για να τις κάνει τόπο λατρείας της ψεύτικης θρησκείας του ανόητου ψευδοπροφήτη Μωάμεθ και στάβλο για άλογα και καμήλες. Αδέλφια μου και συμπολεμιστές μου, θέλω να τα σκεφτείτε όλα αυτά καλά, για να μείνει το όνομα, η δόξα και η ελευθερία σας στην αιωνιότητα. Παραδίδω στα, έβγαλε το στέμα του, παραδίδω στα χέρια σας το ταπεινό μου σκύπτρο για να το φυλάξετε με αγάπη. Και αφού τέλειωσε το λόγο του, αυτό όλα μας τα, το κείμενο μας το έχει καταλέξει ο γραμματέας του Παλαιολόγου που ήταν παρόν και το έγραφε, ο Γιώργιος Φρατζής. Και λέει ότι στη συνέχεια, αφού τέλειωσε το λόγο του αυτοκράτορας και ευχαρίστησε το Θεό με δάκρυα στα μάτια, όλοι με μια φωνή κράβγασαν: ας πεθάνουμε όλοι για την πίστη και την πατρίδα μας. Μετά από αυτό, όλοι μαζί, στρατηγοί, αξιωματούχοι, έφυγαν για την Αγία Σοφία, όπου άρχιζε η τελευταία συγκλονιστική εκείνη λειτουργία, παραμονή, Δευτέρα προστήτη της Αγίας Θεοδοσίας, σε εκείνο το μελαγχολικό δειλινό του Μαΐου. Μέσα στην Αγία Σοφία, περιγραφές ιστορικών, θρήνη των πιστών, σκεπάζαν τις ψαλμωδίες. Και δεν υπήρχε πατριάρχης, αυτά που γράφουν ότι υπήρχε πατριάρχης κλπ. Δεν υπήρχε κανένας πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Δεν υπήρχε, διότι υπήρχε ένα κενό πατριαρχίας. Δεν δεχτήκαμε τον Λατίνο πατριάρχη και δεν εξελέγει Ορθόδοξος. Υπήρχε πρωτόπαπας, όχι πατριάρχης. Η διοίκηση λοιπόν των ιερέων που παρακαλούσαν υπέρ του καθυποτάξει υπό τους πόδας των πιστών πάντα εχθρών και πολέμιων, οι καρδιές σφιγμένες, γιατί καταλάβαιναν ότι η Θεία Λειτουργία αυτή αποτελούσε την εκρόσιμη ακολουθία του γένους μας. Όλοι μια θάλασσα, πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και λαός, όλοι σφιχταγκαλιάζονταν χωρίς κανένα δισταγμό. Και μέσα ο ναός, αφώτιστος, κλειστός τόσους μήνες, σκυθροπός εξικόνιζε το ταλέπορο γένος μας, το ελληνικό. Και όσο προχωρούσε η αυρυπνία, τόσο δυνάμωνε το κλάμα του εκκλησιάσματος. Όταν έφτασε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, πρόβαλε μπροστά ο αυτοκράτορας με τη βασιλική του στολή, γονάτισε μπροστά στο Άγιο Βήμα και παρακάλεσε σε όλους τους πιστούς να τον συγχωρέσουν για τις αμαρτίες του, λέγοντας: «Χριστιανοί, συγχωρέστε τις αμαρτίες μου και ο Θεός ας συγχωρέσει τις δικές σας». Και αφού γονάτισε και σταυροκοπήθηκε τρεις φορές, σηκώθηκε και κοινώνησε πρώτος. Τον ακολούθησαν όλοι οι άλλοι πιστοί και στο τέλος της αγρυπνίας μια φράση μόνο που την άφησε ως παρακαταθήκη του γένους μας. Είπε: «Αδελφοί μου, έφτασε η ώρα να αγωνιστούμε στον υπέρτατο αγώνα για την πίστη μας και την πατρίδα μας». Και μέσα στην εκκλησία, μέσα σε αναφιλητά και κλάματα, ακούστηκε με μια φωνή η απάντηση του λαού: «Αποθανούμεν υπέρ της του Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Όλοι κατανοούν ότι οδηγούνται πλέον νομοτελειακά στο θάνατο. Μετά την αγρυπνία αυτή, γυρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο παλάτι. Εκεί συγκεντρώνει το προσωπικό του, τους αξιωματούχους του παλατιού, και του ζητάει και εκεί συγχώρεση. Και μας περιγράφει ο Γιώργιος Φραντζής, ο οποίος ήταν παρόν εκείνη τη νύχτα στο παλάτι: «Ποιος μπορεί να περιγράψει αυτή τη στιγμή τους θρήνους και τους οδυρμούς που ακούστηκαν τότε στο παλάτι? Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος, ακόμη κι αν ήταν από ξύλο ή από πέτρα». Έπειτα μας περιγράφει ο Φραντζής ή Φραντζής, έφυγε ο βασιλεύς έφυπος στα χερσαία τείχη για να τα επιθεωρήσει εκείνη τη νύχτα. Οι σκοποί ήταν όλοι άγρυπνοι στις θέσεις τους και περιμένανε την τελική επίθεση. Πάμε λοιπόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της αλώσεως. Ώρα 3 με 3 και μισή ξημερώματα της Τρίτης, της φοβερής εκείνης Τρίτης,
29 Μαΐου 1453. Το σχέδιο του Σουλτάνου. Η επίθεση σε 3 αλλεπάλληλα κύματα 50.000 στρατιωτών. Το πρώτο κύμα με άτακτο στρατό, τους βασιβουζούκους ή μπάζιβουζούκους, που ήταν τυχοδιώκτες και άμαθοι στον πόλεμο, αυτή θα ήταν ο στρατός που θα έπεφτε μπροστά για να κουράσει, να εξαντλήσει τους αμυνόμενους, και βέβαια οι πιο πολλοί από αυτούς σφαγιάστηκαν. Μας περιγράφει ο Νίκολο Μπάρμπαρο ότι γέμισαν τα Δαρδανέλια τόσα πολλά κεφάλια και πτώματα, σαν τα πεπόνια, λέει, που πετάμε το καλοκαίρι στα ρήθρα των δρόμων. Αφού λοιπόν ξεκίνησε 3 ώρες πριν ανατείλει ο ήλιος η μάχη, ακούστηκαν οι σάλπικες, τα τύμπανα, οι αυλοί, οι πίπιζες, τα πολεμικά σαλπίσματα, και οι μπαζιμπουζούκοι στην αρχή με τα βέλη τους, μετά σώμα με σώμα, με κραυγές, με κατάρες, με βλαστήμιες, ορμούσαν στα τείχη, έστειναν τις σκάλες για να μπορέσουν να ανέβουν επάνω στα τείχη, αλλά όσο πρόθυμα ρίχνονταν στη μάχη, τόσο εύκολα οπισθοχωρούσαν, και από πίσω τους κατέσφαζαν η πίσω άμυνα. Αυτή η πρώτη φάση της επιθέσεως κράτησε 2 με 3 ώρες. Ο Σουλτάνος είχε επιτύχει το σκοπό του. Κούρασε τους αμυνόμενους. Οι Έλληνες νόμιζαν ότι τέλειωσε η μάχη και τρέξαν λίγο στο σπίτι τους ή γύρω εκεί στα διάφορα μέρη να πιούν λίγο νερό, κάπως να ξεκουραστούν. Αλλά έσφαλαν. Μετά από λίγα λεπτά ακούστηκαν πάλι τα τύμπανα, τα ορλιαχτά, οι κραυγές, οι κλαγκές των όπλων. Ο Σουλτάνος τώρα έστειλε στη μάχη τον τακτικό του στρατό. Οι καμπάνες της πόλης χτύπησαν ξανά δυνατά για να δώσουν το σύνθημα της δεύτερης φάσης του αγώνα. Αυτή όμως τώρα ήταν εμπειροπόλεμη, οπλισμένη, τακτικός στρατός. Υπάλλη σώμα με σώμα. Σκληρή η μάχη, αρκετές ώρες κράτησαν, σφαγιάστηκαν πολλοί Τούρκοι, αρκετοί Έλληνες, όμως και πάλι και η δεύτερη αυτή επίθεση κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι, 50.000 μπαζιμπουζούκι, 50.000 τακτικό στρατός, δηλαδή 100.000 στρατιώτες τα βάζουν με 7.000 αμυνόμενους, από τους οποίους οι πιο πολλοί είναι άμαθοι στον πόλεμο. Μετά λοιπόν και από αυτή την δεύτερη φάση της επιθέσεως, είμαστε τώρα ήδη γύρω στις 9.30 ώρα το πρωί με 10, ο Σουλτάνος οργισμένος πλέον καταλαβαίνει ότι πρέπει να ρίξει όλη του τη δύναμη με τους 50.000 γενιτσάρους, διότι αν αποτύχανε και στη φάση αυτή θα εξευτελιζόταν σε όλη την οικουμένη εκείνη την εποχή. Οι γενίτσαροι τώρα όμως, αγριεμένοι, προσέξτε πόσο σκληρά, πάνε να καταλάβουν οι Έλληνες προδότες τη βασιλεύουσα πόλη τι επίπεδο είχανε. Προχωρούσαν γρήγορα, σε παράταξη, αλλάζοντας και κραυγάζοντας στο όνομα του Αλλάχ, οι γενίτσαροι, οι Έλληνες δηλαδή. Κουρνιαχτό, σκόνη, σάλπιγγες, τύμπανα τα ζώα. Να ακούγονται μέσα σε εκείνη τη φοβερή μάχη, οι καμπάνες χτυπούνε μέσα στην πόλη και οι άμυροι, λέει, κάτοικοι της πόλεως, όσοι ήταν ανίκανοι για πόλεμο οι ελάχιστοι, χτυπούσαν τις καμπάνες, λέει, μέσα δυνατά και φώναζαν «Έλεος, έλεος Κύριε από τους ουρανούς, στείλε μας τη βοήθειά σου». Μας τα περιγράφει αυτά ο Νίκολο Μπάρμπερο. Σε όλη την πόλη οι γυναίκες, λέει, και οι άντρες, όσοι δεν μπορούσαν να πολεμήσουν, γονατιστοί οικέτευαν τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους να βοηθήσουν. Όμως πλέον οι υπερασπιστές ήταν κατάκοποι. Δεν υπήρχαν εφεδρίες, δεν υπήρχαν ξεκούραστοι στρατιώτες. Όλοι πλέον ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Η κεντρική επίθεση ξεκίνησε, όπως και στην αρχή είπαμε, επικεντρώθηκε στην πύλη του Αγίου Ρουμανού. Τα κανόνια σφυροκοπούσαν ασταμάτητα. Μεγάλα μέρη των τειχών είχαν πέσει. Πελώριοι λίθοι εκτοξεύονταν πάνω στα τείχη και ρήμαζαν πολλά σημεία της πύλης του Ρουμανού. Ο Σουλτάνος απ' έξω έδινε οδηγίες και απειλούσε τους γενιτσάρους και τους πίεζε να προχωρήσουν και να πολεμήσουν σώμα με σώμα. Πέρασαν την Τάφρο, υπήρχε γεμίσει με πτώματα. 20 μέτρα Τάφρος, να καταλάβετε, έτσι, να είναι γεμάτη με πτώματα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσοι σφαγιάστηκαν εκεί μέσα.
βλαστήμιες, κατάρες, θόρυβοι, βία, πάλι μέχρι θανάτου και από τις δυο μεριές ένα φρικιαστικό σκηνικό. Και είναι αυτό που σας περιέγραψα και στην αρχή, που λέει ο Κρητόβουλος, από τη μια πλευρά πολεμούσαν οι εχθροί για να κάνουν ό,τι πιο ακόλαστο και από την άλλη αμήνονταν οι Έλληνες για να διαφυλάξουν ό,τι πιο πολύτιμο. Και ενώ κάποια στιγμή όλοι νόμισαν ότι τελείωσε η μάχη, θα είχε μια έκβαση υπέρ των Ελλήνων, δύο τυχαία γεγονότα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή και στην πτώση της πόλεως. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τραυματισμό του αρχηγού του στρατού, του Ιουστινιάνη, ο οποίος τραυματίστηκε και ζήτησε να απομακρυνθεί με τους 800 γενοάτες στρατιώτες του. Μόλις τον αντίκρισε ο παλαιολόγος, ήταν στα δεξιά του παλαιολόγου ο Ιουστινιάνης, τον παρακάλεσε να μείνει, αλλά δεν κατόρθωσε να τον πείσει. Καταλαβαίνετε τώρα, στο κεντρικότερο σημείο της επιθέσεως, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, που ήταν ο παλαιολόγος με κάποιους Έλληνες και 800 γενοάτες, σε κάποια στιγμή εξαφανίζεται ο Ιουστινιάνης, φεύγει με καραβάκι, τελικά πέθανε στη Χίο μετά από λίγες μέρες, και μένει εκείνο το σημείο αφύλαχτο. Καταλαβαίνει ο Μάμεθα απ' έξω ότι κάτι συμβαίνει στα τείχη. Αραιώνουν οι αμύντορες, αραιώνουν οι πολεμιστές. Και δίνει εντολή στους γενιτσάρους με μεγαλύτερη μανία, με μεγαλύτερο φανατισμό, να ορμήσουν ακριβώς εκείνο το σημείο. Αν ήταν μόνο αυτό, σε αυτό συγκλίνουν όλοι οι ιστορικοί, συμφωνούν, δεν θα είχαμε πάλι άλωση εκείνη την ημέρα τουλάχιστον. Αλλά η κακή συγκυρία ήταν ότι ταυτόχρονα, ακριβώς την ίδια ώρα, έγινε και ένα άλλο δεύτερο περιστατικό, το οποίο και μάλλον ο συνδυασμός των δύο περιστατικών που έγινε ταυτόχρονα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άλωση της πόλεως. Ποιο ήταν αυτό? Ότι οι Τούρκοι ανακάλυψαν μια μικρή πορτούλα, την Κερκόπορτα, η οποία δεν την άνοιξε κανένας Εβραίος, κάποιοι συνωμοσιολόγοι λένε ιστορίες διάφορες, ήταν ανοιχτή, διότι από εκείνο το σημείο μπορούσαν οι αμυνόμενοι να βγαίνουν έξω στην Ήπεθρο και να κατασκοπεύουν ή να έχουν να παίρνουν κάποια προϊόντα για τις ανάγκες τους παλιότερα. Ξεχάστηκε ανοιχτή, δεν είχε κάποια μεγάλη σημασία, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο όμως στην έκβαση της μάχης. Οι Τούρκοι νόμισαν στην αρχή ότι οι Έλληνες στείλαν κάποια ενέδρα. Γι' αυτό λοιπόν διστακτικά προχώρησαν στο εσωτερικό 50 περίπου άντρες, φοβούμενοι. Όταν όμως είδαν ότι δεν υπήρχε κανένας από τους Έλληνες για να τους αποθήσουν, όρμησαν, πέρασαν το μεσαίο τείχος και άρχισαν να ορμούν πάνω στο εσωτερικό, στο πανύψηλο τείχος των 10 μέτρων. Αυτή λοιπόν η συγκυρία των δύο γεγονότων έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε αμέσως την είσοδο των Τούρκων από την Κερκόπορτα και έτρεξε στο σημείο εκείνο να κάνει ό,τι μπορεί. Ήταν όμως ήδη αργά. Οι υπερασπιστές Έλληνες στο σημείο εκείνο ήταν ελάχιστοι και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τους 50 αυτούς άνδρες για να μην προχωρήσουν περισσότερο. Όμως κάποιοι από αυτούς, με αρχηγό κάποιον γενίτσαρο Χασάν, μπόρεσαν, ανέβηκαν πάνω στο ψηλό τείχος, σήκωσαν το λάβαρο του Μάμεθ και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είδαν το λάβαρο αυτό απ' έξω οι επιτιθέμενοι, το είδαν και οι Έλληνες και χωρίς να σκεφτούν καλά-καλά τι έκαναν, άρχισαν να κραυγάζουν εάλλο η πόλης. Ενώ ακόμη δεν είχε κρυφθεί τίποτε. Είχαμε μόνο 50 Τούρκους, κι αν ήταν και όλοι αυτοί, στο σημείο εκείνο όπου έστησε το λάβαρο ο Χασάν. Ο Χασάν βέβαια σκοτώθηκε εκεί στη μάχη, λίγοι μπόρεσαν να ζήσουν στο σημείο εκείνο, όμως από πίσω ακολούθησαν και άλλοι γενίτσαροι, και στο σημείο που μπήκε ο Χασάν, αλλά και στην πύλη του Ρωμανού, οπότε μέσα σε εκείνο το πανδαιμόνιο δημιουργήθηκε ένας πανικός. Εκείνη την ώρα ο Αυτοκράτορας, μας λέει Γεώργιος Φρατζής, πολέμησε με μεγάλη γενναιότητα. Άρπαξε, σας διαβάζω κατά λέξη το κείμενο, άρπαξε πολλούς από αυτούς και τους γκρέμισε κάτω από τα τείχη. Με το σπαθί στο δεξί του χέρι έσφαζε πολλούς εχθρούς, ενώ το αίμα έτρεχε ποτάμι από τα χέρια του και από τα πόδια του. Όταν όμως ακούστηκαν οι κραυγές «Η πόλη σε άλλο», πολλοί πολεμιστές τρομοκρατημένοι άρχισαν να τρέχουν δεξιά και αριστερά για να σωθούν, και εκεί στην πύλη του Αγίου Ρωμανού έγινε η αγριότερη και μεγαλύτερη σφαγή σε όλη τη διάρκεια εκείνης της πολιορκίας. Ο Αυτοκράτορας όρμησε στη μάχη μαζί με τον Φραγκίσκο του Τολέδο, τον Θεόφιλο Παλαιολόγο,
και τον Ιωάννη Δαλμάτη. Αντιστάθηκαν γενναία μέχρι τέλος και προκάλεσαν τον θάνατο πολλών από τους εχθρούς. Μας περιγράφει τώρα τι ακριβώς έγινε ο Γεώργιος Φρατζής που ήταν παρόν. Ακούστε τι λέει. Όταν ο δυστυχισμένος αυτοκράτορας και δεσπότης μου είδε το θέαμα αυτό, παρακαλούσε τον Θεό με δάκρυα στα μάτια και παρακινούσε τους στρατιώτες να φανούν γενναίοι. Τότε τσίγκλισε τ' άλογό του, έφτασε στο σημείο από όπου οι εχθροί έμπαιναν στην πόλη και ρίχθηκε πάνω τους όπως ο Σαμψών. Στην πρώτη επίθεση γκρέμισε όλους κάτω από τα τείχη, πράγμα που φάνηκε σαν θαύμα σε όσους το είδαν. Μουγκρίζοντας σαν το λιοντάρι και κρατώντας το σπαθί στο δεξί του χέρι, έσφαξε πολλούς Τούρκους, ώστε το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι από τα χέρια και από τα πόδια του. Αυτές όμως οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν άλλες τρεις φορές. Και μάλιστα κατάφεραν να τρέψουν τους άπεστους σε φυγή. Όμως, κάποια στιγμή, όταν εισήλθαν και άλλοι Τούρκοι από τα τείχη, από το ρήγμα του Αγίου Ρωμανού, μας περιγράφει τώρα ο ιστορικός, ο αυτοκράτορας έβγαλε τα διακριτικά του και αγωνίστηκε πλέον ως απλός στρατιώτης. Σ' όλη του τη ζωή πορεύτηκε στο δρόμο του χρέους. Από τον δρόμο αυτό δεν θέλησε να παρεκκλίνει, αν και μπορούσε να ξεφύγει. Ο ροϊκός θάνατος του αυτοκράτορα γέννησε μια σειρά από θρύλους βέβαια. Την περιγραφή όμως των τελευταίων στιγμών την συγκεφαλαιώνει πάρα πολύ ωραία και λογοτεχνικά ο Φώτης Κόντογλου. Λέει λοιπόν, «Κείνη την ώρα έβγαινε ο ήλιος. Οι Τούρκοι μπαίναν σαν ποτάμι αφρισμένα από τα κάστρα και από την πόρτα. Οι χριστιανοί πέφτανε πάνω τους και έγινε τέτοιος σκοτωμός που το αίμα έτρεχε να κολυμπήσει δαμάλι. Ο βασιλεύς χύμιξε στην πόρτα με τα παλικάρια του και έπεσε μέσα στο πιο πυκτό τουρκομάνι, βαρώντας με το σπαθί του. Όμως, όταν είδε ότι πολλοί από τους αξιωματικούς του χάθηκαν, σκοτώθηκαν, βλέποντας πως απόμεινε μονάχος ζωντανός, φώναξε. Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει το κεφάλι μου. Την ίδια στιγμή τον βαρέσαν δύο Τούρκοι, ο ένας στο πρόσωπο και άλλος στο νόμο. Το κορμί του κύλησε και ανακατεύτηκε μέσα στο σωρό. Τρίτη, 29 Μαΐου, ώρα 2:30 το μεσημέρι. Και ο Γεώργιος Φρατζής που ήταν παρόν μας περιγράφει την κατάσταση. Οι Τούρκοι στις 2:30 το μεσημέρι έγιναν κύριοι της πόλεως. Άρπαζαν και σας διαβάζω κατά λέξη για να μην αδικήσω τις ώρες. Άρπαζαν και εχμαλώτιζαν όσους έβρισκαν μπροστά τους. Έσφαζαν όσους επιχειρούσαν να φύγουν. Σε ορισμένα μέρη δεν διακρινόταν η γη από τα πολλά πτώματα που ήταν πεσμένο κάτω. Το θέαμα ήταν φρικτό. Παντού ακουγόταν η θρήνη και παντού γινόταν αρπαγές γυναικών όλων των ηλικιών. Αρχόντισες, νέες κοπέλες και καλόγριες σέρνονταν από τα μαλλιά έξω από τις εκκλησιές όπου είχαν καταφύγει, ενώ έκλαιγαν και οδύρονταν. Ποιος μπορούσε να περιγράψει τα κλάματα και τις φωνές των παιδιών ή τη βεβήλωση των ιερών εκκλησιών? Το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού χύνονταν στη γη. Οι Τούρκοι άρπαζαν τα ιερά σκεύη, τα έσπαζαν ή τα κρατούσαν για λογαριασμό τους. Το ίδιο έκαναν και με τα ιερά αναθήματα. Ποδοπατούσαν τις Άγιες εικόνες, τους αφαιρούσαν το χρυσάφι, το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους και έφτιαχναν με αυτές κρεβάτια και τραπέζια. Άλλοι στόλιζαν τα άλογά τους με τα χρυσοήφαντα, με τα ξωτά άμφια των ιερέων και άλλοι τα έκαναν τραπεζομάντιλα. Άρπαζαν τα πολύτιμα μαργαριτάρια από τα Άγια Κοιμήλια, καταπατούσαν τα ιερά λείψανα των Αγίων, έκαναν αμέτρητα ανοσιουργήματα που μόνο το θρήνο μπορούν να προκαλέσουν. Και μέσα στην απέραντη εκκλησία της Αγίας Σοφίας έβλεπε κανείς τους Τούρκους να τρώνε και να πίνουν στο ιερό βήμα και πάνω στην Αγία Τράπεζα να ασελγούν πάνω σε γυναίκες, νέες κοπέλες και μικρά παιδιά. Ποιος μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος και να μην θρηνήσει για την Αγία μας Εκκλησία? Στα σπίτια θρήνει και κλάματα, στους δρόμους οδυρμοί, στις εκκλησιές κραυγές πόνου, μυρολόγια, φόνοι και βιασμοί. Σε όλες τις πλατείες και τις γωνιές της πόλης γινόταν αμέτρητα ανοσιουργήματα. Το αίμα έτρεχε στη γη όπως όταν βρέχει και το νερό πλημμύριζε τα ρήθρα των δρόμων. Τόσο πολύ αίμα χύθηκε. Και η λαλασία αυτή κράτησε μέχρι το βράδυ, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, διότι αν δεν επενέβαινε ο Μάμεθ δεν θα είχε απομείνει τίποτε όρθιο. Το απόγευμα λοιπόν ο Μάμεθ εισήλθε στην πόλη με τους γενιτσάρους πασάδες,
προσέξτε, με τους γενιτσάρους. Με αυτούς υπήκε. Και κατευθύνθηκε στον ναό της Αγίας Σοφίας. Προσευχήθηκε στον Αλλάχ για να τον ευχαριστήσει που τον αξίωσε να λάβει την Κωνσταντινούπολη και μετέτρεψε βέβαια τον ιερότερο ναό της πίστεώς μας στην αυτοκρατορία μας σε τζαμί. Προσπάθησε βέβαια να βρει το σώμα του παλαιολόγου, δεν θα μείνουμε στις λεπτομέρειες αυτές, ίσως είναι θέμα άλλης ομιλίας, και θα περιγράψουμε 2-3 ακόμη σημεία εκείνων των φοβερών στιγμών. Ζήτησε να εμφανιστεί μπροστά του ο Πρωθυπουργός, ο Λουκάς Νοταράς. Οι περιγραφές από εδώ και πέρα είναι πολύ σκληρές, αλλά για να κατανοήσουμε λίγο την φοβερή ψυχασθένεια του πορθητή της πόλεως, τον οποίο κάποιοι τον εκθιάζουν σήμερα Έλληνες και τον θεωρούν φιλόσοφο και καλλιτέχνη. Στην αρχή, λέει, τον δέχτηκε με εύνοια ο Μωάμεθ και του υποσχέθηκε να το κάνει διοικητή της πόλεως. Όταν όμως το άλλο βράδυ έγινε ένα πολύ ωραίο συμπόσιο όπου μέθησε γερά ο παλαιολόγος, κάποιος γενίτσαρος του σφύριξε στα αυτή, αυτά όλα είναι περιγραφές των ιστορικών της εποχής, ότι έχει ο Λουκάς Νοταράς ο πρωθυπουργός ένα πανέμορφο αγοράκι 14 χρονών και ένα γαμπρό, τον κατακουζινό, που κι αυτός έχει εκπληκτική ομορφιά. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν το ομορφότερος νέος της πόλεως. Τότε λοιπόν κάλεσε ο Μωάμεθ τον πρώην Μέγα Δούκα και του ζήτησε να του παραδώσει το παιδί του και το γαμπρό του για να το πάρει στο χαρέμι του και να κάνει ακολασίες μαζί τους. Τότε ο Νοταράς εμφανίστηκε με το παιδί του και το γαμπρό του, τον κατακοζινό εκεί μπροστά, και αυτό βέβαια τον εξηλιώνει για άλλα λάθη που έκανε, και ζήτησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων να σκοτώσει ο Μάμεθ πρώτα το παιδί του και το γαμπρό του και μετά τον ίδιο. Να όμως πώς μας περιγράφει κάποιος ιστορικός, ο Δούκας, τι έγινε εκείνη την ώρα. Τι είπε ο Λουκάς Νοταράς στο παιδί του και στο γαμπρό του. Ακούστε. Αγαπημένοι μου, πού είναι ο βασιλιάς μας, τώρα μπροστά μου ο Μάμεθ, δίπλα όλοι αυτοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Πού είναι ο βασιλιάς μας, χθες δεν δολοφονήθηκε? Πού είναι ο πατέρας σου, ο μέγας δομέστιχος? Πού είναι ο μέγας παλαιολόγος με τους γιους του? Δεν σφαγιάστηκαν χθες τον πόλεμο? Μακάρι να είχαμε πεθάνει κι εμείς. Ωστόσο να, τώρα είναι η ευκαιρία. Ας πεθάνουμε κι εμείς στο όνομα του Χριστού μας, που κι αυτός πέθανε, σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε. Έπειτα κοίταξε, λέει, το παιδί του κατάχλωμος ο Λουκάς Νοταράς και τουλάχιστον ένιωθε μια, ας πούμε, ικανοποίηση ότι θα έφευγε το παιδί του ακυλίδωτο, πραγματικό αρχοντόπουλο. Έπειτα γονάτισε, σταυροκοπήθηκε πολλές φορές, αγκάλιασε κλαίγοντας παρακτικά το παιδί του και έπειτα το είδε κάτοχρος να σφαγιάζεται και να πέφτει μπροστά του το κεφαλάκι του. Ξεσχίστηκε η καρδιά του, μα έπρεπε να αντέξει, να δει και τον αποκεφαλισμό του γαμπρού του. Έπειτα ο Δήμιος ολοκλήρωσε το φρικαλαίο έργο του, αποκεφαλίζοντας και τον ίδιο, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Μέγα Δούκα Λουκά Νοταρά. Την επόμενη μέρα ο Σουλτάνος διέταξε τη θανάτωση όλων των Ελλήνων αξιωματούχων της πόλεως και προκρήτων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στις προθέσεις τους. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, από τη μια πλευρά, από την πλευρά των Ελλήνων, σφαγιάστηκαν 4.000 περίπου Έλληνες, ενώ εχμαλωτίστηκαν και γίναν σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα και στα χαρέμια όλοι οι υπόλοιποι, 50.000. Και βέβαια ο Νίκολο Μπάρμπαρο μιλάει για 60.000 εχμαλώτους και για περιγραφές που δεν αντέχουν στο ακροατήριο αυτό να περιγράψουμε τη συνέχεια και την πορεία τους. Ακολούθησαν τα χρόνια της σκλαβιάς, οι ναοί έγιναν τζαμιά, το παιδομάζωμα ρήμαξε το γένος μας, αμέτρητα εκατομμύρια επί 500 χρόνια γενίτσαροι στα σκλαβοπάζαρα. Μόνο ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, τον οποίον βλέπουν μερικοί και καμαρώνουν, έσφαξε 500.000 Έλληνες, μόνο αυτός.
και είναι ο προτέτειος στο να γίνουν μαζικοί εξισλαμισμοί και ζήτησε μάλιστα να απαγορευτούν, να μετατραπούν όλοι οι ναοί της πόλεως σε τζαμιά. Τελικά δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του για άλλους πολιτικούς λόγους. Μόνον επί Σελήμ του πρώτου, για να καταλάβετε πόσο τραγικές ήταν οι ώρες, δεν μερικοί ήταν μόνο τη στιγμή. Έχουμε 500 χρόνια βαρβαρότητας, αδελφοί μου. Μόνο επί Σελήμ του πρώτου στην Αίγυπτο, λέει, οι Τούρκοι, δηλαδή ούτε 50 χρόνια μετά, έκοψαν 30.000 γλώσσες χριστιανών γιατί μιλούσαν ελληνικά και πίστευαν στον Χριστό. Θα κλείσω με κάτι που ίσως θα μας παραξενεύσει, αλλά δεν πειράζει. Ο Κολοκοτρώνης είχε πει: όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, σε ολόκληρη την ελληνική φυλή απλώθηκε ένα βαθύ σκοτάδι. Και όσο περνούσε ο καιρός, το σκοτάδι γινόταν βαθύτερο. Όμως η ώρα η πιο σκοτεινή της νύχτας είναι λίγο πριν ξημερώσει. Και είπε σε άλλη στιγμή: το γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο. Είχε πάντα το βασιλιά του, το στρατό του, τα κάστρα του. Βασιλιάς του, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Στρατός του, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Κάστρα του, οι μάνοι και το σούλι. Και στους νέους της Πνίκας είχε πει: εις τον πρώτον χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια. Και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ή θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και εις την Κωνσταντινούπολη. Γιατί ντρεπόμαστε να το πούμε, αδελφοί μου? Γιατί σκύβουμε το κεφάλι και κάθε 10 χρόνια παραχωρούμε στους ξένους δικαιώματα? Γιατί τέτοιος αραγιαδισμός και γενιτσαρισμός? Έτσι μεγάλωσαν, έτσι άντεξε ο ελληνισμός επί 500 χρόνια. Ότι το γένος δεν υποτάχθηκε ποτέ και ότι αν είχαμε ομόνοια θα φτάναμε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν το όραμα του γένους μας, το όραμα του ελληνισμού. Και επί 500 χρόνια σκλαβιάς αυτό το όραμα κρατούσε τον ελληνισμό. Να αντέξει, να μην λυγίσει, να μην σκύψει το κεφάλι. Ήξερε πολύ καλά αυτά που εμείς σήμερα λιδωρούμε. Των Αγίων, τα λόγια που βγαίναν μέσα από τα σπήλαια και μέσα από τα μοναστήρια και περιμέναν την ώρα εκείνη που σύμφωνα με τους μεγάλους Αγίους ταραχθίσονται τα έθνη και κινήσουσι με τα μεγάλης βίας και δρυμύτητος θυμού και συναχθίσονται εν τη επταλόφο και συγκροτήσουσι πόλεμον. Εις ουγέγον επόποτε και δραμούσιν εις τα σεμβολάς και τα σρήμας της επταλόφου. Τα γελιοποιούμε σήμερα. Λέμε τι είναι αυτά, χρησμολογικά κείμενα. Σε αυτά πίστευαν οι αγωνιστές. Και αυτά περίμεναν. Και κρατήσει επί επταλόφου το ξανθό γένος εις εκδίκηση των Αγίων. Και τότε θεϊκή προνοία και οικονομία αναστήσεται ο κοιμόμενος Άγιος Βασιλεύς. Εγυρώμενος Υπαγγέλου και στεφανούμενος και σώσει τα πρόβατα αυτού. Θα πείτε χρησμολογικά κείμενα. Αυτά μας κράτησαν. Και αν φαίνονται ουτοπικά και αν φαίνονται ψεύτικα, αυτά ήταν τα οράματα του γένους μας επί 500 χρόνια. Και το 1955, μετά τα Σεπτεμβριανά, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Πατριάρχη, είχε γίνει καταστροφή, ξέρουμε έτσι την ιστορία, φύγανε οι Έλληνες από την πόλη, 100.000 Έλληνες ρημάχθηκαν και έρχονταν εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος, και κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε τον Πατριάρχη: μήπως ήταν καιρός να φύγει το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη? Γιατί, είπε ο Πατριάρχης, μα έχετε μείνει ελάχιστοι εδώ, απάντησε ο δημοσιογράφος. Πράγματι, μείναμε λίγοι, είπε ο Πατριάρχης, όμως ξεχνάτε πόσα εκατομμύρια είναι οι πεθαμένοι κάτω από τα πόδια μας. Αυτούς δεν τους υπολογίζετε. Μαζί με αυτούς είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε αμέτρητοι. Και όπως ακριβώς λέει πολύ χαρακτηριστικά, για άλλο βέβαια σκοπό και με άλλο πνεύμα ο ποιητής, εδώ ταιριάζει κάλλιστα το κείμενό του. Σας το διαβάζω και κλείνω με αυτό. Κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, οι νεκροί εννοείται, κρατάνε τις καμπάνες στο σκοινί. Προσμένουν την ώρα
προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Σώπα όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: μπλουζιές. Νιώθω άνετα.
1: Energizers. Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

σας καθυστερώ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγουδάκι για να πάρετε όλη τις θέσεις σας, να προλάβετε δηλαδή, και μετά θα πάμε στο διήγημά μας.

0: Σόλωνας σήκωσε το κύπελο και ήπιε μια γουλιά κρασί, γιατί είχε στεγνώσει ο λαιμός του. Μα ο Κρίσος ήταν οργισμένος. Μίλησε και η θυμωμένη του φωνή σκέπασε κάθε άλλο θόρυβο στην αίθουσα.
1: «Εξένε, αρκετά αυτά που είπες. Θαυμάζω τη δικιά μου υπομονή. Για σένα η δικιά μου ευτυχία δεν μετράει. Τόσο πια περιφρόνησες τους θησαυρούς, τα πλούτη μου, που εμένα τον ξακουσμένο βασιλιά να μην με βάζεις ούτε στην ίδια τη σειρά μα απλούς ανθρώπους. Αυτή που μου αράδιασες δεν είναι από βασιλική γενιά, ούτε καν άρχοντες. Εμένα πιο κάτω από αυτούς με λογαριάζεις?»
0: Ο Σόλωνας πρόσεξε πως εχθρικά τον βλέπαν τώρα όλοι.
1: «Ξένε», ξαναμίλησε ο Κρίσος, «πολλά μας έχουν πει για τη σοφία σου. Μα αναρωτιέμαι πόσο αψήφιστα πήρες αυτά που είδανε τα μάτια σου στη Σάρδης. Δεν πρόσεξες όσο θα έπρεπε τη δύναμή μου και τα πλούτη μου. Και είναι αυτά τα δυο που θα έπρεπε να λογαριάσεις όταν μιλάς για ευτυχία στους θνητούς».
0: Όλοι κοίταζαν πια τον Σόλωνα σαν εχθρό.

Μερικοί πιάσανε τα σπαθιά που κρέμονταν στη ζώνη τους. Ο Σόλωνας κατάλαβε πως κινδύνευε. Ίσως θα ήταν φρόνιμο να σώπαινε ή να κολάκευε το βασιλιά. Μα χρέος έχει ο σοφός να λέει την αλήθεια. Έτσι, σαν να ήταν πατέρας που συμβούλευε το γιο, εξήγησε. Κρίσε, ο άνθρωπος ως να πεθάνει, πολλά θα δουν τα μάτια του. Καλά να δει κι άλλα που ο νους του δεν τα βάζει. Τούτη την ώρα εσύ είσαι βασιλιάς και εξακουστώ το κράτος σου. Τυφλός δεν είμαι κι είδα τους φανερούς και τους κρυμμένους θησαυρούς σου. Μα πρέπει να σ' το πω, δεν τους ζήλεψα. Αλήθεια, το πιστεύεις πως το χρυσάφι τάψυχο μπορεί να κάνει ευτυχισμένο πιότερο αυτόν που το έχει από έναν άλλο με μετρημένα αγαθά? Αυτόν που άρρωστος δεν είναι, που έχει γερά και όμορφα παιδιά και θα γεράσει πλάι σε νύφες, θυγατέρες, γιους, που χαϊδολόγησε εγγόνια και ύστερα έκλεισε ήρεμα και ήσυχα τα μάτια του. Ο Κρίσος σηκώθηκε ορθώς. «Ξένε, σοφός σε ονομάζουνε, μα οι σοφίες σου με πέρδεψαν. Εγώ σου κάνω μια ερώτηση και απόκριση καθαρή και εξάστερη προσμένο. Κατά τη γνώμη σου είμαι ευτυχισμένος ή δεν είμαι?» Ο Σόλωνας κοίταξε το βασιλιά κατάματα. «Βασιλιά μου, δύσκολο να σου δώσω μια απάντηση. Κανέναν πριν από το θάνατό του δεν μπορώ να πω αν είναι ευτυχισμένος. Είσαι ακόμα νέος. Αν οι θεοί που όλα τα γνωρίζουνε μου φανερώνανε το τέλος της ζωής σου, τότε θα σου αποκρινόμουνα με σιγουριά». Ο Κρίσος κοίταξε με περιφρόνηση τον Σόλωνα. «Λοιπόν, πέσανε έξω όσοι τον είπανε σοφό τον Αθηναίο. Μάλλον κουτόγερο ο ίδιος θα τον έλεγε και με κουτοκουβέντες δεν θα χάνε το χρόνο του ο Κρίσος. Μονάχα μια ώρα αρχίτερα να φύγει, να πάει στην πατρίδα του ή όπου αλλού θα βρει ανόητους να τον ακούνε». Σηκώθηκε από το χρυσό του το θρονί, σηκώθηκαν και οι άρχοντες και δίχως καν να χαιρετήσει βγήκε από την αίθουσα στιτός, αγέροχος, περήφανος. Πίσω του ακολούθησε ταρχοντολόι. Κανείς δεν καταδέχτηκε ματιά να ρίξει στον σοφό.

Πέρασαν χρόνια. Χρόνια κυλήσαν σαν νερό. Κι όμοια με το ποτάμι που φέρνει σαν φούσκωση συμφορά στον κάμπο, φέρανε θλίψεις και καταστροφές τα χρόνια που κυλήσαν. Το λόχρυσο θρονί του Κρίσου, το ασάλευτο, σαλεύτηκε. Λένε πως οι θεοί θυμώσανε, γιατί υπερηφανεύτηκε ο βασιλιάς και στείλανε τους κεραυνούς τους και θρυψαλιάσανε την πατρική καρδιά. Σκοτώθηκε σε καπροκίνηγο ο γιος του. Μα δεν σταμάτησε εκεί η συμφορά. Στη χώρα των Λιδών, εχθροί, οι Πέρσες, ήρθανε μιλιούνια. Χτυπήσαν το βασίλειο του Κρίσου και νικήσανε. Γιώμησε πτώματα η γη και ο αγέρας θρήνους. Ταμπουρωθήκανε οι Λιδοί στα παρτοκάστρο. Οι Πέρσες πολιορκούσαν την ξακουσμένη πολιτεία. Μα λίγες οι ελπίδες να το πάρουνε. Πώς να ανεβούν το βράχο τον απότομο. 14 μέρες είμαστε κιόλας κάτω από τα τείχη, είπε στο σύντροφό του ένας Πέρσης στρατιώτης και απελπισμένος έκατσε στο χώμα. Κι ακόμα κι άλλες τόσες να καθίσουμε να πολεμάμε και να μας πολεμούν, δεν βλέπω κάτι να πετύχουμε, είπε ο σύντροφός του και κουρασμένος έκατσε στο πλάι του. Αυτό δεν είναι κάστρο. Θεριό το βλέπω εγώ. Θεριό και θα μας καταπιεί. Άσε και ο βασιλιάς ο κύριος το βλέπει πως απάτητο είναι το κράτος. Σωστά. Μα όπως είναι έξυπνος, μας έταξε για όποιον θα βρει τρόπο να ανεβεί στο κάστρο πάνω, βασιλικά δώρα και αμέτρητα. Τάταξε, μα κανένας δεν θα είναι αυτός που θα τα πάρει. Γιατί ποιος θα μπορέσει να ανεβεί αυτό το βράχο, τον απότομο και απόκριμνο. Καθώς μιλούσαν οι δύο στρατιώτες, σήκωσαν τα κεφάλια τους να δουν το τείχος το απάτητο. Τότε τα χάσανε κι οι δυο. Είδαν με μάτια γουρλωμένα από την έκπληξη ένα στρατιώτη Λιδό, έναν εχθρό, να κατεβαίνει από πέρασμα που ανθρώπου μάτι δεν μπορούσε να το δει. Να ψάχνει ολόγυρα. Πώς κατέβηκε και τι γυρεύει, αναρωτήθηκαν κι οι δυο. Κρεμοτσακιστή στα σίγουρα. Είχαν ξεχάσει πως έβλεπαν εχθρό. Κοίταζαν με αγωνία και ανάσα τους ήταν κομμένη. Μα φαίνεται πως το καλό ξέρε το κρυφό το πέρασμα ο Λιδός. Τον είδαν που κατέβηκε με σιγουριά. Πήρε αυτό που γύρευε, το κράνος του, το φόρεσε και δυο κατσίκι σκαρφάλωσε ξανά και χώθηκε στο τείχος. Όχι, δεν ήταν όνειρο αυτό που αντίκρισαν οι Πέρσες οι στρατιώτες. «Πάμε στο βασιλιά», είπαν και βάλανε φτερά στα πόδια τους.

Βασιλιά, Βασιλιά, το κάστρο άπαρτο δεν είναι. Βρήκαμε τρόπο να περάσουμε. Έτσι είπαν. Και η φωνή τους ετρεμόπαιζε από το τρεχιό και τη συγκίνηση. Και ο βασιλιάς τους πίστεψε. «Αύριο πριν καλοξημερώσει αρχίζει η μεγάλη επίθεση», διέταξε τους στρατηγούς του. «Μόνο προσέξτε. Προσέξτε, μη σκοτώσετε τον Κρίσο. Ζωντανό να μου τον φέρετε εδώ».

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο πλούτος και η ομορφιά της παράδοσής μας μέσα από το ραδιόφωνο της Λιδίας.

Ήταν η Μπρατσέρα, ηχογραφημένη το 1947 με τις αδερφές Χατζηδάκη. Μνημιακή εκτέλεση, καταπληκτικό το τραγούδι και καλωσορίσαμε όλοι σε δρόμους θαλασσινούς που τώρα μας βγάζουν στοιχείο.

κάστρο της Οριάς είναι το κάστρο των Καμπιών της Χίου, κοντά στο ξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Εδώ το τραγούδισε η Δέσποινα Τσούρου. Το κύμα όμως πάλι σε κάστρο μας βγάζει. Αυτό της Αστροπαλιάς. Ας την πάλεα.

Πάνω στη μελωδική γραμμή ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού, η Εμιλία Χατζηδάκη από τη Λέρο τραγουδάει άλλους στίχους. Με το φεγγάρι περπατώ.

Στα ίδια νερά ερμηνίζουμε ακόμη, εκεί γύρω από Λέρο και Κάλυμνο, εκεί που τραγουδούν το υπέροχο Αχ Μαρούλι, εδώ με την Αμαλία Παπαστεφάνου.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας να φιλοξενείται σε ένα σπίτι όπου ζούσε μια ευλογημένη οικογένεια. Ας παρακολουθήσουμε τη συζήτηση.

τρόπο και το σύστημα να κερδίσουμε ευκολότερα την προσευχή της καρδιάς. Φυσικά για τους ασκητάς και τους ερημίτας προσφέρουν ειδικά μεθόδους υψηλάς, αλλά και για αυτούς που ζουν στον κόσμο τα συγγράμματά τους δείχνουν τρόπους που οδηγούν με ασφάλεια στη γνώση και την εφαρμογή της εσωτερικής προσευχής. Θέλεις να σου διαβάσω σχετικά με αυτό κάτι από τη Φιλοκαλία? Τον ερώτησα, βγάζοντας το βιβλίο από το σακίδιό μου. Ευρήκα ένα κεφάλαιο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού στο τρίτο μέρος του βιβλίου και διάβασα τα ακόλουθα. Πρέπει κανείς να μάθει να επικαλείται το όνομα του Θεού συχνότερα και από την αναπνοή του. Πάντοτε, παντού και οποιαδήποτε κι αν είναι η εργασία του. Ο Απόστολος είπε «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Με αυτό δε διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν τη σκέψη τους στο Θεό, σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Όταν πρόκειται να κάνει ο άνθρωπος κάτι, φέρνει στο μυαλό του τον Δημιουργό των όλων. Όταν βλέπει το συνηθισμένο φως, θυμάται τον Φωτοδότη Χριστό. Όταν ρίχνει τα μάτια του εις τον ουρανό ή την γη, την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν στη φύση, θαυμάζει με την ψυχή του και υμνεί τον πάνσοφο καλλιτέχνη. Όταν φορεί τα ρούχα του, σκέπτεται τι ως δώρα είναι αυτά και δοξάζει τον προνοητή που προνοεί και για το πιο άσημο πλάσμα της γης αυτής. Γενικά δε ο άνθρωπος φροντίζει ώστε κάθε πράξη του να γίνει αιτία να θυμάται και να δοξολογεί το όνομα του Θεού, οπότε πραγματοποιεί την ασίγαστη προσευχή, ενώ η ψυχή του γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο τρόπος της αδιαλείπτου προσευχής εύκολος και κατορθωτός από τον κάθε ένα που έχει φόβο Θεού και ομαλά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και οι δυο τους ευχαριστήθηκαν εξαιρετικά από αυτό που τους εδιάβασα. Ο άνδρας δε, αφού μου έσφιξε το χέρι, πήρε εις τα χέρια του την Φιλοκαλία και την περιεργάστηκε λέγοντας: «Πρέπει και εγώ να πάρω ένα αντίτυπο της Φιλοκαλίας και θα το παραγγείλω αμέσως στην Πετρούπολη. Αλλά προς το παρόν και για να θυμάμαι τη στιγμή αυτή, θα αντιγράψω αυτό το κομμάτι που μου εδιάβασες». Αντέγραψε λοιπόν το χωρίο αυτό καλλιγραφικά και μόλις το ετελείωσε, εστάθηκε για μια στιγμή με έκπληξη και είπε: «Ω Θεέ μου, έχω την εικόνα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι αυτή επάνω εκεί στο εικονοστάσι». Έβαλε έπειτα αυτό που έγραψε σε μια κορνίζα με τζάμι και το εκρέμασε κάτω από την εικόνα. «Τώρα θα είναι», προσέθεσε, «τα ζωντανά λόγια του Αγίου κάτω από την εικόνα του για να μου θυμίζουν να τα εφαρμόζω τέλεια στη ζωή μου». Έπειτα επήγαμε για το δείπνο. Όπως και κατά το γεύμα, έτσι και τώρα όλο το προσωπικό εκάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμάς. Πόσο ήσυχο και επιβλητικό ήταν το δείπνο αυτό. Μόλις τελειώσαμε, όλοι μαζί και τα παιδάκια εκάναμε προσευχή. Με παρεκάλεσαν να διαβάσω τον νικετήριο κανόνα εις τον γλυκύτατον Ιησού. Μετά από αυτό οι υπηρέτες και τα παιδιά επήγαν να κοιμηθούν και μείναμε οι τρεις εμείς πάλι μόνοι. Αμέσως τότε η κυρία μου έφερε ένα άσπρο πουκάμισο και ένα ζευγάρι κάλτσες. Υποκλήθηκα ευχαριστώντας, αλλά της είπα ότι δεν θα πάρω τις κάλτσες επειδή ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φορέσει, εκτός από τις συνηθισμένες πάνινες ρωσικές μπότες που τύλιγα τα πόδια μου. Επήρε έτσι τότε τις κάλτσες και έφερε από την πρίκα της ένα κίτρινο μάλινο ύφασμα από όπου μου έκοψε ένα ζευγάρι περίφημες μπότες, λέγοντας συγχρόνως στον άνδρα της: «Τα παπούτσια του αγαπητού μας φίλου είναι λιωμένα. Φέρε λοιπόν ένα καινούριο ζευγάρι καλά στη βάλια δικά σου να του δώσουμε».

Με πήραν έπειτα σε ένα διπλανό δωμάτιο για να φορέσω το καινούριο πουκάμισο. Όταν ήλθα κοντά τους πάλι, με καθίσανε σε μια καρέκλα όπου μου φόρεσαν οι ίδιοι τα καινούρια στιβάλια που μου χαρίσανε. Στην αρχή δεν ήθελα να τους αφήσω, αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντάς μου ότι και ο Χριστός ένιψε τα πόδια των μαθητών του. Υπήκουσα έπειτα από όλα αυτά και εδάκρισα από ευτυχία. Μόλις δε με είδαν, εδάκρισαν κι αυτοί. Ύστερα από την ένδειξη της αγάπης αυτής, η κυρία πήγε να κοιμηθεί, ενώ ο σύζυγός της και εγώ προχωρήσαμε σε ένα καλοκαιρινό σπιτάκι στον κήπο. Ο φίλος μου άρχισε πρώτος. «Τώρα, χωρίς περιστροφές, σε παρακαλώ, πες μου στη συνείδησή σου, πες μου την αλήθεια. Ποιος είσαι? Φαίνεσαι να κατάγεσαι από οικογένεια ευγενών και προφασί, και για να είμαι πιο σαφής, είσαι ικανός να συζητείς τόσα πράγματα που είναι αφύσικο και πολύ δύσκολο σε χωρικούς να το κατορθώσουν. Είπα την καθαρή αλήθεια στη γυναίκα σας και σε εσάς τον ίδιο όταν σας διηγήθηκα για την καταγωγή μου. Ποτέ δε δεν εσκέφθηκα να σας πω ψέματα ή να σας γελάσω. Για ποιο λόγο άλλωστε θα το έκανα αυτό? Όσο για αυτά που σας είπα, δεν είναι δικά μου, επειδή τα έμαθα από τον Μακαρίτη, τον πνευματικό μου οδηγό, που ήταν γεμάτος από Θεία Σοφία, ή τα εδιάβασα προσεκτικά ή στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αλλά περισσότερο η αγραμματοσύνη μου εξαλείφθηκε από τη γνώση της εσωτερικής προσευχής, που δεν την κατόρθωσα μόνος μου, παρά μου την εχάρισε το έλεος του Θεού και η φροντίδα του πνευματικού μου οδηγού. Την εσωτερική αυτή προσευχή μπορεί ο καθένας να την αποκτήσει. Δεν στοιχίζει τίποτε παρά την προσπάθεια της βυθίσεως εις τη σιωπή και εις τα βάθη της καρδιάς, καθώς και την πρόνοια για την επίκληση όσο το δυνατόν περισσότερο του γλυκητά του ονόματος του Ιησού Χριστού που γεμίζει τον άνθρωπο με αγαλίαση. Ο κάθε ένας που κάνει την προσπάθεια αυτή αισθάνεται αμέσως εσωτερικά κατανόηση για όλα τα πράγματα και αντιλαμβάνεται μερικά από τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού με τη δύναμη του φωτός της γνώσεως αυτής. Καταλαβαίνει ακόμη πόσο βάθος και πόσο φως υπάρχει μέσα εις το μυστήριο του ανθρώπου όταν γνωρίσει τον τρόπο και αποκτήσει την δύναμη να βυθίζεται εις τον εαυτό του για να τον δει από μέσα, να βρει την εφροσύνη της αυτογνωσίας, να λυπηθεί για τα σφάλματά του και να χύσει ανακουφιστικά δάκρυα για τις πτώσεις του και τις αδυναμίες της θελήσεώς του. Να δείξει κανείς καλή διάθεση για το κάθε τι και να συνομιλεί με όλους δεν είναι δύσκολο και ο κάθε ένας μπορεί αυτό να το κάνει, επειδή ο νους και η καρδιά διατίθενται ευνοϊκά χωρίς δυσκολία γι' αυτό. Όταν ο νους, το δυστύχημα είναι ότι ζούμε έξω από τον εαυτό μας και δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε μέσα εις τον πλούτον του. Αλήθεια, πάντα τρέχουμε μακριά από αυτό που είναι τόσο κοντά μας και αποφεύγουμε να έλθουμε κοντά πρόσωπο προς πρόσωπο με τους πραγματικούς εαυτούς μας. Ανταλλάσσουμε δε την αλήθεια με μηδαμινά πράγματα. Λέμε συνήθως, θα ήθελα να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πνευματικά πράγματα και να προσεύχομαι θερμά, αλλά πού να βρω καιρό? Ανταλλάσσουμε δε την αλήθεια με μηδαμινά πράγματα. Λέμε συνήθως, θα ήθελα να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πνευματικά πράγματα και να προσεύχομαι θερμά, αλλά πού να βρω καιρό για όλα αυτά με τις δουλειές μου και τις φασαρίες μου? Ποιο όμως έχει μεγαλύτερη αξία εις τη ζωή, η αρετή και η σωτηρία της ψυχής ή ο ασταθής αυτός βίος και το φθαρτό σώμα για το οποίο τόσο κοπιάζουμε? Αυτά όλα λέγω πάντοτε όταν συζητώ και άλλοι μεν διδάσκονται, άλλοι όμως δεν δίνουν καμιά σημασία. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου,

δεν σε ρώτησα από απλή περιέργεια, αλλά από αγάπη και χριστιανικό ενδιαφέρον. Και ακόμη, επειδή 2 χρόνια πριν συνήθισα κάποιον άνθρωπο που με έκανε από τότε να υποβάλλω πάντοτε τις ερωτήσεις αυτές. Συνέβη λοιπόν το εξής. Ήλθε σαν ζητιάνους κάποτε εδώ στο σπίτι μας ένας άνθρωπος, αυτός που ανέφερα, έχοντας ένα διαβατήριο από μαχικό του στρατού. Ήταν γέρος και καταβεβλημένος, τόσο δε πτωχός που τα ρούχα του σχεδόν είχαν πέσει από πάνω του. Μιλούσε πολύ λίγο και με τόσο απλό τρόπο, ώστε δεν σου έμενε αμφιβολία ότι ήταν χωρικός μεγαλωμένος εις τις στέπες. Τον επήραμε εις τον ξενώνα. Αλύστερα από 5 ημέρες έπεσε βαριά άρρωστος. Το μεταφέραμε εις αυτό εδώ το σπιτάκι για να έχει ησυχία και τον εφροντίζαμε. Η δε γυναίκα μου τον περιποιόταν μόνη της. Ύστερα από λίγες ημέρες ήταν φανερό ότι επλησίαζε προς το τέλος του. Αρχίσαμε λοιπόν να τον προπαρασκευάζουμε. Καλέσαμε τον εφημέριο για το ευχέλιο, την εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία. Την παραμονή του θανάτου του ανασηκώθηκε κάπως. Με ζήτησε λίγο χαρτί και μελάνι και με παρεκάλεσε να μην μπει άλλος στο δωμάτιο για να γράψει την τελευταία του θέληση, την οποία μου ανέθεσε να τη στείλω μόλις θα έκλεινε τα μάτια του εις το γιο του εις την Πετρούπολη. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα πως ήξευρε να γράφει και μάλιστα ωραιότατα. Η σύνθεση των γραφωμένων του ήταν επίσης υπέροχη, αλλά άνθαστη και έδειχνε πολύ καλλιεργημένο συνέστημα. Θα σου τη διαβάσω από ένα αντίγραφο που έχω κρατήσει και θα δεις και εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου αυτά που σου λέγω. Όλα εκείνα, εκτός από την έκπληξη, μου εγέννησαν και την περιέργεια να το ρωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξαν Θεού την ιστορία της ζωής του, την οποία, φίλοι ακροατές, θα την ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Χαίρετε.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Η ώρα είναι 2 ακριβώς.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα από ότι το Σαββατοκύριακο. Είχαμε βροχοπτώσεις, είχαμε καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη και πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, καθώς είχαμε φρεάτια τα οποία γέμισαν με νερό. Εκλήθηκε η πυροσβεστική ειδικά το απόγευμα του Σαββάτου. Εκλήθη όμως και ο ΔΕΔΙΕ, καθώς είχαμε προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης που προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση, αλλά και στη Σύνδο από πτώσεις δέντρων πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ. Ένα Σαββατοκύριακο που κύλησε σε γενικές γραμμές ήρεμα. Στη Μέση Ανατολή συζητάνε μέχρι και αυτή την ώρα, προσπαθούν να τα βρούνε. Είμαστε κοντά στην εκεχηρία, ένα βήμα πριν από τη συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από διπλωματικές πηγές. Είναι κοντά σε συμφωνία, περιμένουμε ίσως και το απόγευμα ανακοινώσεις, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Χθες το πρωί παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη, όπου μεταφερθήκαμε εκεί στη Σουηδία με απευθείας μετάδοση από την 4Ε. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε και αύριο το απόγευμα, αλλά και μεθαύριο το πρωί, και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από το νέο προκόπη της Εύβοιας, καθώς έχουμε την Ιερά Πανήγυρη του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Και βέβαια μια σειρά ακόμη από μεταδόσεις για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι άλλο απασχολεί. Χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Καθαρή νίκη για το Δυσί, δεύτερο το ΑΚΕΛ, ενώ στη Βουλή κατάφερε να μπει το κόμμα του Ευρωβουλευτή, του Φιδία Παναγιώτου, που είχε τραβήξει τα βλέμματα πολλές φορές με τις θέσεις του στα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας πάει το επόμενο. Από το πρωί έχουμε προβλήματα στα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης. Μόνο από μία τροχιά πραγματοποιούνται, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των σειρμών στους σταθμούς. Είχαμε και ουρές μάλιστα που δημιουργήθηκαν λόγω του προβλήματος που είχε προκύψει. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παρέμεινε προσωρινά κλειστός. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θέμα συζήτησης από την προηγούμενη εβδομάδα που αποφυλακίστηκε. Όπως έγινε γνωστό, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση και θα γίνει γνωστή η απόφαση στις αρχές Ιουνίου. Στα οικονομικά τώρα, είχαμε σήμερα νεότερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των επιδοτήσεων. 13 από τους 25 που κατηγορούνται φαίνεται ότι καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ ο ΟΠΕΚΑ δίνει παράταση μέχρι τις 2 Ιουνίου για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Πληρώνονται σήμερα το απόγευμα οι συντάξεις του ΑΕ και ΟΓΑ στους συνταξιούχους, τα χρήματα στους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά από σήμερα. Ενώ τα χρήματα θα φανούν και την Τετάρτη το απόγευμα, για τους συνταξιούχους όμως του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Ο ΟΠΕΚΑ τώρα πληρώνει τα επιδόματά του την 29η Μαΐου, την Παρασκευή δηλαδή, θα φανούν στους λογαριασμούς. Μιλάμε και για το επίδομα παιδιού, όχι για τη διπλή δόση. Για την δόση μάλλον την εξτρά που είναι να χορηγηθεί από πλευράς κυβέρνησης ως ενίσχυση για την οικονομική κατάσταση, εκείνη θα δοθεί τέλη Ιουνίου. Τώρα είναι η διμηνιαία δόση να καταβληθεί για τους δικαιούχους του επιδόματος.
Το άγρυπνο ενδιαφέρον για τις πολύτεκνες οικογένειες αποδεικνύει η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου με περιοδίες μέσα στον μήνα Μάιο σε πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Στη Φλόρινα βρέθηκαν οι εκπρόσωποι, όπως και ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, στην περιοχή της Ιερισσού επίσης, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στις Ιερές Μητροπόλεις της Νεάπολης, αλλά και στη Μητρόπολη της Καλαμαριάς. Στηρίζουν και προσπαθούν βέβαια, βραβεύοντας και τις πολύτεκνες οικογένειες, να δώσουν τα μηνύματα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και Δοξολογίας με αφορμή την μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου εχθές, αλλά και τη συμπλήρωση 80 ετών από την ανεξαρτησία του Βασιλείου της Ιορδανίας. Και έδωσε το παρόν και σε σειρά από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια, ενώ σύμφωνα με το Πατριαρχείο έδωσε το παρόν και στην τελετή αποφύτησης των σχολείων του Πατριαρχείου στην Ιορδανία. Ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας τώρα συνεχίζει την περιοδία του στη Ζάμπια. Η Πατριαρχική περιοδία εκεί εχθές τέλεσε Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Κοινοτικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου της ελληνικής κοινότητας Λουσάκα. Η παρουσία δίνει ιδιαίτερη ευλογία και είναι πηγή πνευματικής ενισχύσεως, σχολιάζει η Μητρόπολη της Ζάμπιας στα κοινωνικά δίκτυα. Η Αφρική αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και ελπίδας, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Μακαριότατος στο μήνυμά του εχθές.

Στη Σύρος τον περικαλεί ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ανεγέρθη με πρωτοφανή συνέργεια και προσωπική εργασία των Συριανών κάθε τάξεως και ηλικίας στον τόπο, τιμάται η έβρεση της επτής εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Τελέστηκε θεία λειτουργία σήμερα το πρωί και ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός εχθές από τον Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο. Οι ιερές παρακλήσεις τελούνται αυτές τις ημέρες από τις ιερές Μητροπόλεις, από τις ενορίες όλο τον Ορθόδοξο κόσμο εδώ στη χώρα μας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για τους μαθητές που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες. Η ιερά παράκληση για τους μαθητές τελέστηκε στο μουζάκι της Καρδίτσας. Πολύ σας αγαπούμε και προσευχόμαστε για σας, είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, κύριος Τιμόθεος, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ναό του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου, τελέστηκε ιερά παράκληση από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Παράκληση για τις Πανελλήνιες τελέστηκε και στη Λαμία από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σιμεών. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, στις πολιτικές εφημερίδες, που είναι οι απογευματινές βέβαια σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη, που είναι η εφημερίδα Τα Νέα. Δύο φόροι εν όψη διαβάζουμε εδώ. Έρχονται νέοι φόροι για τα ακίνητα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας αυτής και μάλιστα θα εφαρμοστούν σύντομα. Θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα αντικαταστήσουν συγκεκριμένους φόρους αλλά θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση όπως υποστηρίζει η εφημερίδα. Απογευματινή προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Θολό το τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Ένα σχέδιο που επεξεργάζονται για εκεχηρία 60 ημερών. Το ετοιμάζουν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ελεύθερος τύπος, πληρωμές αναδρομικών ως 12.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες. Μιλάμε για επικουρικές και δώρα, απομειώσεις 11 μηνών. Μιλάμε για παράνομες κρατήσεις σε συντάξεις δημοσίου, συντάξεις ειδικών μισθολογίων, επαναεπολογισμούς εύκα σε συντάξεις. Και υπάρχει και ένα παράθυρο αλλαγών στην κλίμακα με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια για τους συνταξιούχους. Το Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στην κυρία Κοβέση, Λάουρα Κοβέση, η Ρουμάνα Εισαγγελέα, για την οποία το Μανιφέστο σχολιάζει ότι πραγματοποιεί άθλιες πολιτικές παρεμβάσεις. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα που παρουσιάζει αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, με ερωτηματικό εδώ. Στην Κομισιόν παραπέμπει, να πούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις.

Political οδηγός επιβίωσης 10 ψηφιακή φρουρή για μπλόκο στους hacker. Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες εδώ για πάρτι ανομίας, εξυπηρέτησης ημετέρων, καταγγέλει και βλέπει η εφημερίδα με το ρεπορτάζ της. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο, info@papaki, radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ενώ βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιμένουμε και τα ερωτήματά σας εκεί και θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ μας ακούτε και μέσω live streaming από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: μας. Νιώθω άνετα.
1: Energizers. Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialydia.com.
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

σκέψη όλων, αγαπητοί μας φίλοι, αυτές τις μέρες είναι στραμμένη προς τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Οι κόποι και οι μόχθοι τόσων χρόνων θα αμυφθούν σίγουρα. Γι' αυτό μην πανικοβάλλεστε. Ψυχραιμία, ηρεμία. Και αν έχετε κάποια αποτυχία, μην απογοητεύεστε. Μην κάμπτετε το φρόνημά σας. Μην σταματάτε την προσπάθεια. Συνεχίστε. Προσέξτε και κάτι άλλο. Μην σας ταμπόσουν οι επιτυχίες σας, γιατί μπορούν πολύ γρήγορα να γίνουν και αποτυχίες. Ζητήστε έντονα από το Θεό να γίνει το θέλημά Του στη ζωή σας και έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στις επιλογές Του για σας. Με όλη μας την καρδιά σας ευχόμαστε και προσευχόμαστε να έχετε καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε πως οι ζωές των ανθρώπων κατευθύνονται από το χέρι του Θεού. Μπορεί να κλείσει μια πόρτα για να σας ανοίξει κάποια άλλη. Και πάλι, καλή επιτυχία!

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Αναλήψεως. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του Εσπερινού της Αναλήψεως.

Το δοξαστικό του εσπερινού της αναλήψεως των κόλπων των πατρικών μη χωριστής σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Γεωργίου Ρεδεστινού θα το ακούσουμε από τον άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη σε ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Το κοινωνικό της εορτής ανέβει ο Θεός έναν λαγμό Κύριος εμφωνή σάλπικος. Θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Φώτιο Γιανακάκη. Η σύνθεση είναι του άρχοντος Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη ή δώρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Χαρά Θεού ήτανε στη Φαμελιά εκείνη την ημέρα, σε μια πόλη της Μεσσηνίας. Τα 7 παιδιά, τρισχαρούμενα, λέγαν στο μεσημεριανό τραπέζι τα νέα τους. Τα μεγαλύτερα για τους βαθμούς τους στα πρόχειρα διαγωνίσματα, τα μικρότερα για τα μπράβο στα τετράδιά τους.
1: Θέλω να σπουδάσω, παπά.
2: Πρέπει όμως να διαβάζεις.
1: Εγώ θα γίνω γιατρός.
2: Εσύ καλετρέμισε ένα εμβόλιο.
1: Εγώ θα γίνω Ολυμπιονίκης.
0: Ψευδής ο προτελευταίος, ένας χαριτωμένος μπόμπυρας 3 χρόνων. Σκάζαν όλοι στα γέλια και το στερνοπέδι τους, ούτε χρονιάρικο καλά-καλά, άρχισε να χτυπάει τα χεράκια του. Και συζήτηση φούντωσε με τον αυθορμητισμό των παιδιών και τα όνειρα των γονιών.
2: Πάνω απ' όλα, να γίνετε άνθρωποι καλοί, έλεγαν οι γονείς.
0: Το απόγευμα βγήκε ο πατέρας και πήγε στον παιδικό σταθμό να βρει τη διευθύντρια για μια παραγγελία που χρειαζόταν ο σταθμός από το μπακαλομανά δικό του. Και τότε έγινε το αναπάντεχο. Εύνης, την ώρα που συνεννοούνταν με την διευθύντρια, εκεί στα καλά καθούμενα, εκεί μπροστά της, έπεσε απότομα κάτω λιπόθυμος. Και ώσπου να καταλάβουν να φωνάξουν γιατρό να τον τρέξουν στο νοσοκομείο της πόλης, βγήκε ακαριέα η τελευταία πνοή του. Έσβησε. Πέθανε ο άνθρωπος πάνω στον ευτυχισμένο χτύπο της καρδιάς του για τα παιδιά του. Από καρδιά, όπως είπαν. Και ράβνωσε η είδηση το σπιτικό τους. Στην αρχή αποσβολώθηκαν. Πάθανε. Και ύστερα μπήξαν τα κλάματα. Μάνα, μεγάλα και μικρά παιδιά, σε ένα σύμπλεγμα σπαραξικάρδιο, δραματικό, που όσο η ώρα περνούσε, τόσο πιο γοερά θρυνούσε. Και αντιδρούσε στις παρηγοριές των ανθρώπων που μαζεύτηκαν. Ώσπου μείναν τριγύρω τους οι πάντες βουβίως την άλλη μέρα της κηδείας, μη ξέροντας τι να πούν. Όμως μετά άρχισε να πανωτές παντός είδους προτάσεις και σε έκλαιγαν ασταμάτητα ακόμη χείρα και ορφανά. «Τι θα κάνεις, κύρα Γρηγόρενα, τόσα ανήλικα παιδιά? Βάλε την Ειρήνη και την Αθανασία στο ορφανοτροφείο. Στείλε τον Κώστα στην Αμερική.
1: Βάλε και τη μεγάλη σου να δουλέψει. Αν θέλεις, θα υιοθετήσω εγώ τον Τάκη. Γενικό κληρονόμο μου θα σου τον κάνω. Το ακούς?»
0: Της πρότεινε ένας πάμπλουτος καταστηματάρχης.
1: «Και ας κρατήσει το επίθετό σας».
0: Σκούπισε η μάνα τα δάκρυα και το απάντησε ορθά κοφτά.
1: «Τι λες, ανθρωπέ μου? Τι λες, να πουλήσω δηλαδή το σπλάχνο μου? Καλύτερα φτωχό μέσα στη Φαμελιά του παρά πλούσιο και πουλημένο. Όχι, χίλιες φορές όχι. Μαζί θα ζήσουμε. Τα 7 παιδιά μου κι εγώ. Θα γίνω και πατέρας τους».
0: Στράφη πήγαν κι άλλες ιδέες που τις είπαν κάμποση. Είχε εκείνη στη συμφορά της ήδη επιβληθεί και αποφασίσει.
1: «Θα κρατήσω το μανάβικο. Χριστέ μου, Παναγιά μου, βοηθάτε με».
0: Με Ανδρία Μανιάτικη πήγε ίσια στο μανάβικο του άντρα της και το άνοιξε κανονικά. Αδάκριτη, ψύχρεμη, διάλεξε όσα φρούτα και λαχανικά δεν είχαν χαλάσει στις 2 μέρες που μεσολάβησαν και άρχισε να πουλάει. Από εκείνη την ημέρα νέα φάση ζωής αρχίνησε για την έρμη γυναίκα. Κάθε νύχτα μες στο μαύρο σκοτάδι, στις 3, έπαιρνε την καρότσα του χεροδύναμου άνδρα της, αμάθητη παντελώς, και πήγαινε μόνη της στη λαχαναγορά μακριά έξω από την πόλη. Η μόνη γυναίκα καροτσιέρη στην αγορά εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 1960, πήγαινε από έμπορο σε έμπορο για την προμήθειά της. Μορφή τραγική μες στα μαύρα. Κάποιος κύρθωμάς ευτυχώς βάλθηκε από συμπόνια να γυρίζει αυτός τη φίσκα καρότσα στο μαγαζί.
1: «Μαμά, να με ξυπνήσεις να πάμε μαζί στην αγορά?»
0: «Ναι, αγόρι μου». Ποτέ της δεν το ξύπνησε το παιδί. Όμως ήταν φορές που ο 12χρονος τα κατάφερε και ξύπναγε από μόνος του και έτρεχε μαζί της. Όταν γύριζε η μάνα μανάβισα, τοποθετούσε πάνω στο πλάγιο μεγάλο πάγκο τα καφάσια της και κοστολογούσε ένα-ένα είδος, σύμφωνα με τις τιμές της αγορανομίας. Ώσπου κατέφθαιναν από το σπίτι τα παιδιά της και πάστρευαν το μαγαζί μέσα και έξω. Ύστερα, ενώ γυάλιζε τα μήλα και τα πορτοκάλια,
2: Δύο πετούσαν από τα χόρτα και τα λαχανικά τα τυχόν ξερά και καθάριζαν τις πατάτες από τα χώματα. Άλλο κρέμαγε τις πλεξίδες με τα σκόρδα. Ετοίμαζε τις χαρτοσακούλες. Όταν ερχόταν η πελατεία, τα φρούτα και τα κυπευτικά φάνταζαν σαν τα πιο εκλεκτά της αγοράς. Και άνδρες, γυναίκες τα λυμπίζονταν και έστεκαν και ψώνιζαν. Πολλοί μάλιστα πηγαίναν πρωί-πρωί, μη σωθούν και δεν βρουν αργότερα τίποτε. Υπολειτουργούσε το δίπλα μπακάλικο που είχε κρατήσει ο συνεταίρος του άντρα της και ο μαγαζότορας έκοβε βόλτες με τα χέρια στις τσέπες, κοροϊδεύοντας τα παιδιά της μανάβισσας που κουβαλούσαν τα ψώνια στα σπίτια των πελατών πριν πάνε σχολείο. Ως το μεσημέρι έμενε η μάνα μόνο με τα στερνοπούλια της που δεν ξεκόλαγαν από τη φούστα της και με τη συνοδεία τους, κλαματάκια, γελάκια και φωνίτσες, ακοπανιαμέντο στο φίλτρο της και στη δουλειά της, ζύγιζε, πληρωνόταν, έδινε ανάλογα ρέστα, στρογγυλεύοντας πάντα προς τα κάτω, σε βάρος της, τα ψηλά, ξύπνια, ακούραστη και σβέλτη. Καλοφάγωτα! Ευχαριστώ κύριε Γρηγόρη, τι κάνουν τα παιδιά, ακούω προοδεύουν. Δόξα σοι ο Θεός! Δεν είχε πολλές κουβέντες η προκομμένη μανάβης από τη μάνη. Είχε όμως τιμιότητα και χαμόγελο ευγενικό και σεμνό που σε υποχρέωνε. Ανοιχτομάτα αντιλαμβανόταν στη στιγμή του καθενός την προτίμηση. «Ήρθα, μαμά!» φώναζε απ' έξω ακόμα το σκολιαρούδι της πρώτης δημοτικού. «Πεινάω!» «Καλώς τον, τράβα μέσα να βρεις το πιάτο σου. Κάνε σταυρό». Είχε απομονώσει ένα κομμάτι του μαγαζιού και είχε στήσει την κουζινίτσα της. Και εκεί τρύπωνε και μαγείρευε για τα παιδιά της που μετά το σχολείο έτρωγαν όλα μέχρι σκασμού. Ξυπολείται ολημερής για οικονομία, αλλά και για να μην χασομερά μες στα παπούτσια, όπως έλεγε. «Η μανιάτισα, η χωριάτισα», σχολίαζαν κακέντρεχα κάποιοι γειτονές της. «Πού φεύγει ρε κράτα η σκούφια της? Απ' τη στούπα μαθές? Και θέλει να σπουδάσει όλα λέει τα παιδιά της? Τη σπουδαία παριστάνει». Ήρθε ωστόσο ένας κουμπάρος της οικογενειάρχης, καλός γειτονάς της, που τη συμπαθούσε ειλικρινά και της έφερε ένα κουτί γλυκά. «Για τα παιδιά». «Σε ευχαριστώ. Αλλά άλλο κουτί να μην μου φέρεις. Δεν θα το πάρω». «Να σε βοηθήσω στο μαγαζί, στους λογαριασμούς». «Δεν θέλω βοήθεια και ούτε να κάθεσαι στο μαγαζί». «Γιατί κουμπάρα, εγώ το πω από καλή διάθεση». «Εσύ έτσι το πες και έτσι είναι. Όμως τι θα πει ο κόσμος?» «Δίκιο έχεις», κατάλαβε ο άνθρωπος. 25 χρόνια δουλειά σκληρή, τις περισσότερες ώρες του 24ωρου για να τα προφθάσει όλα. Να στείλει σε αυτά που τελείωναν το γυμνάσιο και σπούδαζαν πια στην Αθήνα κανένα λεφτό. Να ταΐσει τα άλλα. Μόνο για τα παπούτσια τους ήθελε ένα σωρό λεφτά, καθώς ζωή να έχουν, όπως έλεγε, στραπατσάρονται. Και χαλάν πολύ γρήγορα. Τα ρούχα τους τα ράβε μόνη της, όταν και όπου μπορούσε. Στο σπίτι, νύχτα. Στο μαγαζί, σωρά νεκρή, ταιριάζοντας κάτι ρετάλια που αγόραζε πάμφθινα. Ποτέ τους δεν στερήθηκαν κάτι. Δεν μειονέκτησαν εκείνα τα 7 παιδιά. Και άνετα όλα σπούδασαν. Δεν πιστεύει στα μάτια της η μάνα μανάβισσα, καθώς τα βλέπει όλα τώρα μεγαλωμένα και σπουδαγμένα, να έχουν σταδιοδρομήσει καλά, να έχουν δικό τους σπίτι, πατέρες, μάνες με τα δικά τους παιδιά και ένα δυσέγγωνο από κοντά. «Η κόπη σου είμαστε», της λένε ευγνώμονα. «Όλα σα βλέπεις, η κόπη σου είναι μάνα». Και σκύβουν και τις φιλούν το χέρι και οι τρεις γενιές.

φίλοι μας, τις ημέρες αυτές, χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα παιδιά μας, δίνουν το δικό τους αγώνα με τις εξετάσεις στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Ας τα συνοδεύουν οι προσευχές μας για φωτισμό και ψυχραιμία. Ας σταθούμε με σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά τους και ας δείξουμε την κατανόησή μας και τη συμπάθειά μας πιο πρακτικά, χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως για να μπορούν να διαβάζουν απερίσπαστα και ήρεμα. Η αγάπη μας είναι ανάγκη για τα νιάτα που αγωνίζονται.

Τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, φίλοι ακροατές, θα εξετάσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή, στην Εκκλησία και σε κάθε μέλος της Εκκλησίας χωριστά. Όσοι στην Εκκλησία δεν υπακούνε σε όλες τις αλήθειες του Αγίου Πνεύματος που φυλάσσονται στην Εκκλησία, απηθούν στο Άγιο Πνεύμα που παραγγέλνει να λέμε όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν αναμεταξύ μας σχίσματα. Όλοι αυτοί εκπίπτουν από τη χάρη του Θεού και επομένως από την Εκκλησία. Έτσι, παραδείγματος χάριν, ο Σίμων ο Μάγος αποβλήθηκε από την Εκκλησία γιατί προσέβαλε το Άγιο Πνεύμα. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε: «Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδωται το Πνεύμα του Άγιον, προσύνεγγεν αυτής χρήματα λέγον. Δότε καμή την εξουσίαν ταύτην, ή να ενώ εάν επιθώτας χείρας, λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Πέτρος δε είπε προς αυτόν: Το αργύριό σου συν σύ ή εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάστε. Ουκ εστί σημερίς ουδέ κλήρος εν το λόγο τούτο. Η γάρ καρδία σου ουκ εστίν ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον ουν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ή άρα αφεθεί σε τέση η επίνεια της καρδίας σου. Εις γάρ χωλήν πικρίας και σύνδεσμον αδικίας ορώσε όντα. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε: Δεήθητε ημείς υπερεμού προς τον Κύριον, όπως μηδέν επέλθει επ' εμέ ον ηρήκατε. Δηλαδή, όταν είδε ο Σίμων ότι με την επίθεση των χεριών των Αποστόλων δίδονταν το Πνεύμα το Άγιο, πρόσφερε σε αυτούς χρήματα και είπε: «Δώστε και σε μένα την εξουσία αυτή για να παίρνει Πνεύμα Άγιον εκείνος τον οποίο θα έθετα επάνω του τα χέρια». Τότε ο Πέτρος του είπε: «Το χρήμα σου να χαθεί μαζί με σένα, διότι νόμισες πως είναι δυνατόν να αποκτήσεις με χρήματα τη δωρεά του Θεού. Δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρο στο πράγμα αυτό, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε το Θεό μήπως σου συγχωρεθεί αυτό που σκέφτηκε η καρδιά σου, διότι σε βλέπω να βρίσκεσαι σε χολή πικρίας και σε δεσμά κακίας». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Παρακαλέστε εσείς τον Κύριο για μένα, για να μην μου συμβεί τίποτε από όσα είπατε». Άλλο παράδειγμα, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, οι οποίοι τιμωρήθηκαν παραδειγματικά γιατί είπαν ψέματα στο Άγιο Πνεύμα. Λέγει στις πράξεις: «Είπε δε Πέτρος: Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσαστε σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου. Ουχή μένον σι έμενεν και πραθέν εν τη σι εξουσία υπήρχε. Τι ότι έθου εν την καρδία σου το πράγμα τούτο, ούκε ψεύσω ανθρώπης αλλά το Θεό. Ακούον δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους, πεσόν εξέψυξε και γένε το φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Και ο Πέτρος του είπε: Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου ο Σατανάς, ώστε να πεις ψέματα στο Πνεύμα του Άγιον και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος? Όσο παρέμενε, δεν ήταν το αντίτιμο στη διάθεσή σου? Γιατί σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους αλλά στο Θεό». Μόλις ο Ανανίας άκουσε τα λόγια αυτά, έπεσε και ξεψύχησε και κατέλαβε μεγάλος φόβος όλους όσοι τα άκουσαν. Όσοι αρνούνται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι από το Πνεύμα του Θεού. Στην πρώτη καθολική του Ιωάννου λέει: «Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα,
εκ του Θεού έστι, και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού ουκέστην. Με τον εξής τρόπο αναγνωρίζεται το πνεύμα του Θεού. Κάθε πνεύμα που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε ως άνθρωπος είναι από το Θεό, και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε ως άνθρωπος δεν είναι από το Θεό.

Η συμμετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος είναι η βασιλεία των ουρανών. Όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, η βασιλεία των ουρανών είναι η μετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, και αυτό σημαίνει ο λόγος ότι η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μας, ώστε να αγωνιστούμε, να λάβουμε μέσα μας και να κατέχουμε το Άγιο Πνεύμα.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί στην οικοδομή της Εκκλησίας τους πιστούς σαν ζωντανούς λίθους. Στην προσεφεσίους επιστολή λέει: «Άραον ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίου των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίω, ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι. Ώστε λοιπόν δεν είσαστε πια ξένοι και περαστικοί, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, διότι έχετε οικοδομηθεί επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, επάνω στον οποίον συναρμολογείται η όλη οικοδομή και αυξάνει σε ναό Άγιο εν Κυρίω. Σε αυτόν και εσείς συνοικοδομήστε, ώστε να γίνετε τόπος κατοικίας του Θεού δια του Πνεύματος». Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους πιστούς σε ένα σώμα και φέρνει ενότητα. Στην πρώτη προς Κορινθίους λέει: «Και γάρ εν ενή πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν, και γάρ το σώμα ουκέστην εν μέλος, αλλά πολλά. Διότι σε ένα πνεύμα όλοι εμείς βαπτιστήκαμε και γίναμε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και όλοι με ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά». Αυτό σημειώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εκείνο που μας έκανε ένα σώμα και μας αναγέννησε είναι το ένα πνεύμα». Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος βλέπει την ενότητα των πιστών στην απονομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει κατά τη διανομή των χαρισμάτων του να το δούμε και σαν όλο στα διάφορα μέρη του. Αφού όλοι γινόμαστε μέλη ο ένας του άλλου, μόνο αν έχουμε χαρίσματα διάφορα σύμφωνα με τη χάρη του Θεού που μας δόθηκε. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι «δε σε έχω ανάγκη», ή πάλι το κεφάλι στα πόδια «δε σας έχω ανάγκη». Αλλά όλα βεβαίως μαζί τα μέλη συναποτελούν το σώμα του Χριστού. Αν τα ενοποιεί το Πνεύμα, τότε το ένα μεταδίδει στο άλλο αναγκαστικά την ωφέλεια που πηγάζει από το χάρισμά του. Λοιπόν, ο μεν Θεός έθεσε τα μέλη στο σώμα, το καθένα από αυτά όπως θέλησε. Τα μέλη όμως μεριμνούν το ένα για το άλλο, για τον ίδιο σκοπό, επειδή μέσα τους υπάρχει συμπάθεια, στην οποία οδηγεί η μετοχή του Πνεύματος. Και αυτός είναι ο λόγος που είτε πάσχει ένα μέλος, πάσχουν όλα μαζί τα μέλη, είτε δοξάζεται ένα μέλος, χαίρουν μαζί του όλα τα μέλη. Και εμείς οι επιμέρους άνθρωποι είμαστε στο Πνεύμα σαν μέρη στο σύνολο, αφού όλοι βαπτιστήκαμε σε ένα πνεύμα για να αποτελέσουμε έτσι ένα σώμα.

Φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα, ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Πανορμίτη της Ήμης. Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλυθέας Αθηνών.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εαντιαληθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θερημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος, και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, τελειώνει η άνοιξη. Μαζί της θα τελειώσει και το σχολείο σιγά σιγά. Και φυσικά, μετά την άνοιξη έρχεται το αγαπημένο καλοκαιράκι. Λίγο ακόμα υπομονή. Και μας περιμένουν οι όμορφες μέρες, οι καλοκαιρινές, οι γεμάτες παιχνίδι, χαρά. Λοιπόν, εγώ δεν σας καθυστερώ. Πάμε να ακούσουμε πρώτα ένα τραγουδάκι για να πάρετε όλη τις θέσεις σας, να προλάβετε δηλαδή, και μετά θα πάμε στο διήγημά μας.

Σόλων και Κρίσος, όταν ο πλούτος συνάντησε τη Σοφία, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Ο Σόλωνας σήκωσε το κύπελο και ήπιε μια γουλιά κρασί, γιατί είχε στεγνώσει ο λαιμός του. Μα ο Κρίσος ήταν οργισμένος. Μίλησε και η θυμωμένη του φωνή σκέπασε κάθε άλλο θόρυβο στην αίθουσα. «Εξένε, αρκετά αυτά που είπες. Θαυμάζω τη δικιά μου υπομονή. Για σένα η δικιά μου ευτυχία δεν μετράει. Τόσο πια περιφρόνησες τους θησαυρούς, τα πλούτη μου, που εμένα τον ξακουσμένο βασιλιά, να μην με βάζεις ούτε στην ίδια τη σειρά μα απλούς ανθρώπους. Αυτή που μου αράδιασες δεν είναι από βασιλική γενιά, ούτε καν άρχοντες. Εμένα πιο κάτω από αυτούς με λογαριάζεις?» Ο Σόλωνας πρόσεξε πως εχθρικά τον βλέπαν τώρα όλοι. «Ξένε», ξαναμίλησε ο Κρίσος, «πολλά μας έχουν πει για τη σοφία σου. Μα αναρωτιέμαι πόσο αψήφιστα πήρες αυτά που είδανε τα μάτια σου στη Σάρδης. Δεν πρόσεξες όσο θα έπρεπε τη δύναμή μου και τα πλούτη μου. Και είναι αυτά τα δυο που θα έπρεπε να λογαριάσεις όταν μιλάς για ευτυχία στους θνητούς». Όλοι κοίταζαν πια τον Σόλωνα σαν εχθρό και μερικοί πιάσανε τα σπαθιά που κρέμονταν στη ζώνη τους. Ο Σόλωνας κατάλαβε πως κινδύνευε. Ίσως θα ήταν φρόνιμο να σώπαινε ή να κολάκευε το βασιλιά. Μα χρέος έχει ο σοφός να λέει την αλήθεια. Έτσι, σαν να ήταν πατέρας που συμβούλευε το γιο, εξήγησε. «Κρίσε, ο άνθρωπος ως να πεθάνει, πολλά θα δουν τα μάτια του. Καλά να δει κι άλλα που ο νους του δεν τα βάζει. Τούτη την ώρα εσύ είσαι βασιλιάς και ξακουστώ το κράτος σου. Τυφλός δεν είμαι κι είδα τους φανερούς και τους κρυμμένους θησαυρούς σου. Μα πρέπει να σ' το πω, δεν τους ζήλεψα. Αλήθεια, το πιστεύεις πως το χρυσάφι τάψυχο μπορεί να κάνει ευτυχισμένο πιότερο αυτόν που το έχει από έναν άλλο με μετρημένα αγαθά? Αυτόν που άρρωστος δεν είναι, που έχει γερά και όμορφα παιδιά και θα γεράσει πλάι σε νύφες, θυγατέρες, γιους, που χαϊδολόγησε εγγόνια και ύστερα έκλεισε ήρεμα και ήσυχα τα μάτια του?» Ο Κρίσος σηκώθηκε ορθώς. «Ξένε, σοφός σε ονομάζουνε, μα οι σοφίες σου με πέρδεψαν. Εγώ σου κάνω μια ερώτηση και απόκριση καθαρή και εξάστερη προσμένο. Κατά τη γνώμη σου είμαι ευτυχισμένος ή δεν είμαι?» Ο Σόλωνας κοίταξε το βασιλιά κατάματα. «Βασιλιά μου, δύσκολο να σου δώσω μια απάντηση. Κανέναν πριν από το θάνατό του δεν μπορώ να πω αν είναι ευτυχισμένος. Είσαι ακόμα νέος. Αν οι θεοί που όλα τα γνωρίζουνε μου φανερώνανε το τέλος της ζωής σου, τότε θα σου αποκρινόμουν με σιγουριά». Ο Κρίσος κοίταξε με περιφρόνηση τον Σόλωνα. «Λοιπόν, πέσανε έξω όσοι τον είπανε σοφό τον Αθηναίο. Μάλλον κουτόγερο ο ίδιος θα τον έλεγε. Και με κουτοκουβέντες δεν θα χάνε το χρόνο του ο Κρίσος. Μονάχα μια ώρα αρχίτερα να φύγει, να πάει στην πατρίδα του ή όπου αλλού θα βρει ανόητους να τον ακούνε». Σηκώθηκε από το χρυσό του το θρονί, σηκώθηκαν και οι άρχοντες και δίχως καν να χαιρετήσει βγήκε από την αίθουσα στιτός, αγέροχος, περήφανος. Πίσω του ακολούθησε τα αρχοντολόη. Κανείς δεν καταδέχτηκε ματιά να ρίξει στον σοφό.

Πέρασαν χρόνια. Χρόνια κυλήσαν σαν νερό. Κι όμοια με το ποτάμι που φέρνει σαν φούσκωση συμφορά στον κάμπο, φέρανε θλίψεις και καταστροφές τα χρόνια που κυλήσαν. Το λόχρυσο θρονί του Κρίσου, το ασάλευτο, σαλεύτηκε. Λένε πως οι θεοί θυμώσανε, γιατί υπερηφανεύτηκε ο βασιλιάς και στείλανε τους κεραυνούς τους και θρυψαλιάσανε την πατρική καρδιά. Σκοτώθηκε σε καπροκίνηγο ο γιος του. Μα δεν σταμάτησε εκεί η συμφορά. Στη χώρα των Λιδών, εχθροί, οι Πέρσες, ήρθανε μιλιούνια. Χτυπήσαν το βασίλειο του Κρίσου και νικήσανε. Γιώμησε πτώματα η γη και ο αγέρας θρήνους. Ταμπουρωθήκανε οι Λιδοί στα παρτοκάστρο. Οι Πέρσες πολιορκούσαν την ξακουσμένη πολιτεία. Μα λίγες οι ελπίδες να το πάρουνε. Πώς να ανεβούν το βράχο τον απότομο. 14 μέρες είμαστε κιόλας κάτω από τα τείχη, είπε στο σύντροφό του ένας Πέρσης στρατιώτης και απελπισμένος έκατσε στο χώμα. Κι ακόμα κι άλλες τόσες να καθίσουμε να πολεμάμε και να μας πολεμούν, δεν βλέπω κάτι να πετύχουμε, είπε ο σύντροφός του και κουρασμένος έκατσε στο πλάι του. Αυτό δεν είναι κάστρο. Θεριό το βλέπω εγώ. Θεριό και θα μας καταπιεί. Άσε, και ο βασιλιάς ο Κύρος το βλέπει πως απάτητο είναι το κράτος. Σωστά. Μα όπως είναι έξυπνος, μας έταξε για όποιον θα βρει τρόπο να ανεβεί στο κάστρο πάνω, βασιλικά δώρα και αμέτρητα. Τάταξε, μα κανένας δεν θα είναι αυτός που θα τα πάρει. Γιατί ποιος θα μπορέσει να ανεβεί αυτό το βράχο, τον απότομο και απόκριμνο. Καθώς μιλούσαν οι δυο στρατιώτες, σήκωσαν τα κεφάλια τους να δουν το τείχος το απάτητο. Τότε τα χάσανε κι οι δυο. Είδαν με μάτια γουρλωμένα από την έκπληξη ένα στρατιώτη Λιδό, έναν εχθρό, να κατεβαίνει από πέρασμα που ανθρώπου μάτι δεν μπορούσε να το δει. Να ψάχνει ολόγυρα. Πώς κατέβηκε και τι γυρεύει, αναρωτήθηκαν κι οι δυο. Θα κρεμοτσακιστεί στα σίγουρα. Είχαν ξεχάσει πως έβλεπαν εχθρό. Κοίταζαν με αγωνία και ανάσα τους ήταν κομμένη. Μα φαίνεται πως το καλό ξέρε το κρυφό το πέρασμα ο Λιδός. Τον είδαν που κατέβηκε με σιγουριά. Πήρε αυτό που γύρευε, το κράνος του, το φόρεσε και δυο κατσίκι σκαρφάλωσε ξανά και χώθηκε στο τείχος. Όχι, δεν ήταν όνειρο αυτό που αντίκρισαν οι Πέρσες οι στρατιώτες. Πάμε στο βασιλιά, είπαν και βάλανε φτερά στα πόδια τους.

Βασιλιά, βασιλιά, το κάστρο άπαρτο δεν είναι. Βρήκαμε τρόπο να περάσουμε. Έτσι είπαν. Και η φωνή τους ετρεμόπαιζε από το τρεχιό και τη συγκίνηση. Και ο βασιλιάς τους πίστεψε. «Αύριο πριν καλοξημερώσει αρχίζει η μεγάλη επίθεση», διέταξε τους στρατηγούς του. «Μόνο προσέξτε. Προσέξτε μη σκοτώσετε τον Κρίσο. Ζωντανό να μου τον φέρετε εδώ».

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα από ότι το Σαββατοκύριακο. Είχαμε βροχοπτώσεις, είχαμε καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη και πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, καθώς είχαμε φρεάτια τα οποία γέμισαν με νερό. Εκλήθηκε η πυροσβεστική ειδικά το απόγευμα του Σαββάτου. Εκλήθη όμως και ο ΔΔΕ, καθώς είχαμε προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές. Στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, για αρκετές ώρες χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης που προκλήθηκε από την έντονη βροχόπτωση, αλλά και στη Σύνδο από πτώσεις δέντρων πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ. Ένα Σαββατοκύριακο που κύλησε σε γενικές γραμμές ήρεμα. Στη Μέση Ανατολή συζητάνε μέχρι και αυτή την ώρα, προσπαθούν να τα βρούνε. Είμαστε κοντά στην εκεχηρία, ένα βήμα πριν από τη συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από διπλωματικές πηγές. Είναι κοντά σε συμφωνία, περιμένουμε ίσως και το απόγευμα ανακοινώσεις, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πρωί παρακολουθήσαμε απευθείας μετάδοση της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη, όπου μεταφερθήκαμε εκεί στη Σουηδία με απευθείας μετάδοση από την 4Ε. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε και αύριο το απόγευμα, αλλά και μεθαύριο το πρωί, και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από το νέο προκόπη της Εύβοιας, καθώς έχουμε την Ιερά Πανήγυρη, το Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Και βέβαια μια σειρά ακόμη από μεταδόσεις για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι άλλο απασχολεί. Χθες είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Καθαρή νίκη για το ΔΣΥ, δεύτερο το ΑΚΕΛ, ενώ στη Βουλή κατάφερε να μπει το κόμμα του Ευρωβουλευτή, του Φιδία Παναγιώτου, που είχε τραβήξει τα βλέμματα πολλές φορές με τις θέσεις του στα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας πάει το επόμενο. Από το πρωί έχουμε προβλήματα στα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης. Μόνο από μία τροχιά πραγματοποιούνται, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των σειρμών στους σταθμούς. Είχαμε και ουρές μάλιστα που δημιουργήθηκαν λόγω του προβλήματος που είχε προκύψει. Ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παρέμεινε προσωρινά κλειστός. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θέμα συζήτησης από την προηγούμενη εβδομάδα που αποφυλακίστηκε. Όπως έγινε γνωστό, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση και θα γίνει γνωστή η απόφαση στις αρχές Ιουνίου. Στα οικονομικά τώρα, είχαμε σήμερα νεότερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των επιδοτήσεων. 13 από τους 25 που κατηγορούνται φαίνεται ότι καλεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ ο ΟΠΕΚΑ δίνει παράταση μέχρι τις 2 Ιουνίου για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων στα προγράμματα της αγροτικής εστίας. Πληρώνονται σήμερα το απόγευμα οι συντάξεις του ΑΕ και ΟΓΑ στους συνταξιούχους, τα χρήματα στους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά από σήμερα. Ενώ τα χρήματα θα φανούν και την Τετάρτη το απόγευμα, για τους συνταξιούχους όμως του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Ο ΟΠΕΚΑ τώρα πληρώνει τα επιδόματά του την 29η Μαΐου, την Παρασκευή δηλαδή, θα φανούν στους λογαριασμούς. Μιλάμε και για το επίδομα παιδιού, όχι για τη διπλή δόση, για την δόση μάλλον την εξτρά που είναι να χορηγηθεί από πλευράς κυβέρνησης ως ενίσχυση για την οικονομική κατάσταση. Εκείνη θα δοθεί τέλη Ιουνίου. Τώρα είναι η διμηνιαία δόση να καταβληθεί για τους δικαιούχους του επιδόματος. Το
άγρυπνο ενδιαφέρον για τις πολύτεκνες οικογένειες αποδεικνύει η Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου με περιοδίες μέσα στον μήνα Μάιο σε πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Στη Φλόρινα βρέθηκαν οι εκπρόσωποι, όπως και ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, στην περιοχή της Ιερισσού επίσης, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, στις Ιερές Μητροπόλεις της Νεάπολης, αλλά και στη Μητρόπολη της Καλαμαριάς. Στηρίζουν και προσπαθούν βέβαια, βραβεύοντας και τις πολύτεκνες οικογένειες, να δώσουν τα μηνύματα από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος προεξήρχε της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και Δοξολογίας με αφορμή την μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου εχθές, αλλά και τη συμπλήρωση 80 ετών από την ανεξαρτησία του Βασιλείου της Ιορδανίας. Και έδωσε το παρόν και σε σειρά από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια, ενώ σύμφωνα με το Πατριαρχείο έδωσε το παρόν και στην τελετή αποφύτησης των σχολείων του Πατριαρχείου στην Ιορδανία. Ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας τώρα συνεχίζει την περιοδία του στη Ζάμπια. Η πατριαρχική περιοδία εκεί εχθές τέλεσε πατριαρχική θεία λειτουργία στον ιερό κοινοτικό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου της ελληνικής κοινότητας Λουσάκα. Η παρουσία δίνει ιδιαίτερη ευλογία και είναι πηγή πνευματικής ενισχύσεως, σχολιάζει η Μητρόπολη της Ζάμπιας στα κοινωνικά δίκτυα. Η Αφρική αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και ελπίδας, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Μακαριότατος στο μήνυμά του εχθές.

Στη Σύρος τον περικαλεί ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ανεγέρθη με πρωτοφανή συνέργεια και προσωπική εργασία των Συριανών κάθε τάξεως και ηλικίας στον τόπο, τιμάται η έβρεση της επτής εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Τελέστηκε θεία λειτουργία σήμερα το πρωί και ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός εχθές από τον Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο. Ιερές παρακλήσεις τελούνται αυτές τις ημέρες από τις Ιερές Μητροπόλεις, από τις ενορίες, όλο τον Ορθόδοξο κόσμο εδώ στη χώρα μας για τις πανελλήνιες εξετάσεις, για τους μαθητές που δοκιμάζονται αυτές τις ημέρες. Ιερά παράκληση για τους μαθητές τελέστηκε στο μουζάκι της Καρδίτσας. Πολύ σας αγαπούμε και προσευχόμαστε για εσάς, είπε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, κύριος Τιμόθεος, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ναό του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου, τελέστηκε ιερά παράκληση από τον Παναγιώτα, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Παράκληση για τις Πανελλήνιες τελέστηκε και στη Λαμία από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κύριο Σίμεων. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, στις πολιτικές εφημερίδες, που είναι οι απογευματινές βέβαια σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη, που είναι η εφημερίδα Τα Νέα. Δύο φόροι εν όψη διαβάζουμε εδώ. Έρχονται νέοι φόροι για τα ακίνητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας αυτής, και μάλιστα θα εφαρμοστούν σύντομα. Θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Θα αντικαταστήσουν συγκεκριμένους φόρους, αλλά θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα. Απογευματινή προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Θολό το τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Ένα σχέδιο που επεξεργάζονται για εκεχηρία 60 ημερών. Το ετοιμάζουν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ελεύθερος τύπος, πληρωμές αναδρομικών ως 12.000 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες. Μιλάμε για επικουρικές και δώρα, απομειώσεις 11 μηνών. Μιλάμε για παράνομες κρατήσεις σε συντάξεις δημοσίου, συντάξεις ειδικών μισθολογίων, επαναεπολογισμούς εύκα σε συντάξεις. Υπάρχει και ένα παράθυρο αλλαγών στην κλίμακα με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια για τους συνταξιούχους. Το Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, στην κυρία Κοβέση, Λάουρα Κοβέση, η Ρουμάνα Εισαγγελέας, για την οποία το Μανιφέστο σχολιάζει ότι πραγματοποιεί άθλιες πολιτικές παρεμβάσεις. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα που παρουσιάζει αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, με ερωτηματικό εδώ. Στην Κομισιόν παραπέμπει, να πούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις.

Πολίτικαλ, οδηγός επιβίωσης 10 ψηφιακή φρουρή για μπλόκο στους χάκερ. Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες εδώ για πάρτι ανομίας, εξυπηρέτησης ημετέρων, καταγγέλει και βλέπει η εφημερίδα με το ρεπορτάζ της. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ενώ βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περιμένουμε και τα ερωτήματά σας εκεί και θα αναζητήσουμε απαντήσεις για εσάς. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ μας ακούτε και μέσω live streaming από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού που σας δώσαμε, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μας αναφέρατε το ρόλο που παίζει, που μπορεί να παίξει μια γυναίκα ως επίτροπος μέσα στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή όμως είπατε ότι πολλές φορές οι γυναίκες βοηθούν και σε ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά το έργο της Εκκλησίας και είναι η φιλανθρωπία.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, όπως υπάρχει η Επιτροπή της Εκκλησίας, το Ενωριακό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, έτσι υπάρχουν και άλλες επιτροπές, είτε άτυπες είτε επίσημες. Δηλαδή πολλές φορές διορίζει ο Μητροπολίτης μια φιλανθρωπική επιτροπή, μια επιτροπή δηλαδή η οποία αποτελείται από γυναίκες που έχουν αυτήν την διάθεση να προσφέρουν στον πάσχοντα άνθρωπο. Είναι φιλανθρωπικές επιτροπές, φιλόπτωχα ταμεία, έτσι όπως λέγονται, και σε αυτές τις επιτροπές προείσταται βέβαια ο προϊστάμενος του ναού, ο ιερέας του ναού, και μέλη των επιτροπών είναι συνήθως γυναίκες. Και βέβαια αυτό γίνεται διότι η γυναίκα πάντοτε παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας, διότι η γυναίκα έχει αυτήν την καλή διάθεση να προσφέρει. Και όταν η γυναίκα προσφέρει, τότε νομίζω ότι αισθάνεται μία ολοκλήρωση, γεμίζει η ψυχή της, χαίρεται η ψυχή της. Σπάνια είναι να βρεις γυναίκα που να μην θέλει να προσφέρει, που όταν προσφέρει στεναχωριέται. Συνήθως οι γυναίκες θέλουν να προσφέρουν και αυτό πολύ περισσότερο οι γυναίκες της Εκκλησίας, οι οποίες έχουν γαλουχηθεί με αυτό το πνεύμα της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς. Γι' αυτό λοιπόν και όταν μία γυναίκα μέσα στην ενορία θέλει να προσφέρει κάποιο έργο, το πιο ταιριαστό έργο για μια γυναίκα είναι να προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Και γι' αυτό και οι γυναίκες είναι η καρδιά αυτού του φιλόπτωχου έργου. Είναι εκείνες οι οποίες και θα τρέξουν και θα οργανώσουν τις διάφορες δράσεις. Βέβαια ο ιερέας είναι ο πρόεδρος αυτών των επιτροπών και αυτός ο οποίος θα πει το ναι ή το όχι σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά όμως ουσιαστικά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες κάνουν αυτό το έργο. Είναι αυτές οι οποίες θα εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που θέλουν βοήθεια. Είναι αυτές οι οποίες θα τρέξουν να πάνε τρόφιμα ή να οργανώσουν συσίτια στην ενορία. Είναι αυτές οι οποίες θα μαγειρέψουν, αυτές οι οποίες θα στρώσουν τα τραπέζια για να φάνε οι άνθρωποι. Είναι αυτές οι οποίες θα προστρέξουν στον πονεμένο άνθρωπο, στον άρρωστο, στον άστεγο, σε όλες αυτές τις διάφορες εκφάνσεις του πόνου του ανθρώπου. Και βέβαια αυτό το έργο το οποίο κάνουν, το κάνουν με πολλή επιτυχία, διότι το κάνουν με την καρδιά τους. Είναι δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι η αγάπη στην πράξη. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για αγάπη και όλοι λέμε ότι αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια, η αγάπη είναι έργα, η αγάπη είναι κόπος, η αγάπη είναι υδρότας, η αγάπη είναι θυσία, η αγάπη είναι προσφορά χρόνου και κόπου.
0: Υπάρχουν, πατέρα, γεωγραφικά πρότυπα που μπορούν να εμπνεύσουν, ας πω, τις γυναίκες σε αυτό το έργο?
1: Βέβαια υπάρχουν. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, είτε την Παλιά Διαθήκη είτε την Καινή Διαθήκη, θα βρούμε εκεί πάρα πολλές γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους. Τι να πρωτοπούμε για τις γυναίκες, τις μυροφόρες, οι οποίες, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ήταν αυτές που υπηρετούσαν τον Χριστό από τα υπάρχοντά τους, δηλαδή από την περιουσία τους, αλλά όμως δεν τον υπηρετούσαν μόνο προσφέροντας είτε χρήματα είτε υλικά αγαθά, αλλά ήταν συνεχώς μαζί του και τον βοηθούσαν σε αυτό το ιεραποστολικό έργο του, αλλά και το φιλανθρωπικό έργο που έκανε ο Χριστός μαζί, ότι ο Χριστός παντού σκορπούσε αγάπη και το επιστέγασμα της αγάπης ήταν τα διάφορα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας στους πάσχοντες ανθρώπους. Και άλλες βέβαια γυναίκες, όπως η Δωρκάς, η οποία είχε τη φιλανθρωπία και έπλεκε ρούχα για τους συνδεείς αδελφούς της Εκκλησίας και όχι μόνο της Εκκλησίας γενικότερα.
0: Είναι η Αγία Ταβιθά, Πάτερ, έτσι δεν είναι, είναι και ναι, προστά τη δάμας.
1: Η Αγία Ταβιθά, πολύ σωστά. Και η Αγία Φίβη, την οποία την πρότεινε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, που ήταν διακόνισσα των Κεχρεών, και άλλες πολλές γυναίκες οι οποίες έδειχναν αυτήν την πίστη τους με έργα αγάπης. Ήταν δηλαδή γυναίκες προσφοράς, γυναίκες οι οποίες θυσίαζαν και τον εαυτό τους ακόμα, τα πάντα, για να προσφέρουν στους πάσχοντες αδελφούς. Και βέβαια αυτό το παράδειγμα αυτών των γυναικών γίνεται παράδειγμα για όλες τις γυναίκες και της εποχής μας και γυναίκες πριν και μετά την εποχή μας. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα είναι διαχρονικά, και επειδή η γυναίκα, όπως είπαμε, έχει αυτή την έφεση προς τη φιλανθρωπία, όταν αυτή η έφεση κινητοποιείται και με την πίστη και την αγάπη την οποία θέλει ο Θεός να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, τότε αυτή η έφεση κάνει θαύματα και όχι μόνο ανακουφίζει τον πόνο των αδελφών, αλλά πολλές φορές θεραπεύει τελείως αυτόν τον πόνο.
0: Είναι, Πάτερ, η φιλανθρωπία, θα λέγαμε, ένα κομμάτι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ελεημοσύνης, έτσι δεν είναι, που είναι πολύ μεγάλη αρετή.
1: Μα ο Χριστός μας είπε ότι όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να είναι ο θησαυρός μας στα χρήματα, στα κτήματα, στις υλικές απολαύσεις, αλλά ο θησαυρός μας πρέπει να είναι στην προσφορά, στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη. Και έτσι λοιπόν ο θησαυρός μας μεταφέρεται από την γη στον ουρανό. Γίνεται ο θησαυρός μας κάτι το οποίο υπάρχει στον ουρανό και είναι θεϊκό. Γι' αυτό λοιπόν και η γυναίκα που προσφέρει ουσιαστικά έχει την καρδιά της στον ουρανό. Και το ότι κάνει φιλανθρωπία δεν το κάνει απλά από συναισθηματισμό, όπως πολλές γυναίκες που δεν είναι κοντά στο Χριστό και το κάνουν από ένα συναίσθημα και απλά λυπούνται ένα παιδάκι που το βλέπουν να μην έχει να φάει και το δίνουν να φάει. Αλλά αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο και δεν λύνει τον πόνο του άλλου. Αντίθετα, η χριστιανή γυναίκα δεν το κάνει από ένα νύκτο, επειδή για λίγο, για κάποια στιγμή συναισθηματικά και μόνο μπήκε στον πόνο ενός παιδιού ή ενός άλλου ανθρώπου και στη συνέχεια φεύγοντας συνεχίζει να κάνει τη ζωή της. Η χριστιανή γυναίκα είναι αυτή η οποία το έχει μέσα της ως εντολή του Θεού, ως μίμηση Θεού. Αφού ο Θεός μας έδειξε αυτήν την άπειρη αγάπη για τον κάθε άνθρωπο με τη σταυρική του θυσία, έχοντας αυτό το παράδειγμα, η χριστιανή γυναίκα θυσιάζεται όπως θυσιάστηκε ο Χριστός, έτσι θυσιάζεται και αυτήν για το καλό των συνανθρώπων της. Έχει δηλαδή πολύ θεολογικό βάθος αυτή η προσφορά της χριστιανής γυναίκας. Δεν είναι το κίνητρό της δηλαδή απλά ένα συναισθηματισμός, αλλά είναι η αγάπη η αληθινή, η αγάπη η οποία προσφέρει ανιδιοτελώς, χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι θα προσφέρω τώρα, ούτως ώστε και εγώ αν βρεθώ σε μια δύσκολη περίσταση να μου προσφέρουν και μένα. Όχι, δεν το κάνει αυτό η χριστιανή γυναίκα. Και επίσης πάντοτε τη φιλανθρωπία που κάνει τη συνδυάζει με προσευχή. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα δώσει κάτι και θα πιστέψει ότι εκεί τελείωσε η υποχρέωσή της προς τον συνάνθρωπό της. Γνωρίζει ότι η υποχρέωσή της είναι να τον βοηθήσει γενικότερα, ψυχοσωματικά. Δεν βοηθάει η χριστιανή γυναίκα μόνο στα υλικά, στις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά μέσα της προσεύχεται και λέει «Θεέ μου, εσύ να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λαμβάνει μια βοήθεια από την Εκκλησία, να τον βοηθήσεις να σε γνωρίσει, να σε αγαπήσει, να γίνει άνθρωπος πνευματικός, να βρει τη σωτηρία του. Έτσι λοιπόν η χριστιανή γυναίκα βοηθάει ποικιλοτρόπως και ψυχοσωματικά τον άνθρωπο, και το σώμα του και την ψυχή του. Και βέβαια ξέρει και ότι αυτή η προσφορά της που κάνει προς τον συνάνθρωπό της ουσιαστικά είναι μια προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός μας το είπε αυτό τότε που μίλησε για τη Δευτέρα παρουσία του και ανέφερε στους ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν έργα αγάπης, ότι εφόσον επίησατε τούτο ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε, αφού κάνατε αυτά τα έργα αγάπης στους συνανθρώπους σας που είναι ελάχιστοι, που είναι απλοί άνθρωποι, είναι σαν να το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Αυτό ξέρει η χριστιανή γυναίκα, και η προσφορά αγάπης ουσιαστικά είναι προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό. Και βλέποντας τον πάσχοντα άνθρωπο, ουσιαστικά βλέπει τον Χριστό να πάσχει, και αυτόν υπηρετεί και αυτόν βοηθάει, και ξέρει ότι ο Χριστός σε αυτό ευαρεστείται.
0: Πάτερ, υπάρχουν ενορίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, από εδώ γνωρίζουμε δηλαδή, που είναι τόσες πολλές οι κυρίες, οι εθελόντριες, για να μαγειρέψουν, να κάνουν όλο αυτό το φιλανθρωπικό τέλος πάντων έργο, που ας πω τις φωνάζουν μόνο 2 φορές το χρόνο. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ότι δεν χάθηκε η αγάπη, ότι δεν ψυχράνθηκαν οι καρδιές των ανθρώπων, ότι οι καρδιές των χριστιανών είναι θερμές και ζεστές και θέλουν να βοηθήσουν τους πάσχοντες αδελφούς μας. Πολλοί άνθρωποι έξω από την Εκκλησία κατηγορούν την Εκκλησία, τι έργο κάνει, ότι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι χειρότεροι από αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Αλλά όμως ας έρθουν, ας δουν τι έργο κάνει η Εκκλησία αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να το διαφημίζει η Εκκλησία. Όλο αυτό το έργο που κάνει από τον πιο ταπεινό ιερέα μέχρι την πιο μικρή και ταπεινή γυναίκα που πάει και βοηθάει σε όλα αυτά τα συσίτια, σε όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Αυτό θα το δει ο άνθρωπος μόνο αν φτάσει σε αυτή την θέση να μην έχει να φάει, και τότε προστρέξει στην Εκκλησία και δει ότι τελικά μόνο η Εκκλησία είναι αυτήν που θα τον συμπαρασταθεί και θα του δώσει ένα πιάτο φαΐ και θα του προσφέρει ένα χαμόγελο, και η Εκκλησία είναι αυτήν η οποία τελικά θα τον ανακουφίσει και θα του δώσει τη δυνατότητα και πάλι να σταθεί στα πόδια του, να συνεχίσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν να δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν καλές και αγνές ψυχές, γυναικείες ψυχές, οι οποίες βοηθούν σε αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, είτε σε πόλεις είτε σε χωριά όπου γίνονται τέτοια έργα. Αυτά είναι και θεάρεστα, αλλά και πολύ ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο.
0: Πάτερ, μπορεί η γυναίκα που συμμετέχει σε όλη αυτή την προσφορά να διατηρήσει τη σεμνότητά της μέσα σε αυτό το έργο?
1: Βεβαίως, και ίσα ίσα εκεί φαίνεται η σεμνότητα της γυναίκας, η σύνεσή της, η σοβαρότητά της, η καλή της η διάθεση, η αγνή της η διάθεση, όταν προσφέρει αθόρυβα και με ευγνωμοσύνη, χωρίς να επιζητεί επένους. Έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, έτσι προσφέρουν οι γυναίκες οι χριστιανές, και εάν δεν το κάνουν αυτό βέβαια, η Εκκλησία από μόνη της θα τις διώξει από αυτό το έργο, γιατί η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί κάποιο ξένο σώμα να το δεχθεί. Δέχεται μόνο αυτά τα οποία έχουν σχέση με το σώμα, έτσι και με το σώμα της Εκκλησίας. Οι γυναίκες οι οποίες ανιδιοτελώς και χωρίς κανένα κέρδος, με μόνο κίνητρο την αγάπη, προσφέρουν σε αυτό το έργο, το μεγάλο έργο της φιλανθρωπίας, αυτές οι γυναίκες μπορούν και συνεχίζουν και εργάζονται σε αυτόν τον αγώνα με σεμνότητα, με ταπείνωση, με αγάπη. Γιατί ξέρουμε ότι η αληθινή φιλανθρωπία ξέρει να αγαπάει σιωπηλά. Αυτό το οποίο κάνει δεν το κάνει διαφημίζοντάς το, δεν το κάνει ταπεινώνοντας τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια. Ίσα ίσα, όσο γίνεται πιο διακριτικά, όσο γίνεται πιο σεμνά, όσο γίνεται πιο αθόρυβα, έτσι ενεργεί η Εκκλησία, έτσι ενεργούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, και γι' αυτό και το έργο το οποίο επιτελούν είναι πολύ μεγάλο, υψηλό και άγιο.
0: Η ίδια η γυναίκα που κάνει αυτή την προσφορά, Πάτερ, τι αποκομίζει, τι κερδίζει η ψυχή του αυτού που προσφέρει, ας το πω?
1: Ναι, καμία γυναίκα όταν πάει να προσφέρει δεν σκέφτεται τι όφελος θα έχει η ίδια. Παρ' όλα αυτά όμως το όφελος για την ίδια είναι πολύ μεγάλο. Η ίδια δεν το κάνει για να ωφεληθεί σε κάτι, το κάνει απλά επειδή είναι εντολή του Χριστού μας. Το αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό που είπε ο Χριστός μας, καθώς θέλετε ή να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ξέρει η κάθε χριστιανή γυναίκα ότι και αυτήν, αν θα ερχόταν σε μια δύσκολη θέση, θα ήθελε κάποιον συμπαραστάτη, κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ερχόταν, θα τη στήριζε, θα τη βοηθούσε στη δύσκολη στιγμή της και έτσι θα συνέχιζε την πορεία της ζωής της. Αυτά λοιπόν είναι που έχει στο μυαλό της μια χριστιανή γυναίκα, να υπακούσει στο λόγο του Χριστού για αγάπη, και έτσι δεν το κάνει για κάποιο ίδιο όφελος. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ο Χριστός όλους τους ανθρώπους τους ανταμείβει. Κανέναν άνθρωπο δεν θα αδικήσει. Κανείς άνθρωπος ο οποίος προσφέρει, έστω και το παραμικρό, ακόμα και ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, και αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα του το επιστρέψει πίσω με ευεργεσία και με χάρη. Ευεργεσία και χάρη όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Και όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτήν τη ζωή. Δηλαδή ο Θεός έχει υποσχεθεί και το κάνει αυτό, ότι όποιος βοηθάει και σε αυτήν τη ζωή θα έχει βοήθεια από το Θεό, αλλά και στην άλλη ζωή θα κληρονομήσει την ουράνια βασιλεία του. Έτσι λοιπόν και κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, το έργο της φιλανθρωπίας, αισθάνεται αυτή τη χάρη του Θεού και την αισθάνεται με ειρήνη, ειρηνεύει η καρδιά της, το αισθάνεται με τη χαρά, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες ψευτοχαρές της ζωής, μια χαρά που γεμίζει την ψυχή της και, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά νιώθει μια ολοκλήρωση γυναίκα μέσα στην ψυχή της εκείνη την ώρα που προσφέρει, διότι είναι στην ψυχοσύνθεσή της να προσφέρει, είναι στην ψυχοσύνθεσή της να κάνει έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Και ξέρουμε ότι όποιος δίνει, αυτός και παίρνει πολύ ευλογία από το Θεό, είναι ο πρώτος που ευλογείται. Και αυτό το οποίο ευλογεί ο Θεός είναι το να δίνει ο άνθρωπος. Έτσι ξέρουμε από τους βίους των Αγίων, έτσι μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έτσι διαβάζουμε στα γεροντικά, στα βιβλία της Εκκλησίας, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει, να δίνει, και όσο δίνει τόσο ο Θεός του δίνει πίσω και υλικά και πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο όχι μόνο δίνει, αλλά και παίρνει από το Θεό και ευλογίες και διάφορα αγαθά.
0: Κλείνοντας, Πάτε, και τη σημερινή μας εκπομπή, να πω ότι τελικά η Εκκλησία από τα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου είναι αυτή που κάνει αυτό το φιλανθρωπικό έργο, και όντως χρειάζονται οι γυναίκες, οι κυρίες της Φιλοπτώχου, όπως ονομάζονται έτσι γενικότερα, για να βοηθούν σε αυτό το τόσο τεράστιο έργο που προσφέρει η Εκκλησία μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε λοιπόν για σήμερα, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

0: Αμήν.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρ Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κρίς, ημνίστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμους σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρατά αυτήν την αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελεθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε της οφειλέτης ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρησί ημάς από το πονηρού. Ότι σου

0: Ο αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμιντο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιαγή αυτού εκκλησία και τη δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Η δημιωτέρα του Χερουβήμ και δοξάρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγοντε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνει στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσα σου Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτισαμος, κεφάλαιο ένατο. Είδον τον Κύριον εφεστώτα επί του θυσιαστηρίου και είπε: «Πάταξον επί το ηλαστήριον και συσθήσετε τα πρόπυλα και διάκοψον εις κεφαλάς πάντων και τους καταλείπους αυτών ερωφέ αποκτενώ. Ομίδια φύγει εξ αυτών φεύγων και ομίδια σωθεί εξ αυτών ανασωζόμενος. Εάν κατακριβώ συνεισάδου, εκείθεν η χείρμα ανασπάσει αυτούς και αν αναβώσιν εις των ουρανών, εκείθεν κατάξω αυτούς. Εάν εγκατακριβώσιν εις την κορυφή του Καρμήλου, εκείθεν εξερευνήσω και λείψω με αυτούς και αν καταδύσωσιν εξ οφθαλμών μου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί εντελούμε το δράκοντι και δείξετε αυτούς. Και αν πορευθώσιν εν εχμαλωσία προπροσώπου των εχθρών αυτών, εκεί εντελούμε τη ρομφαία και αποκτηνεί αυτούς. Και στηριώ τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς εις κακά και ουκ εις αγαθά. Και Κύριος, Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο εφαπτώμενος της γης και σαλεύων αυτήν, και πενθύσωση πάντες οι κατοικούντες αυτήν, και αναβήσετε ως ποταμός συντέλη αυτής, και καταβήσετε ως ποταμός Αιγύπτου. Ο οικοδομώνης των ουρανών ανάβασιν αυτού και την επαγγελίαν αυτού επί της γης θεμελιών, ο προσκαλούμενος το είδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γης, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ όνομα αυτό. Ούχος οι Αιθιώπων ημίσεστε εμεί, οι Ισραήλ, λέγει Κύριος. Ούτων Ισραήλ ανήγαγον εγ γης Αιγύπτου και τους αλλοφύλους εκ Καπαδοκίας και τους Σύρους εκ Βόθρου. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου του Θεού επί την βασιλεία των αμαρτωλών και εξαρώ αυτήν από προσώπου της γης. Πλην ότι ούκ εις τέλος εξαρώ τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος. Διότι ιδού εγώ εντέλομαι και λυκμίσω εν πάση της έθνηση των οίκων Ισραήλ, ον τρόπον λυκμάτεν το λυκμό και ουμή πέσει σύντριμα επί την γην. Εροφέα τελευτίσωση πάντες η αμαρτωλή λαού μου, οι λέγοντες, ουμή εγγύση, ουδού μη γέννητε εφημάς τα κακά. Εν τη ημέρα εκείνη, αναστήσω την σκηνή Δαβίδ την πεπτοκίαν και ανοικοδομήσω τα πεπτοκότα αυτής και κατεσκαμένα αυτής αναστήσω και ανοικοδομήσω αυτήν καθώς σε ημέρε του αιώνος, όπως εξητήσω στην κατάλοιποι των ανθρώπων και πάντα τα έθνη, εφούς επικέκλειται το όνομά μου επ' αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός, οποίον πάντα τα αυτά. Ιδού η μέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και καταλήψετε ο αμυτός των τριγητών και περκάσει στα φιλία το σπόρο και αποσταλάξει τα όρη γλυκασμών και πάντες οι βουνοί σύμφυτοι έσονται. Και επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσωση πόλης τας υφανισμένας και κατοικήσωση και φυτεύσωση αμπελώνας και πείονται των ίνων αυτών και ποιήσωση κήπους και φάγονται των καρπών αυτών και καταφυτεύσω αυτούς επί της γης αυτών και ομοί εξπαστώσιν ουκέτη από της γης εις έδωκα αυτής, λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ.

Και τώρα με απλά λόγια. Είδα τον κύριο ιστάμενο όρθιο πλησίων του ιδωλολατρικού ναού και είπε σε κάποιον άγγελο. Χτύπησε τον ναό αυτόν. Τα προπήλαια του ναού εκ του χτυπήματος θα συστούν, θα γκρεμιστούν, θα συντρίψουν τις κεφαλές όλων των παρευρισκομένων. Τους εναπομείναντας από την καταστροφή αυτή θα φωνεύσω διαμαχαίρας εχθρικής. Κανένας δεν θα μπορεί από αυτούς να σωθεί δια της φυγής, ούτε κατά άλλον τρόπο θα κατορθώσει να διαφύγει την τιμωρία. Εάν εις τον Άδην έστω επιτύχουν να κρυβούν, από εκεί η χείρ μου θα τους αποσπάσει. Εάν έστω το καταφέρω να ανεβούν στον ουρανό, από εκεί θα τους γκρεμίσω. Εάν κρυβούν σε μια από τις κρύπτες της κορυφής του όρους Καρμήλου, θα ψάξω εκεί και θα τους βρω. Εάν εισχωρήσουν μακριά από τα μάτια μου, στα βάθη της θαλάσσης, θα διατάξω ένα από εκεί μεγαθύρια θαλάσσια κήτη να τους καταβροχθήσει. Όσοι μεταβούν σε αιχμαλωσία ενώπιον των εχθρόντων, θα διατάξω και εκεί την εχθρική ρομφαία να τους φωνεύσει. Θα στηρίξω τους οφθαλμούς μου επάνω τους για το κακό τους και όχι για το καλό τους. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ είναι εκείνος ο οποίος άπτεται μόνο της γης και αυτή ολόκληρο σύεται. Όλοι οι κάτοικοι της Ισραηλιτικής χώρας θα πενθήσουν, διότι η καταστροφή θα μοιάζει με τον Νείλο ποταμό, ο οποίος πλημμυρίζει, εξέρχεται από την κήτη του και έπειτα επανέρχεται σε αυτήν. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ως γίγαντας ανέρχεται δια των ουρανίων βαθμίδων στα δώματα του ουρανού, αλλά ο ίδιος πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του επί της γης. Αυτός προσκαλεί το νερό της θαλάσσης στον ουρανό και έπειτα χύνει αυτό στη γη. Το όνομα αυτού είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. «Δεν είστε εσείς ο Ισραηλίτε όμοι με τους Αιθίωπας», λέγει ο Κύριος, «διότι όπως σας ανέβασα από τη χώρα της Αιγύπτου, έτσι και τους Φιλιστέους από την Καπαδοκία και τους Σύριους δεν τους ανέστηρα από το βόθρο. Να οι οφθαλμοί του Κυρίου αγριεμένοι στρέφονται στη βασιλεία των αμαρτωλών Ισραηλιτών, τους οποίους θα εξαφανίσω από προσώπου της γης ως βασίλειο. Δεν θα καταστρέψω όμως τελείως τους απογόνους του Ιακώβ», λέγει ο Κύριος. «Να, ειδώ εγώ διατάσω και θα λιχνίσω, θα διασκορπίσω τους Ισραηλίτες σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζει ο Γιωργός με το λιχνιστήριό του το άχυρο. Δεν θα καταστραφεί όμως τελείως ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη. Θα φωνευτούν όλοι οι αμαρτωλοί του λαού μου δια εχθρικής μαχαίρας. Αυτοί οι οποίοι λέγουν, δεν θα πλησιάσουν τα κακά σε μας, δεν θα μας καταβάλουν. Κατά την ευτυχία εκείνη η μέρα θα στήσω και πάλι τη σκηνή του Δαβίδ η οποία έχει πέσει. Θα ανοικοδομήσω τα ερείπια της χώρας και θα επανορθώσω αυτά εκ θεμελίων. Θα τη φέρω εις την προτέρα της μεγαλειώδη κατάσταση, ώστε όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έθνη να ζουν τον πραγματικό Θεό, διότι και αυτά θα επικαλεστούν το όνομά μου», λέγει Κύριος ο Θεός, «ο ποιόν όλα αυτά. Ιδού έρχονται οι μέρες», λέγει ο Κύριος, «και θα είναι τόση η αυθονία των αγαθών της γης, ώστε ο θερισμός του σίτου θα φτάνει μέχρι της εποχής του τριγήματος των αμπέλων και τα σταφύλια θα οριμάζουν μέχρι της εποχής της σποράς του σίτου. Τα όρη θα παράγουν τα γλυκά και ευχάριστα προϊόντα και όλα τα βουνά θα είναι κατάφυτα. Θα επαναφέρω τους Ισραηλίτες από την αιχμαλωσία και αυτοί θα νοικοδομήσουν τις κατεστραμμένες πόλεις τους και θα κατοικήσουν σε αυτές. Θα φυτεύσουν αμπελώνες και θα πίνουν τον ίνο τους. Θα φυτεύσουν κήπους και θα φάγουν τους καρπούς των. Θα εγκαταστήσω αυτούς μόνιμα στη χώρα τους και δεν θα απομακρυνθούν πλέον από τη χώρα την οποία έδωσα σε αυτούς», λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Έχουμε μέρες να τα πούμε. Καλή εβδομάδα. Γιατί είχαμε μεγάλες ευλογίες. Είχαμε ακολουθίες τις οποίες παρακολουθήσαμε εδώ από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και φυσικά και από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό από την 4Ε. Ξαναβρεθήκαμε όμως, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην όμορφη παρέα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Της πρωινής ζωντανής εκπομπής μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Αθανάσιο που επικοινώνησε μαζί μας, στην κυρία Καλλιρόη, καθώς και στον κύριο Δημήτρη. Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310 735 970 ή στέλνοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolidia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, σήμερα 25 Μαΐου.

Ιουνίου. Στο συναξάρι μας μνημονεύεται η τρίτη έβρεση κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Πράγματι, η τιμία κεφαλή του βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν πολλά χρόνια κρυμμένη, φάνηκε μέσα στη γη όπως διακρίνεται ο χρυσός από τα άλλα κοινά μέταλλα. Όμως δεν ήταν κλεισμένη μέσα σε ειδική στάμνα όπως πρώτα, αλλά βρισκότανε μέσα σε αργυρό αγκείο και σε τόπο ιερό. Η έβρεση αυτή έγινε από κάποιον ιερέα στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Από εκεί μετακόμισαν το ιερό λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, όπου η υποδοχή έγινε με μεγάλη επισημότητα. Ο τότε πιστότατος βασιλιάς και ο πατριάρχης με όλο τον ορθόδοξο λαό υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά την τιμία κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου και έπειτα με ευλάβεια την προσκύνησαν και την τοποθέτησαν σε τόπο ιερό. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Κελεστίνου, ο οποίος ανήκε και αυτό στην ηρωική εκείνη φάλαγγα του Χριστού που βάδισε με το σταυρό στον ώμο και σφράγισε την αφοσίωσή του με τη θυσία της ζωής του, διαβάζουμε στο συναξάρι του. Διακαής πόθος του Κελεστίνου ήταν η γρηγορότερη επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Κήρυτε με πολύ θάρρος τα διδάγματα του Ευαγγελίου και καλούσε τους άπιστους να δεχτούν από αυτά το φως και να σωθούν έτσι οι ψυχές τους. Καταγγέλθηκε σαν υβριστής και ανατροπέας της ειδωλολατρίας και επειδή δεν μπόρεσαν να του αλλάξουν φρόνημα τον σκότωσαν, αφού τον μαστίγωσαν άγρια και διαπέρασαν τις πτέρνες του με πειρακτωμένο σίδερο.

ακόμη σήμερα μνημονεύει το συναξάρι μας τον Όσιο Ολβιανό. Να έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων που σήμερα μνημονεύει η Εκκλησία μας και τη μνήμη και τις πρεσβείες του Τιμίου Προδρόμου.

μεγάλη παρηγοριά, αγαπητοί ακροατές, το γεγονός ότι έχουμε τους Αγίους μας. Σαν βοηθούς, σαν ασπίδες, σαν πρότυπα και παραδείγματα για όλους μας. Η ονομασία Άγιος δόθηκε καταρχάς στους μάρτυρες που ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό. Γι' αυτό τους και είχαν το μαρτύριό τους. Μετά το τέλος των διωγμών η ονομασία δόθηκε σε αυτούς που διακρίθηκαν για την Αγία Ζωή τους. Προσφέρουμε την τιμή μας στους Αγίους όλους, στην Παναγία μας, στους Αγίους Αγγέλους, σε όλους προσφέρουμε την τιμή μας, αλλά λατρεία προσφέρουμε μόνο στον Τριαδικό Θεό. Προσκυνούμε και ασπαζόμαστε τις Αγίες Εικόνες των Αγίων τιμητικά. Η προσκύνηση διαβαίνει στο πρωτότυπο, στο εικονιζόμενο πρόσωπο, όχι στο υλικό της εικόνας, και του Θεού λατρευτικά,

Ζητούμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες των Αγίων. Άγιε του Θεού, πρέσβευε περιμόν. Έτσι δεν λέμε? Καθώς κάνουμε έτσι το κομποσκίνι μας ή όταν θέλουμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας κάποιον, να κάνουμε προσευχή για κάποιον αδερφό μας, για κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο. Μεγάλη, μεγάλη ευλογία, αγαπητοί ακροατές, η τιμή των Αγίων μας και μεγάλη προστασία η πρεσβεία τους στον Κύριό μας.

Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε εδώ για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Με πολλά που ετοιμάσαμε για όλους εσάς. Προς το παρόν θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Και θα είναι και εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Κοντά σε συμφωνία φαίνεται ότι βρίσκονται τις τελευταίες ώρες Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το διπλωματικό παρασκήνιο να είναι ιδιαίτερα έντονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία, εφόσον τελικά επιτευχθεί, θα έχει τη σφραγίδα του Ντόναλντ Τραμπ και του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν το τελικό OK. Την ίδια στιγμή, αντιρρήσεις για τη συμφωνία εκφράζουν διάφοροι κύκλοι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Η βοήθεια στην Κούβα από την Κίνα κατέφτασε ήδη από χθες. Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός, το κόμμα και η κυβέρνηση της Κίνας, ανέφερε ο πρόεδρος της Κούβας, Δίας Κανέλ, μέσω του κοινωνικού δικτύου X. Θυμίζουμε ότι η κατάσταση στην χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι τιμές των τροφίμων έχουν ξεφύγει και οι τιμές των καυσίμων ιδιαίτερα, καθώς έχουν ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης τα 20 δολάρια το λίτρο. Οι κάλπες έκλεισαν στην Κύπρο, η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε και η Βουλή έχει νέα σύσταση μετά το πέρας των εκλογών που έγιναν χθες Κυριακή με ξεκάθαρο νικητή το Δυσί. Μεγάλος νικητής των εκλογών ο Δημοκρατικός Συναγερμός που συγκέντρωσε 17 έδρες, ενώ δεύτερο έρχεται το ΑΚΕΛ και η Αριστερή Συμμαχία με 15 έδρες. Στη Βουλή της Κύπρου μπαίνει και το κόμμα του Ευρωβουλευτή και influencer των κοινωνικών δικτύων Φιδία Παναγιώτου. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κύριος Θεόφιλος, προεξήρχε της πανηγυρικής θείας λειτουργίας και δοξολογίας με αφορμή τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και τη συμπλήρωση 80 ετών από την ανεξαρτησία του Βασιλείου της Ιορδανίας.

Οι Σύριοι τιμούν σήμερα την 90η επέτειο της ευρέσεως της Σεπτής εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Στον περικαλεί ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ανεγέρθη με πρωτοφανή συνεργία και προσωπική εργασία των Συριανών, κάθε τάξεως και ηλικίας στον τόπο, τιμάται σήμερα η μνήμη της ευρέσεως της Σεπτής εικόνας. Χθες τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός από τον Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο. Αυτή την ώρα τελείται η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Τελέστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η πατριαρχική θεία λειτουργία στον ιερό κοινοτικό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου της ελληνικής κοινότητας Λουσάκα και επαρχιακών περιοκοπών. Περιοχών, με συγχωρείτε, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κυρίου Θεοδόρου. Η παρουσία του Πατριάρχη αποτέλεσε ιδιαίτερη ευλογία και πηγή πνευματικής ενισχύσεως για την ελληνική και ορθόδοξη κοινότητα της Λουσάκα αυτές τις ημέρες. Ο Πατριάρχης συνεχίζει την περιοδία του στη Ζάμπια. Η ιερά παράκληση τελέστηκε για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων στο ναό του Πολιούχου, στον Άγιο Δημήτριο, την Παρασκευή που μας πέρασε. Ενώ η τοπική εκκλησία της Φθιώτιδας, όπως πάντα και αυτή, στέκεται στο πλευρό των μαθητών και μαθητριών, και τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Σιμεών την ιερά παράκληση για τις Πανελλήνιες. Η παράκληση τελέστηκε χθες Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κυλκισίου κ. Βαρθολομαίος ιερούργησε με την κανονική άδεια του Μητροπολίτη Λαγκαδά κ. Πλάτωνος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μελισσοχωρίου. Μεταξύ των δύο φωτοφόρων εορτών, της Αναλήψεως και της Πεντηκοστής, η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε χθες τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυλκισίου στο λόγο του τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να διαφυλάττουμε πάντοτε την ενότητά μας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κ. Ιωήλ τέλεσε τη μοναχική κουρά του πατρός Κυρίλου κατά κόσμο Στυλιανού Τσιρανίδη στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μαρίνας Ναούσης. Στο παλέφατο και ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Πατέρων στην πόλη της Κέρκυρας λειτουργήσε χθες Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος. Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Μεγάλου Βασιλείου, στα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος, ιερούργησε χθες ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την ίδρυση των εκπαιδευτηρίων, κτήτορας των οποίων ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδας. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος παρέστησε συμπροσευχόμενο στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, χωροστάτης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Χθες το πρωί παρακολουθήσατε ζωντανά την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρίσκεται στη Σουηδία αυτές τις ημέρες. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε χθες ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Νικάνορας Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου.

Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη, 26 Μαΐου, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 21 στην Πάτρα και το Ηράκλειο, τη Σάμο και τη Χίο. 22 βαθμούς έχει η Λάρισα, 17 η Κοζάνη. Εδώ στην κεντρική Μακεδονία έχουμε 22 βαθμούς στις Σέρες και στην Έδεσα, 23 βαθμούς έχει το Κιλκής και η Κατερίνη, 21 βαθμούς έχει η Βέρεια και ο Πολύγυρος. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 22 βαθμούς στη Δράμα και την Καβάλα, 23 βαθμούς έχει η Ξάνθη, 24 η Κομωτινή και 20 βαθμούς έχουμε στην όμορφη Αλεξανδρούπολη.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την χαρά στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Νίκο Νικολαίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε καθηγητά, χθες Κυριακή των Αγίων Πατέρων, τι ακριβώς γιορτάσαμε χθες?
1: Χθες συγκεκριμένα ήταν η 7η Κυριακή από του Πάσχα. Καταρχήν να πω και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Και είναι επίκαιρο το θέμα των Πατέρων για πολλούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, χθες η Εκκλησία μας όρισε 7η Κυριακή από του Πάσχα να γιορτάζουμε τη μνήμη των Θεοφόρων Πατέρων των 318, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και η σύνοδος αυτή συγκρίθηκε το 325 από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Πήραν μέρος πάρα πολλοί πατέρες εκπρόσωποι των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών για να οριοθετήσουν την πίστη στη θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού, δηλαδή αν ο Χριστός είναι Θεός ή όχι. Επειδή παρουσιάστηκε στην Αλεξάνδρεια μερικά χρόνια προηγουμένως ο Αρχιμανδρίτης Άριος, ο οποίος είχε βέβαια μια πολύ μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική μόρφωση, αλλά δυστυχώς παρεξέκλεινε και δίδασκεν τον Υιόν και Λόγον του Θεού ότι είναι όχι Θεός αλλά κτίσμα του Πατρός. Οπότε η Εκκλησία, η τοπική Αλεξανδρίας, αντέδρασε με τον επίσκοπο τότε Αλεξανδρίας Αλέξανδρο. Έγιναν τοπική σύνοδος η οποία καταδίκασε τον Άριον. Επειδή όμως δυστυχώς η λέλαπα της αριανικής αυτής κακόνιας άρχισε να παρασύρει και κληρικούς και κάποιους επισκόπους και μοναχούς αλλά και κόσμο, και πήρε διαστάσεις αυτή η αίρεση, τότε λοιπόν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος του 325 στην Νίκαια, αυτήν περίπου την περίοδο. Εξαφρεμένη λοιπόν αυτού του γεγονότος συγκαλείται η Σύνοδος η πρώτη εν Νικαία. Βέβαια τα εύσημα δίνονται στον Μέγα Κωνσταντίνο, τον τότε αυτοκράτορα, ο οποίος είδε αυτό το πρόβλημα της Εκκλησίας και έπρεπε να αναχαιριστεί η λέλαπα της αριανικής κακόνιας, όπως είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έγινε χτες.
0: Κύριε καθηγητά, ποιοι λέγονται πατέρες της Εκκλησίας?
1: Να γενικεύσουμε το θέμα τώρα Αθηνά και να πούμε ναι, ότι συνηθίζεται στην Εκκλησία μας και στην θεολογία μας να αποκαλούνται κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας. Καταρχήν να πω ότι ο όρος πατέρας, πατήρ για παράδειγμα, δεν είναι άγνωστο στην προχριστού εποχή, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά ούτε και στην, θα λέγαμε, στην ορολογία άλλων λαών. Στην ελληνική γλώσσα έχουμε το Δία να λέγεται ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων. Στην Παλαιά Διαθήκη να λέγεται ο Θεός πατέρας. Άρα η λέξη πατέρας είναι κάτι γενικό. Η οποία λέξη αυτή, ο όρος αυτός, αποδεδόταν στον πατέρα, τον Θεό πατέρα των ανθρώπων, αλλά και στον πατέρα το φυσικό μας πατέρα ή πνευματικούς πατέρες. Στην Καινή Διαθήκη όμως, στη Νέα Οικονομία, ο όρος αυτός προλαμβάνει μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε έτσι, έννοια και περιεχόμενο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Κορινθίους: «Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Άρα αρχίζει ο όρος αυτός να προσαρμόζεται, να προσυδειάζεται στο έργο και στην προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Με τη γενική του έννοια. Ακολούθως όμως, πολύ επιταχτά τα λέω αυτά τα πράγματα, τα διδάσκονται αυτά στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές μας. Πατέρες ή και διδάσκαλοι μαζί ονομάζονται όσοι από τους κυρίως κληρικούς της Εκκλησίας μας, είτε αυτοί λέγονται επίσκοποι, είτε λέγονται πρεσβύτεροι, διάκονοι, ακόμα και απλοί, θα λέγαμε μοναχοί, και καμιά φορά να πω ότι λέγονται και κάποιοι λαϊκοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, κάποιοι λένε ήταν λαϊκός, κάποιοι λένε ήταν κληρικός. Εν πάση περιπτώσει, γενικός ο όρος αυτός αποδίδεται στις μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στις διάφορες προκλήσεις τις οποίες αντιμετώπισε η Εκκλησία. Και επί του προκειμένου, όπως λέγαμε προηγουμένως, μια μεγάλη τετραστίων διαστάσεων πρόκληση ήταν η αριανική αίρεση, η οποία είπα, όπως προείπα, δίδασκεν τον Υιόν και Λόγον του Θεού ότι είναι χτίσμα. Πατέρες λοιπόν λέγονται εκείνοι οι μεγάλες μορφές εκκλησιαστικές, οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο την περίοδο που ζούσαν σε ό,τι αφορά κέρια εκκλησιαστικά θέματα ή ζητήματα τα οποία απασχολούσαν τον χριστιανικό κόσμο.
0: Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο στο οποίο τελειώνουν οι πατέρες ή υπάρχουν και στην εποχή μας?
1: Ναι, Αθηνά μου, πολύ ωραία. Είναι ωραία ερώτηση αυτή, γιατί παλαιότερα υπήρχε μια εσφαλμένη εντύπωση ότι οι πατέρες φτάνουν μέχρι τον 7ο-8ο αιώνα. Δηλαδή, ας πούμε έτσι, συγκεκριμένα τερματίζεται η παρουσία των πατέρων στην Εκκλησία και ο ρόλος τους και η συμβολή τους μέχρι και τον Ιωάννη των Δαμασκηνών, ο οποίος ζει τον 8ο-9ο αιώνα μετά Χριστό. Τον 8ο αιώνα. Αυτό είναι λάθος. Η Εκκλησία είναι εργαστήριο, αν επιτρέπετε ο όρος, και Αγίων και Πατέρων. Άρα εν όσο υπάρχει η Εκκλησία, θα υπάρχουν και πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί δεν απολείπουν από την Εκκλησία τα προβλήματα. Παλαιότερα μπορεί να είχαμε τα λεγόμενα δογματικά θέματα, τα οποία απασχολούν την Εκκλησία. Η πρώτη οικουμενική, το θέμα εάν και κατά πόσον ο Υιός είναι χτίσμα ή αν είναι Θεός. Η δεύτερη οικουμενική σύνοδος για το πνεύμα το Άγιον. Η τρίτη οικουμενική σύνοδος ασχολείται με το θέμα των φύσεων του Χριστού και ούτω καθεξής. Η εβδόμη οικουμενική σύνοδος ασχολήθηκε με τη μεγάλη πρόκληση της οικονομαχίας. Και σήμερα υπάρχουν προκλήσεις. Μπορεί να μην είναι καμιά φορά οι προκλήσεις αυτές σε δογματικά θέματα, αλλά υπάρχουν και προκλήσεις για άλλα θέματα. Και στην εποχή μας σήμερα η Εκκλησία έχει να δώσει λόγων και απάντηση στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Είτε είναι θέματα προβλήματα βιοειθικής, είτε είναι προβλήματα, ξέρω εγώ, ηθικής συμπεριφοράς, είτε είναι θέματα προσέγγισης του κόσμου, πάντοτε υπάρχουν προκλήσεις και ζητήματα. Άρα λοιπόν, πατέρες υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι συντελείας των αιώνων. Γιατί η Εκκλησία, αποβαίνουν οι πατέρες, και εδώ είναι το στόμα της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, πατέρες θα υπάρχουν πάντοτε και σήμερα υπάρχουν πατέρες. Θα τολμούσα να πω ότι πατέρες της Εκκλησίας σήμερα είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι πατέρας της Εκκλησίας. Να έρθω όμως στη σύγχρονη εποχή. Ο Όσιος Παΐσιος, ο οποίος πρόσφατα αγιοκατατάχθηκε, ή ο Όσιος Πορφύριος, ο οποίος πρόσφατα, ο πατήρ Ιουστίνος, Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Αυτός είναι πατέρας της Εκκλησίας. Και ας μην αποτελέσει αυτό το πράγμα υπερβολή, να πω ότι και ο δικός μας ο γέροντας, ο πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλας, ναι, έδωσε μια απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Να πω ένα παράδειγμα, και μην φανεί ότι περί αυτολογούμε. Γνωρίζουν πολύ το έργο το οποίο επιτελεί σήμερα και η αδερφή Ιταλιδία, αλλά βασικά ότι ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής και θα λέγαμε ο κύριος πνεύμονας Θερφόρητος ήταν ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, ο οποίος ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της εποχής του, που σημαίνει ότι δεν απέχουν αυτές οι μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες από το να ονομάζονται πατέρες της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, πατέρες υπάρχουν πάντοτε.
0: Και κύριε Νικολαίδη, ποια είναι η συμβολή των πατέρων?
1: Ακριβώς, ήδη το έχω αυτό το πράγμα θίξει προηγουμένως και το έχω, ας το πω έτσι, προσεγγίσει. Η συμβολή των πατέρων είναι μεγάλη στην Εκκλησία. Το απολυτή, μάλλον το δοξαστικό ψάλαμε να εξαιρέσει, είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι μεγαλοφωνότατοι, θα λέγαμε, τα μεγάλα στόματα της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αγιότητα βίου. Το δεύτερο είναι το ορθόδοξο φρόνημα. Το τρίτο είναι ότι αυτοί μας κατέλειπαν συγγράμματα, έχουμε τα έργα τους γραμμένα κλπ. Και το άλλο είναι ότι αυτοί συνέβαλαν καθοριστικά στα διάφορα θέματα και τις προκλήσεις της εποχής τους. Άρα λοιπόν, η συμβολή των πατέρων είναι τεραστία. Υπό ποιαν έννοια? Καταρχήν να κάνουμε Αθηνά μια διευκρίνηση, να πω ότι λέγονται και είναι οι πατέρες της Εκκλησίας θεόπνευστοι, όχι με την εξειδικευμένη, την ειδική έννοια του όρου. Όπως θεόπνευστοι είναι οι συγγραφείς των κειμένων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι θεόπνευστοι με τη γενική έννοια του όρου, όπως την καθορίζει ο Άγιος Επιφάνιος. Είναι, λέγει ο Άγιος Επιφάνιος, οι λαβώντες πνεύμα Άγιον, οι οποίοι έμαθαν τα βαθέα του Θεού και έδωσαν απαντήσεις στα διάφορα προβλήματα της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, οι θεόπνευστοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής είναι εκείνοι οι οποίοι γίνονται φορείς και μας αποκαλύπτουν τις θείες αλήθειες, οι οποίες υπάρχουν αχράντως πεφυλαγμένες ανέκαθεν μέσα στην Εκκλησία. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι οι οποίοι διαφυλάσσουν αυτήν την πίστη που παραδόθηκε στην Εκκλησία και την διερμηνεύουν. Τη διερμηνεύουν σωστά. Και βέβαια στα επιμέρους μπορεί οι πατέρες να έχουν πεσφάλματα ως άνθρωποι, αλλά έχουμε το λεγόμενο consensus patrum, δηλαδή υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε ό,τι αφορά την διδασκαλία των πατέρων. Και όλοι οι πατέρες αυτό το πράγμα συγκλίνουν. Άρα λοιπόν οι πατέρες, ως φωτισμένοι από το Πνεύμα του Άγιον, ως θεόπνευστοι, αποβαίνουν το στόμα της Εκκλησίας. Και λέγει ο Άγιος Ρέος ο Θεολόγος, είναι εκείνοι οι οποίοι ερευνούν το απόθετο γκάλλος, ή εκείνοι οι οποίοι, ας πούμε, μας δίδουν το βαθύτερο νόημα, το πέτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος μας, το βαθύτερο νόημα των θείων αληθιών, επειδή αυτοί είναι εμποτισμένοι και έχουν λάβει το Πνεύμα του Άγιον. Άρα καμιά φορά λέμε, τι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας για αυτό το θέμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν αποφαίνονται εν συνόδο, τότε αυτή η απόφαση των πατέρων είναι θεόπνευστη, και σε αυτό συμβάλλουν και οι ίδιοι ως έχοντες Πνεύμα Άγιον.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Να πω κάτι, Αθηνά, ναι, το οποίο δυστυχώς λείπει. Στα σχολεία μας σήμερα, απλώς έτσι, ελάχιστον και, ας το πούμε έτσι, αμυδρά, θίγεται το θέμα των πατέρων της Εκκλησίας. Τα έργα τους ευτυχώς έχουν εκδοθεί, υπάρχουν, έχουν γίνει και μεταφράσεις, όπως έχει κάνει μεταφράσεις η Μονή Βλατάδων. Είναι οι τόμοι της ΕΠΕ, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και οι μερικοί μεγάλοι πατέρες, ευτυχώς, τα έργα τους έχουν τύχει μεταφράσεως και ερμηνείας. Άρα, μπροστά στο πλήθος των πολλών κειμένων τα οποία κυκλοφορούν, να συστήσω σε όλους μας και στον εαυτό μου πρώτα, αλλά και σε όσους με ακούν, να έχουμε έτσι ένα από τα μελήματά μας, να πάρουμε στα χέρια μας τα κείμενα των πατέρων. Είναι φοβεροί οι λόγοι των πατέρων και οι ερμηνείες των πατέρων. Να πω κάτι έτσι για να καταλάβουμε ποια είναι η σοφία των πατέρων επί του προκειμένου. Κάπου ωραία λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, απευθυνόμενος στον άνθρωπον. Λέει ο Θεός στον άνθρωπον, εγώ σε έκαμα το τελειότερον, το αρτιότερον, το κόσμημα του κόσμου, όλης της δημιουργίας. Σου δώσα προσόντα και πρήκαν πολύ πολύ μεγάλη. Και εσύ τι έκαμε σε μένα? Με απέρριψες, έδωσες εμπιστοσύνη στον Σατανά. Έδωσες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή πίστεψε ότι ο διάβολος είναι πιο έμπιστος από μένα και θέλησες να γίνεις Θεός όπως και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα την πτώση σου, σεβάστηκα την ελευθερία σου, σε άφησα να πέσεις, δεν σε εμπόδισα, γιατί δεν μπορούσα να εμποδίσω την ελευθερία σου, και τελικά απέθανες. Δέχτηκα το θάνατό σου. Τελικά όμως για όσα μου έκαμε θα σε εκδικηθώ. Κάποιος θα πει ότι τώρα ο Θεός πάει να εκδικείται τον άνθρωπο. Αλλά πώς θα σε εκδικηθώ? Όχι να σου ανταποδώσω τα ίσα. Όχι, αυτό το πράγμα δεν το κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πλήρης αγάπης, και όλη η αγάπη και όλος αγάπη. Θα σε εκδικηθώ για να σε ευεργετήσω περισσότερο. Και λέει ωραία χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα πεθάνεις μεν. Τραγικό είναι αυτό το πράγμα για σένα. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν θα παραμείνεις μέσα στο στον τάφο αιώνια. Κάποια στιγμή θα σε αναστήσω. Θα σου δώσω καινούριο σώμα. Θα σε ανακαινήσω. Και τελικά θα σου δώσω δόξαν πολύ της προτέρας παραδοξωτέραν. Η εκδίκησή μου που έγκυται στο να σε κάνω πιο ένδοξο από ότι ήσουν προηγουμένως. Και λέει ωραία το παράδειγμα με το σπόρο του σιταριού, που σπείρεται στο χώμα, θάβεται, διαλύεται ο σπόρος, δεν εξαφανίζεται, πηγαίνει νέος βλαστός, και τελικά αυτός ο νέος βλαστός δεν παράγει ένα σπυρί σιτάρι. Παράγει στάχυν ολόκληρο με πάρα πολλά σπυριά. Αυτή είναι η δόξα πολύ της προτέρας παραδοξωτέρα που θα δώσει σε εμάς ο Θεός. Θα είμαστε ασυγκρίτως ανώτεροι και καλύτεροι από ότι ήταν αρχικά ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Αυτή είναι η ωραιότηση των πατέρων Αθηνά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ, και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας και με τους αγαπητούς ακροατές. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα μεταφερθούμε στον αγαπημένο μας χώρο της εκπαίδευσης για να προβληματιστούμε επικοδομητικά, πιστεύουμε, με τη βοήθεια της φιλολόγου, συγγραφέως, κυρίας Μαρίας Παστουρματζή. Καλή σας μέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και ευχαριστούμε που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε.
0: Λέγεται ότι είναι καλό στο χώρο της εκπαίδευσης να μην δραστηριοποιούνται άτομα εκπαιδευτικοί με συνειδητή σχέση με την Εκκλησία. Βέβαια, μια σχέση με την Εκκλησία όλοι έχουμε, όλοι είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να μην δραστηριοποιούνται όμως άτομα που έχουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση, που θρησκεύουν, όπως λέμε, για να είναι πιο αντικειμενικοί στο χώρο της εκπαίδευσης. Εσείς, κυρία Παστουρματζή, πώς το βλέπετε, αυτό ισχύει?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που διαδίδεται, αλλά είναι εντελώς σε όλο και καταρρύπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. Ίσως και αυτοί που το υποστηρίζουν το λένε καλοπροαίρετα, όχι εμπαθώς. Ωστόσο, για πολλαπλούς λόγους δεν ισχύει. Θα αρκεστώ δειγματοληπτικά να αναφέρω τρεις. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος που συνειδητά προσπαθεί να συνδεθεί με τον Χριστό, ταυτόχρονα τελειώνεται και ως προσωπικότητα, γίνεται πιο άρτια προσωπικότητα και ψυχολογικά και ηθικά και κοινωνικά. Αυτό το βλέπουμε πολύ απτά στις μορφές των σύγχρονων Αγίων μας και όλων των Αγίων μας, αλλά ιδιαίτερα αναφέρω τους σύγχρονους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, που βλέπετε πόση έλξη ασκούν ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία. Και αυτό γιατί θεώθηκαν, τελειώθηκαν ως άνθρωποι. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που συνειδητά πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να προσαρμόσει τη ζωή του στο θέλημά του, βρισκόμενος σε αυτή την πορεία της προσωπικής του ολοκλήρωσης, παρέχει ταυτόχρονα και στα παιδιά ένα πιο άρτιο πρότυπο, ένα πιο ζωντανό παράδειγμα. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη, το επισημαίνουν και οι ψυχολόγοι, πόσο μεγάλη είναι η σημασία του παραδείγματος στην αγωγή. Τους υποδεικνύει έναν άλλο ήθος και ύφος ζωής. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό και καθημερινό παράδειγμα. Όλοι όσοι μπαίνουμε σε σχολικές αίθουσες, κάποτε θυμώνουμε με τους μαθητές μας. Αυτό είναι μια κοινή αλήθεια, τη σπάση γνωστή και στα παιδιά μας, που γνωρίζουν κιόλας ότι ευθύνονται που θυμώνουμε. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που βέβαια ως άνθρωπος θα εκνευριστεί κάποια στιγμή μέσω του, μέσα στην τάξη, από τα τοπήματα τέλος πάντων των παιδιών, αλλά για να τηρήσει τον Ευαγγελικό Λόγο θα προσπαθήσει να συγκρατήσει το θυμό του, να μην τον εκφράσει εκείνη τη στιγμή. Θα κοιτάξει την εικόνα του Χριστού και θα κάνει μια προσευχή, θα δείξει μια άλλη υπομονή, μια άλλη ανοχή. Ταυτόχρονα, έτσι σιωπηλά, θα υποδείξει και στα παιδιά ένα άλλο ήθος στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια άλλη διαχείριση. Και δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τον οποιοδήποτε μαθητή μας. Κατά δεύτερον, είναι ότι ο εκπαιδευτικός που συνδέεται με τον Χριστό έχει πολύ υψηλά επίπεδα συνειδησίας. Και βέβαια εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι δόξα τω Θεώ και ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι πολύ ευσυνείδητη και συνειδητοποιημένη στο έργο τους. Αν αυτό ισχύει για τον μέσο εκπαιδευτικό μας, κορυφώνεται στην περίπτωση του συνειδητού χριστιανού. Γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος του Θεού σε οποιαδήποτε εργασία και να βρεθεί, αναπτύσσει αυτή την ευσυνειδησία, διότι την βλέπει ως διακόνημα, την προσεγγίζει με ιερότητα. Φανταστείτε λοιπόν με πόσο περισσότερη ιερότητα θα προσεγγίσει ένας πιστός εκπαιδευτικός το διακόνημά του που έχει να κάνει με τις ψυχές των παιδιών. Και ούτε πάλι νομίζω ότι είναι ευλάπτεται κανένας από αυτή την προσέγγιση της ιερότητας στην παιδική ή εφηβική ψυχή. Και τρίτον και κορυφαίο είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι βασικό εργαλείο της αγωγής και της διαπαιδαγώγησης είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το όχημα που μεταφέρει την οποιαδήποτε γνώση, πληροφορία ή συμπεριφορά θέλουμε να ενσταλλάξουμε στις παιδικές και νεανικές ψυχές. Αν η αγάπη χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που συνειδητά επιλέγει το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, διότι δεν μπορείς να είσαι εκπαιδευτικός αν δεν αγαπάς τα παιδιά, δεν γίνεται, δεν θα το αντέξεις καταρχάς. Θα σκεφτούμε ότι ο συνειδητά πιστός εκπαιδευτικός δεν αγαπά απλώς τους μαθητές του εκ φύσεως, αλλά αγωνίζεται να τους αγαπάει εις τέλος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να τους αγαπάει δηλαδή θυσιαστικά, κατά το πρότυπο του Κυρίου του. Δηλαδή βλέπει την δουλειά του μέσα στην τάξη ως μια κένωση, μια θυσία, υπέρβαση πολλές φορές του εαυτού του για χάρη των μαθητών του. Και αυτό μπορώ να πω είναι το κορυφαίο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, που τα παιδιά μας έχουν τεράστιες πληγές μέσα τους και τραύματα στο θέμα της αγάπης, λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στην ελληνική οικογένεια. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτή την αληθινή και θυσιαστική αγάπη, την αγωνιζόμενη αγάπη του συνειδητού χριστιανού. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, αλλά και για πολύ περισσότερους που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, απλά δεν το επιτρέπουν φυσικά τα χρονικά όρια της εκπομπής, όχι μόνο δεν είναι επιδήμιο να δραστηριοποιούνται συνειδητά πιστεύοντες άνθρωποι στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά μακάρι να δώσει ο καλός Θεός να πληθύνουν ήδη υπάρχοντες, γιατί είναι ένα κεφάλαιο τόσο για την εκπαίδευση όσο βέβαια και για κάθε κοινωνικό χώρο, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε.
0: Πολύ ωραία. Μέσα από την ιδιότητά του κάθε καθηγητής, αυτός ο καθηγητής, ο συνειδητά θρησκεύων, ο οποίος περιγράφουμε τώρα, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
1: Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα, όπως προανέφερα, είναι η ίδια του η στάση και η συμπεριφορά και η διαχείριση των καταστάσεων στο σχολείο. Ξέρετε ότι το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, είναι μια μικρή κοινωνία. Είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων. Και φυσικά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν διαρκώς εκπλήξεις, κάποιες φορές όχι ευχάριστες. Ο τρόπος της αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν μέσα στις τάξεις από την οποιαδήποτε εκπαιδευτικό, οποιασδήποτε ειδικότητα, είναι αυτόχρημα ένα μάθημα για τα παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχουμε να τους προσφέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχει να προσφέρει ο κάθε χριστιανός ουσιαστικά. Η ίδια του η ζωή και η παρουσία. Όχι βέβαια ότι στα πρόσωπα των συνειδητά έτσι εκκλησιαζομένων και πιστών εκπαιδευτικών θα δει κανείς την τελειότητα, διότι η τελειότητα είναι ατέλεστος, ανήκει μόνο στον Κύριό μας. Ωστόσο όμως τα παιδιά θα δουν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο, και αυτό σημαίνει πολλά, αλλά και επιπλέον και μέσα από το ίδιο το μάθημα, χωρίς βέβαια να σημαίνει το σχολείο είναι κατηχητικό. Το σχολείο είναι ένας χώρος παροχής γνώσεων και αγωγής. Ωστόσο όμως, επειδή πηγή κάθε γνώση είναι ο Θεός και επειδή ουσιαστικά γνωρίζοντας τα θαυμάσια του Θεού σε κάθε επιστήμη αναγόμαστε σε Αυτόν, η αναγωγή στο Θεό, ξέρετε, γίνεται αυθόρμητα καθώς κυλάει, καθώς ρέει το μάθημα. Ο παραδείγματος χάρη ένας φυσικός που θα εξηγεί στα παιδιά τα θαύματα του σύμπαντος, αν μέσα του έχει και αυτό τον σπόρο του Θεού, είναι πολύ φυσικό να αναφερθεί στην πανσοφία του Δημιουργού. Ή ένας φιλόλογος αναλύοντας σε κάποιο κείμενο κάποια πτυχή των διαπροσωπικών μας σχέσεων, είναι επίσης πολύ φυσικό να κάνει αναφορά σε ευαγγελικές ρίσεις, διότι ποιος άλλος έχει ρυθμίσει καλύτερα τις σχέσεις των ανθρώπων από το Λόγο του Θεού. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά δίνουν ενάυσματα και έχουν απορίες και τείνουν πολλές φορές να κατευθύνουν τη συζήτηση προς τα εκεί. Δείτε, τα ίδια τα παιδιά διψούν τον Θεό και αν διαισθανθούν ότι ο εκπαιδευτικός που έχουν μπροστά τους μπορεί να τους απαντήσει σε κάποιες τέτοιες αναζητήσεις τους, τότε πραγματικά ρωτάνε από μόνα τους. Είναι δική τους απέτηση και προσδοκία να ακούσουν αυτόν τον άλλο λόγο.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πιο φυσικό στη δική σας την ιδιότητα του φιλολόγου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί καταρχάς τα δικά μας μαθήματα γίνονται με βασικό εργαλείο το διάλογο, τη συζήτηση, επειδή σχολιάζουμε λογοτεχνικά κείμενα, ήταν από την αρχή, ήταν από την ελληνική γραμματεία, αλλά και επειδή ο φιλόλογος είναι ουσιαστικά συνήθως ο εκπαιδευτικός που συνδέεται περισσότερο με τα τμήματά του, γιατί πολύ απλά μπαίνει πολλές ώρες. Οπότε να πτήσει και μια πιο στενή, πιο προσωπική σχέση με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Κυρία Παστορματζή, ένα ακόμη αντιπιχείρημα είναι ότι οι αλλοδαποί μαθητές που πληθαίνουν πλέον στα σχολεία μας θίγονται θρησκευτικά, θίγονται οι θρησκευτικές τους ελευθερίες. Αν εμείς ανοίγουμε τέτοιες κουβέντες στην τάξη, με τα θρησκευτικά που γίνονται, με την προσευχή που γίνεται στο σχολείο, αυτό, σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε?
1: Ναι, αυτό πραγματικά είναι ακόμα πιο πολύ διαφημιζόμενο επιχείρημα από το προηγούμενο, που εδράζεται στην πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και του σημερινού ελληνικού σχολείου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς αλλοδαπούς μαθητές και ως εκ τούτου έχουμε και πολλούς αλλόδοξους και αλλόθρησκους μαθητές, οι οποίοι όλο ένα και πληθαίνουν και στο μέλλον θα είναι και περισσότεροι. Αλλά σας το λέω ειλικρινά, από τις 15ετή μου εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης δεν έχω να καταθέσω ούτε ένα, τουλάχιστον εγώ, ούτε ένα περιστατικό στο οποίο να εφήγει η θρησκευτική ελευθερία κάποιου αλλόφρισκου μαθητή μας. Καταρχάς, η χριστιανική μας παιδεία, η χριστιανική κουλτούρα είναι τόσο φιλελεύθερη, ο Θεός μας παρέχει τόση ελευθερία. Πουθενά δεν υπάρχει τόσο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου όσο στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Πουθενά σε κανένα άλλο θρήσκευμα, δόμο, φιλοσοφία, πάρτε ό,τι θέλετε. Έχουμε παιδαγωγηθεί έτσι οι χριστιανοί ώστε να σεβόμαστε τόσο τον συνάνθρωπό μας, που κανένα παιδί, σας γνωρίζω τουλάχιστον ότι έχω ακούσει, δεν εξαναγκάζεται και ποτέ είτε να πει την προσευχή, είτε να κάνει το σταυρό του, ή να συμμετέχει στον εκκλησιασμό ή στα θρησκευτικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρώτον, δεύτερον, και ο νόμος, και καλός ποιεί ως προς αυτό, δίνει το αυτονόητο δικαίωμα στα αλλόθρησκα, αλλόδοξα παιδιά ή παιδιά άλλων δογμάτων κτλ., με τη συνένεση βέβαια των γονέων τους, γιατί ως ανήλικα κυδαιμονεύονται, να απέχουν και από την προσευχή αν το επιθυμούν, και από τα θρησκευτικά και από τον εκκλησιασμό και οποιαδήποτε άλλη συναφή εκδήλωση. Όμως πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που παιδιά αλλόδοξα, ετερόδοξα, άλλων δογμάτων, που είχαν το δικαίωμα να απαλλαγούν, επιλέγουν τα ίδια τους να μην απαλλάσσονται. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό και στα σχολεία που υπηρέτησα. Ενώ παιδιά μπορούσαν να έχουν απαλλαγή από τα θρησκευτικά, εκείνα επέμεναν να μένουν μέσα στην τάξη. Έλεγαν μάλιστα στη θεολόγο, μην δεν θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να ακούσουμε κυρία. Και έχει συμβεί και σε μένα να έχονται παιδιά αλλόδοξα και να έχουν ανησυχίες και απορίες έτσι πνευματικού περιεχομένου, πολύ περισσότερες από τα παιδιά τα ορθόδοξα. Και αυτό βέβαια συμβαίνει, εγώ δεν απορώ γι' αυτό, δεν εκπλήσωμαι, γιατί ακριβώς είναι η έλξη του Σταυρού του Χριστού. Ο Χριστός έλκει, είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός έλκει τις ψυχές των ανθρώπων, πολύ περισσότερο τις ψυχές των παιδιών που είναι αγνές και τρυφερές και διαισθάνονται και την που είναι η αλήθεια. Και αυτή η έλξη είναι που θάλπει και τα αλλόδοξα και τα ετερόδοξα παιδιά και πολλές φορές χωρίς κανέναν εξαναγκασμό ζητούν και να ασπαστούν και την ορθοδοξία μου. Εγώ συνέβηκα και τέτοιο περιστατικό στο σχολείο μου. Ουδέποτε πάντως παιδί ένιωσε καταπιεσμένο στο χώρο της ορθοδοξίας. Νομίζω καταπίεση και γνήσια ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι δύο έννοιες που δεν συμβιβάζονται. Και κανένας έτσι γνήσια και αγωνιζόμενος ορθόδοξος χριστιανός εκπαιδευτικός δεν θα καταπιέσει ποτέ κανένα μαθητή του, καταρχάς στα μάτια μας. Ο κάθε μαθητής μας, είτε είναι ορθόδοξος είτε ετερόδοξος, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, είναι μια εικόνα του Θεού. Είναι ένα παιδί που καλούμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με διακριτικότητα και στη διαφορετικότητά του να το διακονίσουμε. Ουδέποτε θα το καταπιέσουμε. Γιατί αν το καταπιέσουμε, καταρχάς θα καταστρέψουμε κιόλας μέσα του κάθε ελπίδα να συναντήσει κάποτε την αλήθεια του Χριστού.
0: Πολύ ωραία, κυρία Παστορμαντζέ. Και νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία, ειδικά στην εφηβεία, στην οποία αναφερόμαστε, τα παιδιά είναι λιγάκι δύσκολο να τα καταπιέσεις, θα αντιδράσουν, θα βγάλουν άλλα συναισθήματα που φυσικά καλό είναι να τα αποφύγουμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δεκτικά τα σημερινά παιδιά σε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, στην αρίστη συμπεριφορά, αυτή που περιγράφουμε τώρα, του εκπαιδευτικού?
1: Αρίστες δεν είναι, αγωνιζόμενοι είναι, έτσι για να τα διευκρινίσουμε, γιατί είπαμε η τελειότητα ανήκει μόνο στο Θεό. Ίσως θα περίμενε κανείς πως η απάντηση σε αυτό θα ήταν σίγουρα αρνητική. Τα παιδιά δεν είναι δεκτικά, ειδικά οι έφηβοι με τα ερεθίσματα που δέχονται, αλλά η πραγματικότητα πάλι μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή, αν δουν για πρώτη τους φορά, γιατί αν δεν τους έχει ξανασυμβεί, κάποιον έτσι συνειδητά πιστό εκπαιδευτικό, μπορεί να παρεξενευτούν, να προβληματιστούν, να ξενιστούν ακόμα και από χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την εξωτερική του παρουσία, με τις συνήθειές του, αν καπνίζει δεν καπνίζει π.χ., πώς ντύνεται κτλ. Όμως όταν τα παιδιά δούνε στον εκπαιδευτικό αυτή τη γνήσια, την αληθινή χριστιανική αγάπη, και πιστέψτε με, τα παιδιά έχουν ένα αλάθητο εισιτήριο να διαισθάνονται την αγάπη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα προνήπια μέχρι και την τρίτη λυκείου. Τα παιδιά είναι αλάνθαστα στο να διαισθάνονται την αγάπη μας. Όταν λοιπόν τα παιδιά θα δούνε αυτή τη γνήσια αγάπη και αυτό το άλλο ήθος και άλλο ύφος, τις άλλες προοπτικές που τους προσφέρει και μόνο με την παρουσία του ο συνειδητά χριστιανός εκπαιδευτικός, τότε ειλικρινά τον αποδέχονται πλήρως, τον αγαπούν κιόλας πάρα πολύ, και μέσα από ότι προχωρούν και πολύ περισσότερο από ότι εκείνος θα μπορούσε να έχει προβλέψει. Έτσι είναι πολύ δεκτικά τα παιδιά. Βέβαια, ένα σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι ο τρόπος που θα τους μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού. Πρέπει όλα να γίνονται, όπως έλεγε ο σύγχρονός μας Άγιος Πορφύριος, απλά και απαλά. Απλά και απαλά, έτσι όπως πνέει σαν άβρα το πνεύμα του Θεού ο Παράκλητος. Και βέβαια δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε, όπως λένε, το μήνυμα του Χριστού. Το μήνυμα του Χριστού δεν εξυγχρονίζεται, είναι διαχρονικό ούτως ή άλλως. Δεν επιδέχεται επανεκδόσεις, ούτε βελτιωμένες εκδόσεις. Δεν χρειάζεται τη δική μας συμπαράσταση. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά με τον κατάλληλο για αυτά τρόπο. Ο τρόπος μας πρέπει να είναι πιο σύγχρονος. Η γλώσσα μας πρέπει να είναι πιο κοντά τους, να μπορέσουμε να πιάσουμε το σφιγμό τους, τους προβληματισμούς τους, την εποχή τους. Δηλαδή, όπως ένα νήπιο εξηγείς κάτι στη δική του γλώσσα, έτσι και σε έναν έφηβο πρέπει να πεις κάτι στη δική του γλώσσα. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε βέβαια και την κατάρτιση, την παιδαγωγική, την επιστημονική, την ψυχολογική, αλλά κυρίως το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσω της προσευχής μας. Χρειάζεται πολύ προσευχή για να μπαίνει ο χριστιανός εκπαιδευτικός, ο συνειδητάπιστος εκπαιδευτικός, και να στέκεται μέσα στην τάξη του. Πολύ προσευχή και από τον ίδιο, και τολμώ να πω και από όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς η Εκκλησία με τις ευχές της.
0: Ωραία, και κλείνοντας, κυρία Παστορμαντζή, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε εκπαιδευτικούς ή πιο συγκεκριμένα σε μέλλοντες εκπαιδευτικούς? Στα παιδιά που τελειώνουν τώρα τη σχολή και ετοιμάζονται να μπουν στον χώρο της εκπαίδευσης.
1: Είναι το μήνυμα που μας θέλουν οι ίδιοι Αγίοι μας, δεν θα πω κάτι δικό μου, που λένε αγιασθήνε δι πρώτον και ήτα αγιάσε, διδαχθήνε και ήτα διδάξε. Διότι όποιος νέος ή νέα σκέφτεται να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και θέλει να πάρει πληρότητα και ευτυχία από αυτό, γιατί μπορεί να την πάρει, είναι ότι πρώτα πρέπει να στραφούμε μέσα μας, να καλλιεργήσουμε τη δική μας ψυχή, να σμιλεύσουμε τα δικά μας πάθη, να αγιάσουμε το δικό μας σκεύος, να γεμίσουμε εμείς αληθινά με αγάπη και Χριστό, για να μπορέσουμε μετά να χύσουμε και στις ψυχές των παιδιών μας. Γιατί για να δώσεις το οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να το έχεις.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιώματά σας, για τις σκέψεις και τις απόψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας και ελπίζουμε να προβληματίσαμε θετικά και εκπαιδευτικούς και μέλλοντας εκπαιδευτικούς και όλους τους ακροατές μας.
1: Μακάρι, μακάρι. Και πάνω απ' όλα να έχουμε και τέλος πάντων οι αγωνιζόμενοι, μαχόμενοι εκπαιδευτικοί τις προσευχές σας για να προσφέρουμε αυτό το αιώνιο πρότυπο. Λένε έτσι να πω εν κατακλείδη, λένε κάποιοι και ένα άλλο επιχείρημα λόγω, για να μην φύγεται η ευαισθησία η θρησκευτική των αλόδοξων μαθητών μας, να κατεβάσουμε τις εικόνες από τις τάξεις μας. Πραγματικά αρθρώνω μία απορία και προκαλώ έτσι όποιον θέλει να μου την απαντήσει. Ας πει κάποιος, αν μπορεί να βρεθεί στην παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία ένα πρόσωπο που να αξίζει να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις ψυχές των παιδιών μας, είτε είναι αλόδοξο, είτε είναι ετερόδοξο, είτε είναι ορθόδοξο, οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο γλυκύτερο, τελειότερο, θελκτικότερο από αυτό του Ιησού Χριστού. Και αν πραγματικά κάποιος έρθει να μας αποδείξει με επιχειρήματα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο, σας το λέω ειλικρινά, ότι εγώ ίδια μου θα μπω στην τάξη να κατεβάσω την εικόνα του Χριστού. Αλλά δεν υπάρχει και δεν θα βρεθεί ποτέ. Γι' αυτό ας μην τον εξορίσουμε τόσο εύκολα από τα σχολεία μας και από τις καρδιές μας φυσικά.
0: Έχετε δίκιο, είναι ό,τι πολυτιμότερο για τα νιάτα μας, για όλους τους ανθρώπους και για τα νιάτα μας, που είναι ο θησαυρός μας και το μέλλον μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη διακονία σας.
0: Και σε εσάς καλή δύναμη στη δική

0: Σας διακονία. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο και συγγραφέα κυρία Μαρία Παστουρματζή, με την οποία συζητήσαμε τη θέση του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό, μέσα στο σχολείο.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε τυρόπιτα με κολοκυθάκια πράσινα. Λοιπόν, για την πίτα μας θα χρειαστούμε 2 φύλλα σφολιάτα ή μισό κιλό φύλλα για πίτα. Εγώ προτιμώ τη σπιτική σφολιάτα γιατί κρατάει τραγανή την πίτα μας για αρκετές μέρες, ενώ το έτοιμο φύλλο πανιάζει πιο εύκολα. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια φέτα, 2-3 κολοκυθάκια φρέσκα τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 4 αυγά και ελάχιστο αλάτι. Επίσης θα χρειαστούμε λίγο ελαιόλαδο για να δελαδώσουμε τα φύλλα μας, αν χρησιμοποιήσουμε φύλλα, 2 κουταλιές της σούπας βιτάμ και λίγο σπορέλαιο για την επάλυψη της επιφάνειας της πίτας μας. Λοιπόν, πλένουμε, καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια μας, τα ρεντίζουμε στο μεσαίο τρίφτη, τα στίβουμε με τις παλάμες μας και τα αφήνουμε μισή ώρα να στραγγίσουν και να φύγουν τα υγρά τους. Σε ένα μπολ χοντροτρίβουμε τη φέτα, προσθέτουμε τα αυγά, το γιαούρτι, ελάχιστο αλάτι αν χρειαστεί, τα κολοκυθάκια και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Λαδώνουμε το ταψί της κουζίνα μας, στρώνουμε τα μισά φύλλα λαδωμένα από κάτω ή το ένα φύλλο σφολιάτας, προσθέτουμε τη γέμισή μας και στρώνουμε τη γέμιση σε όλη την επιφάνεια της πίτας μας. Καλύπτουμε την πίτα μας με τα υπόλοιπα λαδωμένα φύλλα μας ή το δεύτερο φύλλο σφολιάτας, επαλήφουμε την επιφάνεια της πίτας μας με σπορέλαιο, χαράσουμε την πίτα μας σε κομμάτια, ρίχνουμε ένα δάκρυ βιτάμ σε κάθε κομμάτι και ψήνουμε την πίτα μας στους 200 βαθμούς στον αέρα μέχρι να ρουδίσει.

Λάβουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε για την τυρόπιτά μας με κολοκυθάκια. Χρειαστήκαμε 2 φύλλα σφολιάτα ή μισό κιλό φύλλα για πίτα. Για τη γέμιση 750 γραμμάρια φέτα, 2-3 κολοκυθάκια φρέσκα τριμμένα, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 4 αυγά και ελάχιστο αλάτι. Επίσης χρειαστήκαμε ελαιόλαδο για να λαδώσουμε τα φύλλα μας εάν χρησιμοποιήσουμε φύλλα και 2 κουταλιές της σούπας βιτάμ με λίγο σπορέλαιο για την επάλυψη της επιφάνειας της πίτας μας. Καλή επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Θανασία και για την σημερινή συνταγή. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε όμως, ας πάρουμε τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 23, δηλαδή στις 8 και 37. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Άνθρωπος που δεν κρίνει τον πλησίον του είναι μαρτυρία, στοιχείο, απόδειξη και βεβαίωση σωσμένου ανθρώπου. Όποιος δεν κρίνει δεν θα κριθεί. Μη κρίνει.

Μετά ή να μην κρυθείτε, βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και εμείς δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, κάθε μέρα, πολύ συχνά μέσα στην ημέρα, κρίνουμε, κατακρίνουμε, κουτσομπολεύουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Και έτσι θεωρούμε τους άλλους άξιους κατακρίσεως. Για το τι κάνουν, τι λένε, πώς είναι εξωτερικά, πώς σκέφτονται. Έχουμε άποψη για όλα. Δυστυχώς έχουμε άποψη για όλα. Και για όλους. Μακάρι να ακούσουμε τον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή. Μακάρι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, και να πορευτούμε έτσι προς τη Βασιλεία των Ουρανών που όλοι ποθούμε, τόσο πολύ ποθούμε, και μας δίνει τους τρόπους ο Θεός, αλλά δυστυχώς εμείς θέλω τυφλούμε. Ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Μια ευλογημένη εβδομάδα, καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή σας μέρα, ο Θεός μαζί μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως».

Οφείλω στην αρχή της ομιλίας μας σήμερα να δηλώσω ότι επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ιερό και άγιο, νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο μεγάλο θέμα που αναφέρεται στην αποφράδα εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου του 1453 θα έπρεπε για το θέμα αυτό να μιλήσουν μεγάλοι λογοτέχνες και ιστορικοί, και όλοι μας ασφαλώς νιώθουμε αδύναμοι για να μην αδικήσουμε τον ηρωισμό, για να μην αδικήσουμε στην περιγραφή τα φοβερά εκείνα και μοναδικά γεγονότα της πολιορκίας και της αλώσεως της πόλεως που άλλαξε την ιστορία του κόσμου, που συγκλώνησε την οικουμένη, και ο αντίκτυπός της ακούγεται σήμερα ως αναστεναγμός και κλαθμός και οδυρμός στο λαό μας. Ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι η άλωση της πόλεως δεν αποτελεί μια συγκυρία ή μια σειρά συμπτώσεων και γεγονότων, αλλά αποτελεί μια κυοφορία, ένα αποτέλεσμα μιας παρακμής που κράτησε τουλάχιστον 400 χρόνια. Από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε μια σταδιακή παρακμή του γένους μας, και διοικητική και πολιτισμική και δημογραφική και οικονομική, αλλά θεολογικά θα λέγαμε ότι όλα αυτά αποτελούν συμπτώματα ή αποτελέσματα μιας πνευματικής κατάπτωσης, καταστροφικής πορείας που πήρε το γένος μας στα τελευταία εκείνα χρόνια, καθώς ξεψυχούσε η αυτοκρατορία. Βέβαια, ανέδειξε η Ρωμιοσύνη εκείνα τα χρόνια της παρακμής μεγάλους Αγίους, μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας, διότι όταν πλεονάζει η αμαρτία υπερπερισσεύει η χάρις. Έχουμε λοιπόν μια αποσύνθεση, το κέριο κτύπημα το δώσαν οι Φράγκοι με την άλωση του 1204 που ρημάξανε την πόλη και ό,τι βρήκανε εκεί μέσα όρθιο. Επί μήνες μετέφεραν με άμαξες στη Δύση αμύθιτους θησαυρούς, αγάλματα, χρυσάφια, νομίσματα, έργα πολιτισμού. Ρημάξανε μια αυτοκρατορία που μέχρι τότε ζούσε 800 χρόνια θριάμβου, πολιτισμικής ακμής. Την μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου, είναι η μοναδική που ανέδειξε επί χίλια χρόνια ένα πολιτισμό μοναδικό, καθώς συντέριαζε την αληθινή πίστη, τη χριστιανική πίστη, την μεγαλύτερη φιλοσοφία και τέχνη, την ελληνική, και το ρωμαϊκό δίκαιο και χριστιανισμένο. Αλλά είπαμε όμως ότι τα αίτια αυτής της παρακμής ήταν κυρίως πνευματικά. Οι άνθρωποι μιμητές της Δύσεως άρχισαν να οδηγούνται σε μια κατηφορική πορεία περίεργη. Η δημογραφική συρρήκνωση, όπως και στις ημέρες μας, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της παρακμής. Η αλλίωση του θρησκευτικού πιστεύω, το εθνικό φρόνημα σιγά σιγά άρχισε να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ξένοι αγόραζαν τα λιμάνια, σαν και σήμερα νομίζω, κάτι μας θυμίζουν αυτά, και άλλες και άλλα έργα που ανήκαν στο κράτος και χώρους, και έτσι λοιπόν η κατάρρευση της αυτοκρατορίας ήρθε ως φυσική συνέπεια. Βέβαια, όταν μιλάμε για άλωση της πόλης, μην φανταζόμαστε μια πόλη ενός εκατομμυρίου και πλέον που είχε στα χρόνια της δόξας της. Είχε καταντήσει αυτοκρατορία ουσιαστικά μια μοναδική μελαγχολική πόλη 60.000 κατοίκων που δεν είχε τίποτε άλλο παρά μόνο από τα γύρω-γύρω μέρη, τα περίχωρά της, μόνο η βασιλεύουσα. Αυτή η πόλη που στέκεται και σήμερα στο πιο στρατηγικό μέρος της γης, το εμπορικό σταυροδρόμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, η πιο δοξασμένη πόλη του κόσμου, αυτή τώρα πλέον βρισκόταν ρημαγμένη, άδεια, εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, και είχε μόνο κάποιους θύλακες δικούς της στο Μιστρά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τα όσα θα πούμε στη συνέχεια είναι βασισμένα μόνο σε ιστορικούς της εποχής, κυρίως στο Γεώργιο Φρατζή που ήταν ο προσωπικός γραμματέας του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, στον Μιχαήλ Δούκα, και από την άλλη πλευρά, στο τουρκικό στρατόπεδο, Έλληνες πάλι ιστορικοί, οι οποίοι δοξάζαν τότε το Μωάμεθ ως νέο Μέγα Αλέξανδρο και μεγάλο ηγέτη, τον Μιχαήλ Κρητόβουλο τον Ήμβριο, ο οποίος πολέμησε μάλιστα από την πλευρά των Τούρκων εναντίον της πόλεως, και τον Νέστορα Ισκεντέρη, και αυτόν Έλληνα, γενίτσερο, ο οποίος και αυτός πολέμησε στην πλευρά των Τούρκων. Και επίσης κάποιους άλλους δυτικούς, όπως τον Νίκολο Μπάρμπαρο και τον Λεωνάρδο Επίσκοπο Χίου Καθολικό. Όταν το 1451 ο Μωάμεθ ανέλαβε για δεύτερη φορά την εξουσία, ήταν ένας νέος 19 ετών και άρχισε να περισφύγει την βασιλεύουσα πόλη από στεριά και από θάλασσα. Έκτισε εκείνα τα δύο περίφημα κάστρα, το Ρούμελι Χισάρ και το Ανατολού Χισάρ, και όλοι καταλαβαίνανε, αυτά τα έργα ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο του 1452, όλοι καταλαβαίναν ότι αυτός ο κλοιός που συνεχώς γινόταν όλο και πιο στενός θα οδηγούσε σε μια γενικευμένη επίθεση που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της, ο τελευταίος της Ρωμιοσύνης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το 1452, 47 χρονών, εργάζεται μέρα και νύχτα με όσους είχαν απομείνει στην βασιλεύουσα, 60.000 ψυχές, στην επισκευή των τυχών, στην επιδιόρθωση των οχυρωματικών έργων. Όταν μιλάμε για άλωση της πόλεως, για να κατανοήσουμε λίγο τη γεωγραφική έτσι περιγραφή του χώρου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η άλωση έγινε μόνον από τα χερσαία τείχη. Η βασιλεύουσα πόλη στις δυο πλευρές της έχει τα θαλάσσια τείχη, στα οποία δεν γίνανε εκεί πέρα σοβαρές μάχες, αλλά η γενικευμένη επίθεση του Μωάμεθ έγινε στα χερσαία τείχη και πιο συγκεκριμένα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Όλο λοιπόν το φθινόπωρο του 1452 και το χειμώνα του 1453, οι Έλληνες μέρα και νύχτα, νέοι και γέροι, γυναίκες και άντρες και μικρά παιδιά, διαρκώς προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν ό,τι προλάβαιναν στα τείχη της πόλεως, στα χερσαία τείχη, να καθαρίσουν τις τάφρους που υπήρχαν μπροστά από τα τείχη για να προετοιμαστούν για την επίθεση που όλοι την περίμεναν γύρω στην Άνοιξη. Όταν λέμε για τείχη αδελφή, εννοούμε τριπλά τείχη, το εξωτερικό που ήταν 2 μέτρα ύψος και από πίσω υπήρχε η τάφρος με το νερό, στη συνέχεια το μεσαίο τείχος, το οποίο είχε ύψος 8 μέτρα, η τάφρος είχε πλάτος 20 μέτρα, και πιο πίσω ακόμη, στα 15 μέτρα πιο πίσω, εσωτερικά το εσωτερικό τείχος που είχε 10 μέτρα ύψος. Τα επαναλαμβάνω, 2, 8 και 10. Ήταν απόρθητη η πόλη και γι' αυτό καταλάβαινε και ο Μάμεθ ότι ο μοναδικός τρόπος για να την πάρει ήταν να γκρεμίσει το πιο ευαίσθητο σημείο των χερσαίων τείχων. Και αυτό ήταν η πύλη του Αγίου Ρωμανού. Η πολιορκία ξεκίνησε, δεν είναι τυχαίο αυτό, την ημέρα του Πάσχα, 1η Απριλίου 1453. Όταν χτυπούσαν αναστάσιμα οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησιές της πόλεως, εκτός βέβαια από την Αγία Σοφία, η οποία επί 4 μήνες ήταν κλειδαμπαρωμένη μετά από την ανίερη εκείνη συλλειτουργία με τους παπικούς και δεν λειτουργήσε ποτέ ξανά παρά μόνο την τελευταία νύχτα πριν από την άλωση. Χτυπούσαν λοιπόν αναστάσιμα οι καμπάνες, αλλά οι φρουροί έξω στα τείχη έβλεπαν τρομαγμένοι να έρχονται κατά χιλιάδες στρατεύματα του Μωάμεθ, λίγοι στην αρχή και σιγά σιγά περισσότεροι. Ήταν η μέρα εκείνη, 1η Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, που ο βασιλιάς έδωσε την εντολή να κλείσουν οι πύλες, να γκρεμιστούν οι γέφυρες, να μπει η μεγάλη αλυσίδα στον κεράτιο κόλπο, και πλέον η πόλη από την ημέρα του Πάσχα και μετά μέχρι και τη σημερινή ημέρα, σαν σήμερα 29 Μαΐου, δεν άνοιξε ποτέ πλέον. Και σιγά σιγά μέσα στη διακινήσιμη εβδομάδα και η πλευρά των επιτιθεμένων των Τούρκων και η πλευρά των Ελλήνων πήραν όλοι τους τις τελικές τους θέσεις. Στο κεντρικότερο σημείο της επιθέσεως, την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου από τη μέσα πλευρά είχε την καθοριστική άμυνα
στην ευθύνη του ο ίδιος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, από την έξω πλευρά, ήταν, είπαμε, το ευαίσθητο σημείο των τυχών, ο ίδιος ο Μωάμεθ, στήθηκε το μεγάλο κανόνι του Ορβανού, του Ούγγρου αυτού μηχανικού, ο οποίος λίγους μήνες πριν ήταν στην υπηρεσία του Παλαιολόγου, αλλά για να κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα, τάχθηκε χριστιανός όν στην υπηρεσία του Μωάμεθ του Πορθητού, και αυτή ακριβώς η αλλαγή ήταν ένα από τα καθοριστικά σημεία τα οποία άλλαξαν την εξέλιξη των γεγονότων. Αυτό το κανόνι μπορούσε να χτυπάει 1610 μέτρα μακριά, τόσο ήταν το πυρηνικές του. Για να το μεταφέρουν όμως έπρεπε να υπάρχουν 70 ζεύγοι βοδιών και 2000 άνδρες. Μάλιστα μια φορά έσπασε εκεί στις ημέρες πριν από την τελική άλωση, και στην ανατίναξή του σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι. Η πεδιάδα λοιπόν μέσα σταδιακά, μέσα μια εβδομάδα, από την Κυριακή της Αναστάσεως μέχρι την Κυριακή του Θωμά, πλημμύρισε από 200.000 στρατό, συν άλλους τόσους περίπου, βοηθητικό προσωπικό, συντιστές, υπηρέτες, τεχνίτες, άτακτοι, πλατσικολόγοι, όλοι αυτοί που ερχότανε, γιατί κατανοούσαν ότι στην πολιορκία αυτή, εάν μπορούσαν και έπαιρναν την Κωνσταντινούπολη, θα κέρδιζαν αμύθιτα πλούτη και θησαυρούς. Το θέαμα, όπως μας το περιγράφουν οι ιστορικοί της εποχής, ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Όταν δηλαδή ανέβαινες επάνω στα τείχη και έβλεπες σε όλη αυτή την πεδιάδα του Λύκου και της γύρω άλλης, Λύκος είναι το ποτάμι εκεί στην πύλη του Ρωμανού, έβλεπες, λέει, χρώματα αμέτρητα, σιδερένια κράνη, τόξα, βαλίστρες, εξοπλισμό, αλλά εάν μιλάμε για 400.000 περίπου συνολικά ψυχές, άνθρωποι, οι επιτιθέμενοι, διπλάσια περίπου ήταν και τα ζώα, καμήλες, μουλάρια και άλλα ζώα τα οποία ήταν χρήσιμα για τις ώρες εκείνες της επιθέσεως. Σε αυτό λοιπόν την παρουσία τόσων χιλιάδων ανθρώπων, οι κάτοικοι της πόλεως καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι κρίσιμες οι στιγμές. Ένα σύννεφο σκόνης καθημερινά σηκωνότανε στο στερέωμα του ουρανού. Μια λαοθάλασσα που ούρλιαζε και κράβγαζε στο όνομα του Αλλάχ. Τύμπανα, σάλπιγγες, ουρλιαχτά, κραυγές, φωτιές, θόρυβοι ήταν η καθημερινή συντροφιά των Ελλήνων επί περίπου 57 μέρες. Βέβαια, ο αριθμός των επιτιθεμένων διαφέρει από ιστορικούς σε ιστορικούς, αλλά είναι πολύ λογικό, διότι οι σημερινοί ιστορικοί που κάνουν μια σύγκριση των πηγών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο στρατός ξεκίνησε από 150.000 και σταδιακά έφτασε στις 200. Ο τακτικός στρατός, χώρια, είπαμε, όλο το βοηθητικό προσωπικό. Έχουμε λοιπόν 400.000 επιτιθέμενους. Και πόσους έχουμε αμυνόμενους? Ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, διότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος διέταξε την εβδομάδα του διακαινησίμου να γίνει μια μυστική απογραφή, και έχουμε ακριβή αριθμό. Πόσοι ήταν οι αμυνόμενοι? 4.973 Έλληνες και 2.000 περίπου ξένοι. Από αυτούς οι 800 ήταν οι γενουάτες του στρατάρχη Ιουστινιάνη. Άρα λοιπόν έχουμε 7.000 στρατιώτες απέναντι, ας πούμε, σε 200, αν δεν βάλουμε το βοηθητικό προσωπικό, αν και αυτή η σύγκριση είναι λανθασμένη. Γιατί? Διότι από τους 5.000 περίπου Έλληνες, στρογγυλά το λέω, θυμόμαστε τον αριθμό, οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν απειροπόλεμοι. Ήταν διάφοροι υπάλληλοι της διοίκησης, των πανεπιστημίων, των σχολείων, ήταν άνθρωποι άμαθοι από πόλεμο. Άρα λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε 7.000 πολέμησαν μέσα και 400.000 απ' έξω. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή ήταν άμαθοι οι περισσότεροι, ανέθεσε ο Παλαιολόγος την Γενική Αρχηγία του Στρατού στον Ιουστινιάνη, ο οποίος εκπαίδευε επί 2 μήνες, όσο προλάβαινε δηλαδή, τους Έλληνες. Δεν ξέραν καν τον χειρισμό των όπλων οι περισσότεροι από αυτούς. Ήταν απλοί πολίτες, μοναχοί. Όλοι οι μοναχοί πολέμησαν. Το ψέμα αυτό τάχα ότι δεν πολέμησαν οι μοναχοί είναι λάθος. Όλοι οι μοναχοί προσφέρθηκαν στον αγώνα και ήταν οι φύλακες των θαλασσίων τυχών.
Έτσι λοιπόν, μετά από μια τέτοια μεγάλη προετοιμασία, όλοι περιμέναν με αγωνία την έκβαση της πολιορκίας, ώσπου 22 Απριλίου Κυριακή έγινε κάτι το τρομερό, το οποίο άλλαξε καθοριστικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Ήταν η μέρα εκείνη που οι Έλληνες αμύντορες των τυχών είδαν ξαφνικά μέσα στο κεράτιο κόλπο να γίνεται η στεριά θάλασσα και μέσα από μια ξύλινη διολκό να έρχονται τα τουρκικά καράβια μέσα στον κεράτιο, έπειτα όχι από επινόηση του Μουάμεθ, αλλά από συμβουλή Ελλήνων που πολεμούσαν στο πλευρό του. Και για να είμαστε ειλικρινείς αδελφοί, την πόλη δεν την πήραν οι Τούρκοι. Η επίθεση τελική που έγινε, έγινε με 50.000 γενιτσάρους. Έλληνες πήραν την πόλη. Γι' αυτό λέει ένας μεγάλος ιστορικός, ποτέ ένας Έλληνας δεν νικέται από έναν ξένο. Όταν χάνουν οι Έλληνες, πάντα νικιούνται από Έλληνες. Με τέτοια λοιπόν συμβουλή, ο Μουάμεθ μπορεί και φέρει τα καράβια του μέσα στο κεράτιο κόλπο, και εκείνη η μέρα ήταν που οι καμπάνες στην πόλη χτύπησαν πένθυμα, γιατί καταλάβαιναν, κατανοούσαν ότι οι ώρες πλέον ήταν τραγικές και το κακό θα ερχόταν αναπάντεχα. Η τακτική τώρα του Μουάμεθ στις 57 ημέρες

αυτές ήταν η εξής. Με τα κανόνια τα πολλά που είχε πέρα από του Ουρβανού, είχε και άλλα κανόνια, βομβάρδιζε ανηλαιώς τη συγκεκριμένη περιοχή της πύλης του Ρωμανού, έτσι ώστε να μην προλάβουν οι αμύντορες να το επισκευάζουν. Και ο δεύτερος, η δεύτερη στρατηγική του Μωάμεθ ήταν να κουράσει, να εξαντλήσει τους αμυνόμενους, έτσι ώστε η κατάληψη της πόλεως να έρθει ως ένα φυσικό επακόλουθο χωρίς μια ιδιαίτερη μάχη. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες, γι' αυτό ιδιαίτερα το Μάιο του 1453 όλοι, νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί, κληρικοί, λαϊκοί, οι πάντες ήταν μέρα και νύχτα στα τείχη να επισκευάζουν ό,τι μπορούσαν, μεγάλα ξύλινα δοκάρια τα οποία τα γέμιζαν με δέρματα από ζώα, με πυλό, με ό,τι αντικείμενα μπορούσαν, ξύλωναν πόρτες, παράθυρα από τα σπίτια τους για να μπορέσουν να γεμίσουν τα κενά των τειχών. Μια άλλη τακτική που είχε ο Μωάμεθ, και αυτό έγινε πάλι έπειτα από συμβουλή γενιτσάρων, ήταν η δημιουργία πολλών υπόγειων στόων, έτσι ώστε μέσα από τα λαγούμια αυτά να οδηγηθούν οι Τούρκοι ανενόχλητοι στην πόλη και να η κατάληψή της να γίνει ευνηδιαστικά. Όταν οι Έλληνες κατάλαβαν την πρώτη στοά που έγινε, που δημιουργήθηκε, από εκείνη τη νύχτα και μετά κανένας δεν μπορούσε να κοιμηθεί ήσυχος, διότι κατανοούσαν ότι ανά πάσα στιγμή, μέρα ή νύχτα, θα μπορούσαν ξαφνικά να προβάλλουν μέσα από τα σπλάχνα της γης χιλιάδες Τούρκοι και να ρημάξουν την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, οι αμυνόμενοι, οι Έλληνες, κάναν ό,τι μπορούσαν να ανακαλύψουν τις στοές αυτές. Υπολογίζονται γύρω στις 8 στοές οι οποίες δημιουργήθηκαν. Όταν ανακαλύφθηκε η πρώτη στοά, έπειτα από θόρυβο ιδιαίτερο που κάνανε οι δούλοι που σκάβαν στα υπόγεια, στα σπλάχνα της γης, έπειτα από σκληρές ανακρίσεις, μάθανε ποιες είναι οι άλλες στοές, δημιουργούσαν εγκάρσιες στοές προς τις τουρκικές, έβαζαν φωτιά στα υπόγεια, πέφταν τα δοκάρια και μέσα στα λαγούμια αυτά που κάποια σώζονται και σήμερα καταπλακώθηκαν, καταπνίχθηκαν ή κάηκαν χιλιάδες Τούρκοι. Η ανακάλυψη των στόων αυτών έγινε στις 23 Μαΐου. Την ίδια μέρα, επειδή ήδη έχουμε πολλές ημέρες πολιορκίας, μιλάμε ότι οι απώλειες των Τούρκων πρέπει να είναι πάνω από 50.000 μέχρι την ημέρα αυτή. Ο Μωάμεθ καταλαβαίνει ότι αυτή η πολιορκία οδηγεί σε αδιέξοδα και προβληματίζεται αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι την πολιορκία της πόλεως. Έχει δύο βασικούς στρατάρχες, τον Ζαγανό Πασά και τον Χαλίλ. Οι δύο είναι οι δύο πτέρυγες, εκφράζουν τις δύο τάσεις στο τουρκικό στρατόπεδο. Μισούνται οι δύο τάσεις μεταξύ τους. Ο Ζαγανός θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιορκία. Ο Χαλίλ Πασάς αντιδρά σε αυτό και ήταν μάλιστα μυστικό σύμβουλος του Παλαιολόγου. Τελικά κυριαρχεί η άποψη του Ζαγανού Πασά, συνεχίζεται η πολιορκία και τη δεύτερη μέρα της αλώσεως ο Μωάμεθ κατέσφαξε τον Χαλίλ Πασά μπροστά στα έκπληκτα μάτια, τον δικό του δηλαδή στρατάρχη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των άλλων Τούρκων στρατηγών. 23 λοιπόν Μαΐου και στην πύλη του Ρωμανού μπροστά εμφανίζεται ένας απεσταλμένος του Σουλτάνου που ζητάει να συνομιλήσει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Γίνεται μια συνάντηση λοιπόν και το μήνυμα του Μωάμεθ είναι ως εξής. Αφήνει τον Παλαιολόγο ελεύθερο να γίνει διοικητής της Πελοποννήσου αν του παραδώσει εκείνη την ημέρα την πόλη όσα έχει, και το μόνο που υπόσχεται είναι ότι όποιος κάτοικος ήθελε να φύγει από την πόλη χωρίς να πάρει μαζί του απολύτως τίποτε ήταν ελεύθερος. Και είναι γνωστή βέβαια η απάντηση που την ξέρουμε όλοι μας και καλό να τη μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Δόθηκε αυτή 23 Μαΐου του 1453. Το την πόλη σιδούνε ούτε μόνεστη ούτε άλλον το κατοικούν τον ετάφτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ούφη σώμαθα τη ζωή ημών. Δηλαδή το να σου παραδώσω την πόλη αυτή δεν είναι δικό μου δικαίωμα και κανενός άλλου από αυτούς που κατοικούν στην πόλη αυτή, αλλά όλοι μαζί με μια ψυχή, με ένα πνεύμα θα θυσιαστούμε για την πόλη αυτή και δεν θα υπολογίσουμε τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, μετά την απάντηση αυτή που δόθηκε 23 Μαΐου, ο Σουλτάνος αποφασίζει γενική επίθεση και την ορίζει για την ημέρα, την Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Αρχίζουν

Τώρα λοιπόν πλέον οι μεγαλύτερες προετοιμασίες, πυρετώδεις προετοιμασίες, ο ΜΑΜ επιθεωρεί καθημερινά τα στρατόπεδα των Τούρκων, δεν είναι ομοιογενή, είναι διάφορες ομάδες επιτιθεμένων με διαφορετικούς αρχηγούς και ανακοινώνει την απόφασή του ότι όποιος από τους επιτιθεμένους τολμήσει να απιστοχωρήσει, αυτομάτως από τους πίσω θα σφαγιάζεται, θα ακροτηριάζεται με σκληρό τρόπο για να μην τολμήσει κανείς να κάνει πίσω. Στις 27 ή 28 Μαΐου ο ΜΟΑΜΕΘ συγκεντρώνει τους στρατηγούς του, τους ηγέτες του στρατού, τους υπόλοιπους αξιωματικούς και βγάζει μια ομιλία η οποία βέβαια έχει και κάποια αξιόλογα στοιχεία, αν και κάποιοι ιστορικοί λένε ότι δεν θα ήταν δικά του ασφαλώς. Τα γράφει ο Κρητόβουλος, ήταν παρόν στην επίσημη αυτή δημιουργία του ΜΟΑΜΕΘ. Εγώ όμως θα σας διαβάσω ένα κείμενο, δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ, δυστυχώς είναι το πιο αισχρό κείμενο που θα μπορούσε κανείς να ακούσει από τα στόμα ενός τέτοιου ηγέτη. Το μετέφρασε ο ίδιος από τα αρχαία και θα σας το απαγγείλω όπως ακριβώς το είπε ο ΜΟΑΜΕΘ. Αφού λοιπόν τους είπε ότι με την πολιορκία αυτή επί τρεις μέρες θα μπορείτε να λαιλατίσετε οτιδήποτε θέλετε, λάφυρα, οικίματα, ανάκτορα κλπ. Σας διαβάζω επιλέξει τη φράση που είπε ο ΜΟΑΜΕΘ στους στρατηγούς και αξιωματικούς του 27 ή 28 Μαΐου. Υπάρχει στο βιβλίο ξηγραφή του Κρητόβουλου. Λέει λοιπόν, άνδρες πλούσιοι θα γίνουν δούλοι σας και αμέτρητες γυναίκες πανέμορφες, νέες και απαλές και παρθένες ωραίες και ανέγκυχτες θα γίνουν παλακίδες σας για απόλαυση και σκλάβες σας για να σας υπηρετούν. Το σημαντικότερο εδώ, ακούστε, αλλά και νεαρά αγοράκια. Μιλάει σε άντρες. Αμέτρητα και όμορφα για τέρψη και ειδονή και απόλαυση. Και γράφει πολύ συγκλονιστικά ο Κρητόβουλος, συγκρίνοντας τις δύο αυτές ας πούμε πλευρές του αγώνα, λέει οι μεν πολεμούσαν για ιδανικά. Τα λέει εκ των υστέρων, όταν έχασε την εξουσία του, τον διόρισε στην αρχή ο ΜΟΑΜΕΘ διοικητή Ήμβρου, Λίμνου κλπ. Μετά τα έχασε όλα αυτά. Τότε τα λέει. Οι μεν λέει αμήνονταν για ιδανικά και οι άλλοι λέει πολεμούσαν για ό,τι πιο ακόλαστο και εσχρό. Λέει και άλλα βέβαια ο ΜΟΑΜΕΘ, για να μην τον αδικούμε, λέει και μερικά έτσι αξιόλογα, στρατηγικά, πώς θα εξαντλήσουν τους Έλληνες, ποιο θα είναι το σχέδιό του. Ποια θα είναι η στρατηγική του, ότι θα έχουν μεγάλη δόξα και ιστεροφημία στους αιώνες κλπ. Φτάνουμε λοιπόν τώρα, αυτή η δημιουργία δεν ξέρουμε αν έγινε 27 ή 28. Είμαστε όμως βέβαιοι τι έγινε στις 28 από την άλλη πλευρά, μέσα στην πόλη. Έξω από την πόλη, 28, ο Σουλτάνος κάνει την τελευταία επιθεώρηση και δίνει εντολή στους δερβίσιδες και μουλάδες να ανακοινώνουν στα πλήθη την εξής ανακοίνωση. Σας τη διαβάζω, μας την περιγράφει ο Νικολό Μπάρμπαρο. Κατά λέξη. Τι φωνάζαν οι τελάλιδες, δερβίσιδες, έτσι, και μουλάδες. Γη του ΜΟΑΜΕΘ, ας ξεχυλήσει η καρδιά σας από χαρά, γιατί αύριο θα έχουμε στα χέρια μας τόσους χριστιανούς, τους οποίους θα πουλήσουμε για δούλους ένα δουκάτο τους δύο. Και θα αποκτήσουμε τόσα πλούτη που όλοι θα γεμίσουμε χρυσάφι. Απ' τα γένια των Ελλήνων θα κάνουμε λουριά για να δένουμε τα σκυλιά μας και οι γυναίκες τους και οι κόρες τους θα γίνουν σκλάβες μας. Συγκρατήστε λίγο όλα αυτά για να δούμε στη συνέχεια την άλλη πλευρά και να κάνουμε μια σύγκριση. Να δούμε τη διαφορά πολιτισμών και επιπέδου πνευματικού. Μόλις τα ακούσαν αυτά, λέει, οι Τούρκοι απ' έξω άρχισαν να ουρλιάζουν, τα τύμπανα χτυπούσαν με μανία, οι σάλπιγγες, μια σκόνη σηκώθηκε από τα ποδοβολητά και από τα χοροπηδήματα των Τούρκων, αλλά λαγμοί, κραυγές και φωτιές ανάψαν εκείνη τη νύχτα, 28 Μαΐου, σε τέτοιο σημείο που οι Έλληνες από μέσα νόμιζαν ότι καιγόταν το τουρκικό στρατόπεδο. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, μέσα στην πόλη. Ας ταξιδέψουμε για λίγο. Παραμονή της αλώσεως. Παρόλη την ένταση, όλοι ήταν στις θέσεις τους.
Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούσανε, καλώντας ήταν το σημείο για να καταλαβαίνουν οι πολεμιστές να πηγαίνουν στις θέσεις τους. Και οι γυναίκες και παιδιά από το πρωί μέχρι το βράδυ ανέβαιναν στα τείχη μεταφέροντας λίθους. Σας τα λέω όλα αυτά χωρίς να αναφέρω ιστορικούς για να κερδίσουμε χρόνο. Αλλά όμως οι κραυγές έξω από τα τείχη, τα ουρλιαχτά, τα τύμπανα και όλες αυτές αυτό το σύννεφο καπνού δημιουργούσε τρόμο και συγκλονισμό. Εκείνη λοιπόν τη μέρα είναι κάτι τώρα ένα σημείο που θέλω να το προσέξετε. Το αναφέρει μόνο ο Νέστορ Ισκέντερης, δηλαδή ο Έλληνας γενίτσαρος από την πλευρά του Μωάμεθ, είναι ο μόνος που το διασώζει και δυστυχώς δεν υπάρχει στα ιστορικά βιβλία που ασχολούνται με την άλωση. Εκείνη την ημέρα λοιπόν παραμονή της αλώσεως λέει ότι κάποιοι σύμβουλοι του Κωνσταντίνου, σας διαβάζω κατά λέξη το κείμενο για να μην αλλοιώσω τη φράση του, τον οικέτευαν να δραπετεύσει από την πόλη, γιατί κατανοούσαν βέβαια ότι ήταν πλέον χαμένη υπόθεση, για να συναντήσει τα αδέρφια του Δημήτριο και Θωμά στο Μωριά και με ενισχύσεις να αναγκάσει τον Σουλτάνο να λύσει την πολιορκία. Και ο Αυτοκράτορας απάντησε σε εισαγωγικά το κείμενο. Είπαμε από τον Νέστορα Ισκέντερη. Σας ευχαριστώ για τη συμβουλή σας, αλλά ποτέ δεν θα αποφασίσω να εγκαταλείψω μέσα σε τέτοια συμφορά την πόλη μου, τον κλήρο μου και τις Άγιες Εκκλησιές, το θρόνο και το λαό μου. Προσέξτε τώρα την ερώτηση που κάνει. Τι θα έλεγε για μένα η Οικουμένη? Καταλαβαίνετε, κατανοεί ο Παλαιολόγος ότι η στάση του θα επηρεάσει όλη την ιστορία του κόσμου και συνεχίζει. Σας συγκετεύω λοιπόν να μου ζητάτε να μην σας εγκαταλείψω. Ναι, επιθυμώ να πεθάνω εδώ μαζί με εσάς. Μετά λοιπόν από την πρόταση αυτή μπορούσε να φύγει. Είπαμε στα θαλάσσια τείχη, υπήρχαν διέξοδοι να φύγει με καραβάκι. Δεν το έκανε. Παραμονή της αλώσεως, απόγευμα, γίνεται η μεγαλύτερη λιτανία που έγινε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι, νέοι, γέροι, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, στα τείχη, στις μεγάλες πλατείες της Κωνσταντινούπολεως, προπορεύονται κρατώντας στα χέρια τους την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Και ακουγόταν, λέει, έξω από την πόλη, οι κραυγές όλοι μαζί φωνάζανε ρυθμικά και έψαλαν το Κύριε Ελέησον, και προσευχόταν με δάκρυα και παρακαλούσαν τον Θεό να τους λυπηθεί, να μην σταθεί στις αμαρτίες τους, αλλά να σώσει την πόλη τους από τον απέσιο εχθρό. Στη λιτανία αυτή, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, στεκόταν συγκινημένος ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Η πομπή αυτή κατέληξε στην Αγία Σοφία, άνοιξε μετά από 140 περίπου μέρες ο ναός, πλημμύρισε από τα πλήθη καθώς τελείωνε η λιτανία, και εκεί επί ώρες γονατιστοί προσευχόταν και περίμεναν, γιατί εκείνη τη νύχτα θα γινόταν η συγκλονιστικότερη Θεία Λειτουργία που έγινε ποτέ στην Αγία Σοφία. Φεύγουμε από την Αγία Σοφία για λίγο, διότι εκείνο το βράδυ ο Παλαιολόγος είναι πιο μακριά, το παλάτι των Βλαχερνών, καλεί τους δικούς του αξιωματούχους, στρατηγούς, άρχοντες, για να τους εκφωνήσει τη δική του ομιλία. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα να θυμηθούμε τι είπε ο Μωάμεθ την χθεσινή μέρα ή την ίδια και τι θα πει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Σας διαβάζω μόνο μερικά μικρά κομμάτια. Ευγενέστατοι άρχοντες, εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί, γενναιότατοι στρατιώτες, τιμημένοι και πιστοί πολίτες, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα που ο εχθρός της πίστεώς μας αποφάσισε να μας πιέσει ακόμη περισσότερο με όλα τα πολεμικά μέσα και τεχνάσματα που διαθέτει. Αφήνω στα χέρια σας την τύχη της δοξασμένης και λαμπρής πατρίδας μας, της μεγαλοπρεπέστατης και ευγενούς βασιλεύου σας όλων των πόλεων. Ξέρετε πολύ καλά, αδέρφια μου, δέστε διαφορά, ότι για τέσσερις λόγους είμαστε υποχρεωμένοι να προτιμήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη και τη θρησκεία μας. Δεύτερον, για την λατρεμένη πατρίδα μας. Τρίτον, για το βασιλιά, τον αντιπρόσωπο του Κυρίου στη γη. Και τέταρτον, για τους δικούς μας συγγενείς και φίλους. Ο βάρβαρος Σουλτάνος μας έχει αποκλείσει 57 ημέρες τώρα,
με όλες του τις δυνάμεις και μας πολιορκεί νύχτα μέρα με κάθε μέσο που διαθέτει, αλλά καταφέραμε να τον αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας. Μη δηλιάσετε λοιπόν τώρα, αδέρφια μου. Οι εχθροί μας διαθέτουν όπλα, υπηκό δύναμη, πλήθος, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο όνομα του Κυρίου μας, στα χέρια μας και στη γενναιότητα που μας χάρισε ο Θεός. Αυτή λοιπόν την πόλη, την βασίλισσα όλων των άλλων πόλεων, θέλει να την υποδηλώσει και να την έχει υπό την εξουσία του. Θέλει να πάρει τις Άγιες Εκκλησιές μας, όπου προσκυνούμε την Αγία Τριάδα και δοξολογούμε το Άγιο Πνεύμα του Θεού και όπου οι άγγελοι μνούν τον Θεό και την ενανθρώπισή του. Δεν είστε θεολογικό λόγο, για να τις κάνει τόπο λατρείας, της ψεύτικης θρησκείας του ανόητου ψευδοπροφήτη Μωάμεθ και στάβλο για άλογα και καμήλες. Αδέλφια μου και συμπολεμιστές μου, θέλω να τα σκεφτείτε όλα αυτά καλά, για να μείνει το όνομα, η δόξα και η ελευθερία σας στην αιωνιότητα. Παραδίδω στα, έβγαλε το στέμα του, παραδίδω στα χέρια σας το ταπεινό μου σκύπτρο για να το φυλάξετε με αγάπη. Και αφού τέλειωσε το λόγο του, αυτό όλα μας τα, το κείμενο μας το έχει καταλέξει ο γραμματέας του Παλαιολόγου που ήταν παρόν και το έγραφε, ο Γιώργιος Φρατζής. Και λέει ότι στη συνέχεια, αφού τέλειωσε το λόγο του αυτοκράτορας και ευχαρίστησε το Θεό με δάκρυα στα μάτια, όλοι με μια φωνή κράβδασαν: ας πεθάνουμε όλοι για την πίστη και την πατρίδα μας. Μετά από αυτό, όλοι μαζί, στρατηγοί, αξιωματούχοι, έφυγαν για την Αγία Σοφία, όπου άρχιζε η τελευταία συγκλονιστική εκείνη λειτουργία, παραμονή, Δευτέρα προστήτη της Αγίας Θεοδοσίας, σε εκείνο το μελαγχολικό δειλινό του Μαΐου. Μέσα στην Αγία Σοφία, περιγραφές ιστορικών, θρήνει των πιστών, σκεπάζαν τις ψαλμωδίες. Και δεν υπήρχε πατριάρχης, αυτά που γράφουν ότι υπήρχε πατριάρχης και λοιπά, δεν υπήρχε κανένας πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Δεν υπήρχε, διότι υπήρχε ένα κενό πατριαρχίας, δεν δεχτήκαμε τον Λατίνο πατριάρχη και δεν εξελέγει Ορθόδοξος. Υπήρχε πρωτόπαπας, όχι πατριάρχης. Η διοίκηση λοιπόν των ιερέων που παρακαλούσαν υπέρ του καθυποτάξει υπό τους πόδας των πιστών πάντα εχθρών και πολέμιων, οι καρδιές σφιγμένες, γιατί καταλάβαιναν ότι η Θεία Λειτουργία αυτή αποτελούσε την νεκρόσιμη ακολουθία του γένους μας. Όλοι μια θάλασσα, πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και λαός, όλοι σφιχταγκαλιάζονταν χωρίς κανένα δισταγμό. Και μέσα ο ναός, αφώτιστος, κλειστός τόσους μήνες, σκυθροπός εξεικόνιζε το ταλέπορο γένος μας, το ελληνικό. Και όσο προχωρούσε η αγρυπνία, τόσο δυνάμωνε το κλάμα του εκκλησιάσματος. Όταν έφτασε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, πρόβαλε μπροστά ο αυτοκράτορας με τη βασιλική του στολή, γονάτισε μπροστά στο Άγιο Βήμα και παρακάλεσε σε όλους τους πιστούς να τον συγχωρέσουν για τις αμαρτίες του, λέγοντας: «Χριστιανοί, συγχωρέστε τις αμαρτίες μου και ο Θεός ας συγχωρέσει τις δικές σας». Και αφού γονάτισε και σταυροκοπήθηκε τρεις φορές, σηκώθηκε και κοινώνησε πρώτος. Τον ακολούθησαν όλοι οι άλλοι πιστοί και στο τέλος της αγρυπνίας μια φράση μόνο που την άφησε ως παρακαταθήκη του γένους μας. Είπε: «Αδελφοί μου, έφτασε η ώρα να αγωνιστούμε στον υπέρτατο αγώνα για την πίστη μας και την πατρίδα μας». Και μέσα στην εκκλησία, μέσα σε αναφιλητά και κλάματα, ακούστηκε με μια φωνή η απάντηση του λαού: «Αποθανούμεν υπέρ της του Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Όλοι κατανοούν ότι οδηγούνται πλέον νομοτελειακά στο θάνατο. Μετά την αγρυπνία αυτή, γυρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο παλάτι. Εκεί συγκεντρώνει το προσωπικό του, τους αξιωματούχους του παλατιού, και του ζητάει και εκεί συγχώρεση. Και μας περιγράφει ο Γιώργιος Φρατζής, ο οποίος ήταν παρόν εκείνη τη νύχτα στο παλάτι. Ποιος μπορεί να περιγράψει αυτή τη στιγμή τους θρήνους και τους οδυρμούς που ακούστηκαν τότε στο παλάτι? Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος, ακόμη κι αν ήταν από ξύλο ή από πέτρα. Έπειτα μας περιγράφει ο Φρατζής
Η Φραντζής, έφυγε ο βασιλεύς έφυπος στα χερσαία τείχη για να τα επιθεωρήσει.

Ρίση εκείνη τη νύχτα, οι Σκοποί ήταν όλοι άγρυπνοι στις θέσεις τους και περιμένανε την τελική επίθεση. Πάμε λοιπόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της αλώσεως. Ώρα 3 με 3 και μισή ξημερώματα της Τρίτης, της φοβερής εκείνης Τρίτης, 29 Μαΐου 1453. Το σχέδιο του Σουλτάνου. Η επίθεση σε 3 αλλεπάλληλα κύματα 50.000 στρατιωτών. Το πρώτο κύμα με άτακτο στρατό, τους βασιβουζούκους ή μπάζιβουζούκους, που ήταν τυχοδιώκτες και άμαθοι στον πόλεμο, αυτοί θα ήταν ο στρατός που θα έπεφτε μπροστά για να κουράσει, να εξαντλήσει τους αμυνόμενους, και βέβαια οι πιο πολλοί από αυτούς σφαγιάστηκαν. Μας περιγράφει ο Νίκολο Μπάρμπαρο ότι γέμισαν τα Δαρδανέλια τόσα πολλά κεφάλια και πτώματα, σαν τα πεπόνια, λέει, που πετάμε το καλοκαίρι στα ρήθρα των δρόμων. Αφού λοιπόν ξεκίνησε 3 ώρες πριν ανατείλει ο ήλιος η μάχη, ακούστηκαν οι σάλπικες, τα τύμπανα, οι αυλοί, οι πίπιζες, τα πολεμικά σαλπίσματα, και οι μπαζιμπουζούκοι στην αρχή με τα βέλη τους, μετά σώμα με σώμα, με κραυγές, με κατάρες, με βλαστήμιες, ορμούσαν στα τείχη, έστειναν τις σκάλες για να μπορέσουν να ανέβουν επάνω στα τείχη, αλλά όσο πρόθυμα ρίχνονταν στη μάχη, τόσο εύκολα οπισθοχωρούσαν, και από πίσω τους κατέσφαζαν η πίσω άμυνα. Αυτή η πρώτη φάση της επιθέσεως κράτησε 2 με 3 ώρες. Ο Σουλτάνος είχε επιτύχει το σκοπό του. Κούρασε τους αμυνόμενους. Οι Έλληνες νόμιζαν ότι τέλειωσε η μάχη και τρέξαν λίγο στο σπίτι τους ή γύρω εκεί στα διάφορα μέρη να πιούν λίγο νερό, κάπως να ξεκουραστούν. Αλλά έσφαλαν. Μετά από λίγα λεπτά ακούστηκαν πάλι τα τύμπανα, τα ορλιαχτά, οι κραυγές, οι κλαγκές των όπλων. Ο Σουλτάνος τώρα έστειλε στη μάχη τον τακτικό του στρατό. Οι καμπάνες της πόλης χτύπησαν ξανά δυνατά για να δώσουν το σύνθημα της δεύτερης φάσης του αγώνα. Αυτοί όμως τώρα ήταν εμπειροπόλεμοι, οπλισμένοι, τακτικός στρατός, υπάλληλοι σώμα με σώμα. Σκληρή η μάχη, αρκετές ώρες κράτησαν, σφαγιάστηκαν πολλοί Τούρκοι, αρκετοί Έλληνες, όμως και πάλι και η δεύτερη αυτή επίθεση κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι, 50.000 μπαζιμπουζούκι, 50.000 τακτικό στρατός, δηλαδή 100.000 στρατιώτες τα βάζουν με 7.000 αμυνόμενους, από τους οποίους οι πιο πολλοί είναι άμαθοι στον πόλεμο. Μετά λοιπόν και από αυτή την δεύτερη φάση της επιθέσεως, είμαστε τώρα ήδη γύρω στις 9.30 ώρα το πρωί με 10, ο Σουλτάνος οργισμένος πλέον καταλαβαίνει ότι πρέπει να ρίξει όλη του τη δύναμη με τους 50.000 γενιτσάρους, διότι αν αποτύχανε και στη φάση αυτή θα εξευτελιζόταν σε όλη την οικουμένη εκείνη την εποχή. Οι γενίτσαροι τώρα όμως, αγριεμένοι, προσέξτε πόσο σκληρά, πάνε να καταλάβουν οι Έλληνες προδότες τη βασιλεύουσα πόλη τι επίπεδο είχανε. Προχωρούσαν γρήγορα, σε παράταξη, αλλάζοντας και κραυγάζοντας στο όνομα του Αλλάχ, οι γενίτσαροι, οι Έλληνες δηλαδή. Κουρνιαχτό, σκόνη, σάλπιγγες, τύμπανα, τα ζώα να ακούγονται μέσα σε εκείνη τη φοβερή μάχη. Οι καμπάνες χτυπούνε μέσα στην πόλη και οι άμυροι, λέει, κάτοικοι της πόλεως, όσοι ήταν ανίκανοι για πόλεμο οι ελάχιστοι, χτυπούσαν τις καμπάνες, λέει, μέσα δυνατά και φώναζαν «Έλεος, έλεος Κύριε από τους ουρανούς, στείλε μας τη βοήθειά σου». Μας τα περιγράφει αυτά ο Νίκολο Μπάρμπαρο. Σε όλη την πόλη οι γυναίκες, λέει, και οι άντρες, όσοι δεν μπορούσαν να πολεμήσουν, γονατιστοί οικέτευαν τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους να βοηθήσουν. Όμως πλέον οι υπερασπιστές ήταν κατάκοποι. Δεν υπήρχαν εφεδρίες, δεν υπήρχαν ξεκούραστοι στρατιώτες. Όλοι πλέον ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Η κεντρική επίθεση ξεκίνησε, όπως και στην αρχή είπαμε, επικεντρώθηκε στην πύλη του Αγίου Ρουμανού. Τα κανόνια σφυροκοπούσαν ασταμάτητα. Μεγάλα μέρη των τυχών είχαν πέσει. Πελώριοι λίθοι εκτοξεύονταν πάνω στα τείχη και ρήμαζαν πολλά σημεία της πύλης του Ρουμανού.

Ο Σουλτάνος απ' έξω έδινε οδηγίες και απειλούσε τους γενιτσάρους και τους πίεζε να προχωρήσουν και να πολεμήσουν σώμα με σώμα. Πέρασαν την Τάφρο, υπήρχε γεμίσει με πτώματα. 20 μέτρα Τάφρο, όσο να καταλάβετε, έτσι να είναι γεμάτη με πτώματα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσοι σφαγιάστηκαν εκεί μέσα. Βλαστήμιες, κατάρες, θόρυβοι, βία. Πάλι μέχρι θανάτου και από τις δυο μεριές ένα φρικιαστικό σκηνικό. Και είναι αυτό που σας περιέγραψα και στην αρχή, που λέει ο Κρητόβουλος, από τη μια πλευρά πολεμούσαν οι εχθροί για να κάνουν ό,τι πιο ακόλαστο και από την άλλη αμήνονταν οι Έλληνες για να διαφυλάξουν ό,τι πιο πολύτιμο. Και ενώ κάποια στιγμή όλοι νόμιζαν ότι τελείωσε η μάχη, θα είχε μια έκβαση υπέρ των Ελλήνων, δύο τυχαία γεγονότα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή και στην πτώση της πόλεως. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τραυματισμό του αρχηγού του στρατού, του Ιουστινιάνη, ο οποίος τραυματίστηκε και ζήτησε να απομακρυνθεί με τους 800 γενοάτες στρατιώτες του. Μόλις τον αντίκρισε ο παλαιολόγος, ήταν στα δεξιά του παλαιολόγου ο Ιουστινιάνης, τον παρακάλεσε να μείνει, αλλά δεν κατόρθωσε να τον πείσει. Καταλαβαίνετε τώρα, στο κεντρικότερο σημείο της επιθέσεως, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, που ήταν ο παλαιολόγος με κάποιους Έλληνες και 800 γενοάτες, σε κάποια στιγμή εξαφανίζεται ο Ιουστινιάνης, φεύγει με καραβάκι, τελικά πέθανε στοιχείο μετά από λίγες μέρες και μένει εκείνο το σημείο αθύλαχτο. Καταλαβαίνει ο Μάμεθ απ' έξω ότι κάτι συμβαίνει στα τείχη. Αραιώνουν οι αμύντορες, αραιώνουν οι πολεμιστές και δίνει εντολή στους γενιτσάρους με μεγαλύτερη μανία, με μεγαλύτερο φανατισμό να ορμήσουν ακριβώς εκείνο το σημείο. Αν ήταν μόνο αυτό, σε αυτό συγκλίνουν όλοι οι ιστορικοί, συμφωνούν, δεν θα είχαμε πάλι άλωση εκείνη την ημέρα τουλάχιστον. Αλλά η κακή συγκυρία ήταν ότι ταυτόχρονα, ακριβώς την ίδια ώρα, έγινε και ένα άλλο δεύτερο περιστατικό, το οποίο και μάλλον ο συνδυασμός των δύο περιστατικών που έγινε ταυτόχρονα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άλωση της πόλεως. Ποιο ήταν αυτό? Ότι οι Τούρκοι ανακάλυψαν μια μικρή πορτούλα, την Κερκόπορτα, η οποία δεν την άνοιξε κανένας Εβραίος, κάποιοι συνωμοσιολόγοι λένε ιστορίες διάφορες, ήταν ανοιχτή, διότι από εκείνο το σημείο μπορούσαν οι αμυνόμενοι να βγαίνουν έξω στην Ήπεθρο και να κατασκοπεύουν ή να παίρνουν κάποια προϊόντα για τις ανάγκες τους παλιότερα. Ξεχάστηκε ανοιχτή, δεν είχε κάποια μεγάλη σημασία, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο όμως στην έκβαση της μάχης. Οι Τούρκοι νόμισαν στην αρχή ότι οι Έλληνες στείλαν κάποια ενέδρα. Γι' αυτό λοιπόν διστακτικά προχώρησαν στο εσωτερικό 50 περίπου άνδρες, φοβούμενοι. Όταν όμως είδαν ότι δεν υπήρχε κανένας από τους Έλληνες για να τους αποθήσουν, όρμησαν, πέρασαν το μεσαίο τείχος και άρχισαν να ορμούν πάνω στο εσωτερικό, στο πανύψηλο τείχος των 10 μέτρων. Αυτή λοιπόν η συγκυρία των δύο γεγονότων έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε αμέσως την είσοδο των Τούρκων από την Κερκόπορτα και έτρεξε στο σημείο εκείνο να κάνει ό,τι μπορεί. Ήταν όμως ήδη αργά. Οι υπερασπιστές Έλληνες στο σημείο εκείνο ήταν ελάχιστοι και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τους 50 αυτούς άνδρες για να μην προχωρήσουν περισσότερο. Όμως κάποιοι από αυτούς, με αρχηγό κάποιον γενίτσαρο Χασάν, μπόρεσαν, ανέβηκαν πάνω στο ψηλό τείχος, σήκωσαν το λάβαρο του Μάμεθ και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είδαν το λάβαρο αυτό απ' έξω οι επιτιθέμενοι, το είδαν και οι Έλληνες και χωρίς να σκεφτούν καλά-καλά τι έκαναν, άρχισαν να κραυγάζουν εάλλο η πόλης. Ενώ ακόμη δεν είχε κρυφθεί τίποτε. Είχαμε μόνο 50 Τούρκους, κι αν ήταν και όλοι αυτοί, στο σημείο εκείνο όπου έστησε το λάβαρο ο Χασάν. Ο Χασάν βέβαια σκοτώθηκε εκεί στη μάχη, λίγοι μπόρεσαν να ζήσουν στο σημείο εκείνο, όμως από πίσω ακολούθησαν και άλλοι γενίτσαροι και στο σημείο που μπήκε ο Χασάν, αλλά και στην πύλη του Ρωμανού, οπότε μέσα σε εκείνο το πανδαιμόνιο δημιουργήθηκε ένας πανικός. Εκείνη την ώρα ο Αυτοκράτορας, μας λέει Γεώργιος Φρατζής, πολέμησε με μεγάλη γενναιότητα. Άρπαξε, σας διαβάζω κατά λέξη το κείμενο, άρπαξε πολλούς από αυτούς και τους γκρέμισε κάτω από τα τείχη. Με το σπαθί στο δεξί του χέρι έσφαζε πολλούς εχθρούς, ενώ το αίμα έτρεχε ποτάμι από τα χέρια του και από τα πόδια του. Όταν όμως ακούστηκαν οι κραυγές, η πόλη σε άλλο, η πόλη σε άλλο,

θέαμα αυτό, παρακαλούσε το Θεό με δάκρυα στα μάτια και παρακινούσε τους στρατιώτες να φανούν γενναίοι. Τότε τσίγκλισε τ' άλογό του, έφτασε στο σημείο από όπου οι εχθροί έμπαιναν στην πόλη και ρίχθηκε πάνω τους όπως ο Σαμψών. Στην πρώτη επίθεση γκρέμισε όλους κάτω από τα τείχη, πράγμα που φάνηκε σαν θαύμα σε όσους του είδαν. Μουγκρίζοντας σαν το λιοντάρι και κρατώντας το σπαθί στο δεξί του χέρι, έσφαξε πολλούς Τούρκους, ώστε το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι από τα χέρια και από τα πόδια του. Αυτές όμως οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν άλλες τρεις φορές. Και μάλιστα κατάφεραν να τρέψουν τους άπεστους σε φυγή. Όμως, κάποια στιγμή, όταν εισήλθαν και άλλοι Τούρκοι από τα τείχη, από το ρήγμα του Αγίου Ρωμανού, μας περιγράφει τώρα ο ιστορικός, ο Αυτοκράτορας έβγαλε τα διακριτικά του και αγωνίστηκε πλέον ως απλός στρατιώτης. Σ' όλη του τη ζωή πορεύτηκε στο δρόμο του χρέους. Από τον δρόμο αυτό δεν θέλησε να παρεκκλίνει, αν και μπορούσε να ξεφύγει. Ο ροϊκός θάνατος του Αυτοκράτορα γέννησε μια σειρά από θρύλους βέβαια. Την περιγραφή όμως των τελευταίων στιγμών την συγκεφαλαιώνει πάρα πολύ ωραία και λογοτεχνικά ο Φώτης Κόντογλου. Λέει λοιπόν, «Κείνη την ώρα έβγαινε ο ήλιος. Οι Τούρκοι μπαίναν σαν ποτάμια αφρισμένα από τα κάστρα και από την πόρτα. Οι χριστιανοί πέφτανε πάνω τους και έγινε τέτοιος σκοτωμός που το αίμα έτρεχε να κολυμπήσει δαμάλι. Ο βασιλεύς χύμιξε στην πόρτα με τα παλικάρια του και έπεσε μέσα στο πιο πυκτό τουρκομάνι, βαρώντας με το σπαθί του. Όμως, όταν είδε ότι πολλοί από τους αξιωματικούς του χάθηκαν, σκοτώθηκαν, βλέποντας πως απόμεινε μονάχος ζωντανός, φώναξε. «Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει το κεφάλι μου». Την ίδια στιγμή τον βαρέσαν δύο Τούρκοι, ο ένας στο πρόσωπο και άλλος στον ώμο. Το κορμί του κύλησε και ανακατεύτηκε μέσα στο σωρό. Τρίτη, 29 Μαΐου, ώρα 2:30 το μεσημέρι. Και ο Γιώργος Φραζής που ήταν παρόν μας περιγράφει την κατάσταση. Οι Τούρκοι στις 2:30 το μεσημέρι έγιναν κύριοι της πόλεως. Άρπαζαν και σας διαβάζω κατά λέξη για να μην αδικήσω τις ώρες. Άρπαζαν και εχμαλώτιζαν όσους έβρισκαν μπροστά τους. Έσφαζαν όσους επιχειρούσαν να φύγουν. Σε ορισμένα μέρη δεν διακρινόταν η γη από τα πολλά πτώματα που ήταν πεσμένο κάτω. Το θέαμα ήταν φρικτό. Παντού ακουγόταν η θρήνη και παντού γινόταν αρπαγές γυναικών όλων των ηλικιών. Αρχόντισες, νέες κοπέλες και καλόγριες σέρνονταν από τα μαλλιά έξω από τις εκκλησιές όπου είχαν καταφύγει, ενώ έκλαιγαν και οδύρονταν. Ποιος μπορούσε να περιγράψει τα κλάματα και τις φωνές των παιδιών ή τη βεβήλωση των ιερών εκκλησιών? Το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού χύνονταν στη γη. Οι Τούρκοι άρπαζαν τα ιερά σκεύη, τα έσπαζαν ή τα κρατούσαν για λογαριασμό τους. Το ίδιο έκαναν και με τα ιερά αναθήματα. Ποδοπατούσαν τις Άγιες εικόνες, τους αφαιρούσαν το χρυσάφι, το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους και έφτιαχναν με αυτές κρεβάτια και τραπέζια. Άλλοι στόλιζαν τα λογά τους με τα χρυσοήφαντα, με τα ξωτά άμφια των ιερέων και άλλοι τα έκαναν τραπεζομάντιλα. Άρπαζαν τα πολύτιμα μαργαριτάρια από τα Άγια Κοιμήλια, καταπατούσαν τα ιερά λείψανα των Αγίων, έκαναν αμέτρητα ανοσιουργήματα που μόνο το θρήνο μπορούν να προκαλέσουν. Και μέσα στην απέραντη εκκλησία της Αγίας Σοφίας έβλεπε κανείς τους Τούρκους να τρώνε και να πίνουν στο ιερό βήμα και πάνω στην Αγία Τράπεζα να ασελγούν πάνω σε γυναίκες, νέες κοπέλες και μικρά παιδιά. Ποιος μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος και να μην θρηνήσει για την Αγία μας Εκκλησία? Στα σπίτια θρήνη και κλάματα, στους δρόμους οδυρμοί, στις εκκλησιές κραυγές πόνου, μυρολόγια, φόνοι και βιασμοί. Σε όλες τις πλατείες και τις γωνιές της πόλης γινόταν αμέτρητα ανοσιουργήματα. Το αίμα έτρεχε στη γη όπως όταν βρέχει και το νερό πλημμύριζε τα ρήθρα των δρόμων. Τόσο πολύ αίμα χύθηκε. Και η λαλασία αυτή κράτησε μέχρι το βράδυ, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, διότι αν δεν επενέβαινε ο Μάμεθ, δεν θα είχε απομείνει τίποτε όρθιο. Το απόγευμα λοιπόν, ο Μάμεθ εισήλθε στην πόλη με τους γενιτσάρους πασάδες, προσέξτε, με τους γενιτσάρους, με αυτούς μπήκε, και κατευθύνθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Προσευχήθηκε στον Αλλάχ για να τον ευχαριστήσει που τον αξίωσε να λάβει την Κωνσταντινούπολη. Και μετέτρεψε βέβαια τον ιερότερο ναό της πίστεώς μας στην αυτοκρατορία μας,

σε τζαμί. Προσπάθησε βέβαια να βρει το σώμα του παλαιολόγου, δεν θα μείνουμε στις λεπτομέρειες αυτές, ίσως είναι θέμα άλλης ομιλίας, και θα περιγράψουμε 2-3 ακόμη σημεία εκείνων των φοβερών στιγμών. Ζήτησε να εμφανιστεί μπροστά του ο Πρωθυπουργός, ο Λουκάς Νοταράς. Οι περιγραφές από εδώ και πέρα είναι πολύ σκληρές, αλλά για να κατανοήσουμε λίγο την φοβερή ψυχασθένεια του πορθητή της πόλεως, τον οποίο κάποιοι τον εκθιάζουν σήμερα Έλληνες και τον θεωρούν φιλόσοφο και καλλιτέχνη. Στην αρχή, λέει, τον δέχτηκε με εύνοια ο Μωάμεθ και του υποσχέθηκε να το κάνει διοικητή της πόλεως. Όταν όμως το άλλο βράδυ έγινε ένα πολύ ωραίο συμπόσιο όπου μέθησε γερά ο παλαιολόγος, κάποιος γενίτσαρος του σφύριξε στα αυτή, αυτά όλα είναι περιγραφές των ιστορικών της εποχής, ότι έχει ο Λουκάς Νοταράς ο πρωθυπουργός ένα πανέμορφο αγοράκι 14 χρονών και ένα γαμπρό, τον Κατακοζινό, που κι αυτός έχει εκπληκτική ομορφιά. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν το ομορφότερος νέος της πόλεως. Τότε λοιπόν κάλεσε ο Μωάμεθ τον πρώην Μέγα Δούκα και του ζήτησε να του παραδώσει το παιδί του και το γαμπρό του για να το πάρει στο χαρέμι του και να κάνει ακολασίες μαζί τους. Τότε ο Νοταράς εμφανίστηκε με το παιδί του και το γαμπρό του, τον Κατακοζινό, εκεί μπροστά, και αυτό βέβαια τον εξηλαιώνει για άλλα λάθη που έκανε, και ζήτησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων να σκοτώσει ο Μάμεθ πρώτα το παιδί του και το γαμπρό του και μετά τον ίδιο. Να όμως πώς μας περιγράφει κάποιος ιστορικός, ο Δούκας, τι έγινε εκείνη την ώρα. Τι είπε ο Λουκάς Νοταράς στο παιδί του και στο γαμπρό του. Ακούστε. Αγαπημένοι μου, πού είναι ο βασιλιάς μας, τώρα μπροστά ο Μωάμεθ, δίπλα όλοι αυτοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Πού είναι ο βασιλιάς μας, χθες δεν δολοφονήθηκε? Πού είναι ο πατέρας σου, ο μέγας δομέστιχος? Πού είναι ο μέγας παλαιολόγος με τους γιους του? Δεν σφαγιάστηκαν χθες τον πόλεμο? Μακάρι να είχαμε πεθάνει κι εμείς. Ωστόσο να, τώρα είναι η ευκαιρία. Ας πεθάνουμε κι εμείς στο όνομα του Χριστού μας, που κι αυτός πέθανε, σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε. Έπειτα κοίταξε, λέει, το παιδί του κατάχλωμος ο Λουκάς Νοταράς και τουλάχιστον ένιωθε μια, ας πούμε, ικανοποίηση ότι θα έφευγε το παιδί του ακυλίδωτο, πραγματικό αρχοντόπουλο. Έπειτα γονάτισε, σταυροκοπήθηκε πολλές φορές, αγκάλιασε κλαίγοντας παρακτικά το παιδί του και έπειτα το είδε κάτοχρος να σφαγιάζεται και να πέφτει μπροστά του το κεφαλάκι του. Ξεσχίστηκε η καρδιά του, μα έπρεπε να αντέξει, να δει και τον αποκεφαλισμό του γαμπρού του. Έπειτα ο Δήμιος ολοκλήρωσε το φρικαλαίο έργο του, αποκεφαλίζοντας και τον ίδιο, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Μέγα Δούκα Λουκά Νοταρά. Την επόμενη μέρα ο Σουλτάνος διέταξε τη θανάτωση όλων των Ελλήνων αξιωματούχων της πόλεως και προκρήτων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στις προθέσεις τους. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, από τη μια πλευρά, από την πλευρά των Ελλήνων, σφαγιάστηκαν 4.000 περίπου Έλληνες, ενώ εχμαλωτίστηκαν και γίναν σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα και στα χαρέμια όλοι οι υπόλοιποι, 50.000. Και βέβαια ο Νίκολο Μπάρμπαρο μιλάει για 60.000 εχμαλώτους και για περιγραφές που δεν αντέχουν στο ακροατήριο αυτό να περιγράψουμε τη συνέχεια και την πορεία τους. Ακολούθησαν τα χρόνια της σκλαβιάς, οι ναοί έγιναν τζαμιά, το παιδομάζωμα ρήμαξε το γένος μας, αμέτρητα εκατομμύρια επί 500 χρόνια γενίτσαροι στα σκλαβοπάζαρα. Μόνο ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, τον οποίον βλέπουν μερικοί και καμαρώνουν, έσφαξε 500.000 Έλληνες, μόνο αυτός, και είναι ο προτέτειος στο να γίνουν μαζικοί εξυλαμισμοί και ζήτησε μάλιστα να απαγορευτούν, μάλλον να μετατραπούν όλοι οι ναοί της πόλεως σε τζαμιά. Τελικά δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του για άλλους πολιτικούς λόγους. Μόνον επί Σελήμ του πρώτου,
για να καταλάβετε πόσο τραγικές ήταν οι ώρες, δεν μερικοί ήταν μόνο τη στιγμή. Έχουμε 500 χρόνια βαρβαρότητα, αδελφοί μου. Μόνο επί Σελήμ του πρώτου στην Αίγυπτο, λέει, οι Τούρκοι, δηλαδή ούτε 50 χρόνια μετά, έκοψαν 30.000 γλώσσες χριστιανών γιατί μιλούσαν ελληνικά και πίστευαν στον Χριστό. Θα κλείσω με κάτι που ίσως θα μας παραξενεύσει, αλλά δεν πειράζει. Ο Κολοκοτρώνης είχε πει: όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, σε ολόκληρη την ελληνική φυλή απλώθηκε ένα βαθύ σκοτάδι. Και όσο περνούσε ο καιρός, το σκοτάδι γινόταν βαθύτερο. Όμως η ώρα η πιο σκοτεινή της νύχτας είναι λίγο πριν ξημερώσει. Και είπε σε άλλη στιγμή: το γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο. Είχε πάντα το βασιλιά του, το στρατό του, τα κάστρα του. Βασιλιάς του, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Στρατός του, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Κάστρα του, οι μάνοι και το σούλι. Και στους νέους της Πνίκας είχε πει: εις τον πρώτον χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια. Και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ή θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και εις την Κωνσταντινούπολη. Γιατί ντρεπόμαστε να το πούμε, αδελφοί μου? Γιατί σκύβουμε το κεφάλι και κάθε 10 χρόνια παραχωρούμε στους ξένους δικαιώματα? Γιατί τέτοιος αραγιαδισμός και γενιτσαρισμός? Έτσι μεγάλωσαν, έτσι άντεξε ο ελληνισμός επί 500 χρόνια. Ότι το γένος δεν υποτάχθηκε ποτέ. Και ότι αν είχαμε ομόνοια θα φτάναμε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν το όραμα του γένους μας, το όραμα του ελληνισμού. Και επί 500 χρόνια σκλαβιάς αυτό το όραμα κρατούσε τον ελληνισμό. Να αντέξει, να μην λυγίσει, να μην σκύψει το κεφάλι. Ήξερε πολύ καλά αυτά που εμείς σήμερα λιδωρούμε. Των Αγίων, τα λόγια που βγαίναν μέσα από τα σπήλαια και μέσα από τα μοναστήρια και περιμέναν την ώρα εκείνη που σύμφωνα με τους μεγάλους Αγίους ταραχθίσονται τα έθνη και κινήσουσι με τα μεγάλης βίας και δρυμύτητος θυμού και συναχθίσονται εν τη επταλόφο και συγκροτήσουσι πόλεμον. Εις ουγέγον επόποτε και δραμούσιν εις τα σεμβολάς και τα σρήμας της επταλόφου. Τα γελιοποιούμε σήμερα. Λέμε τι είναι αυτά, χρησμολογικά κείμενα. Σε αυτά πίστευαν οι αγωνιστές. Και αυτά περίμεναν. Και κρατήσει επί επταλόφου το ξανθό γένος εις εκδίκηση των Αγίων. Και τότε θεϊκή προνοία και οικονομία αναστήσεται ο κοιμόμενος Άγιος Βασιλεύς, εγυρώμενος Υπαγγέλου και στεφανούμενος και σώσει τα πρόβατα αυτού. Θα πείτε χρησμολογικά κείμενα. Αυτά μας κράτησαν. Και αν φαίνονται ουτοπικά και αν φαίνονται ψεύτικα, αυτά ήταν τα οράματα του γένους μας επί 500 χρόνια. Και το 1955, μετά τα Σεπτεμβριανά, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Πατριάρχη, είχε γίνει καταστροφή, ξέρουμε έτσι την ιστορία, φύγανε οι Έλληνες από την πόλη, 100.000 Έλληνες ρημάχθηκαν και έρχονταν εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος, και κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε τον Πατριάρχη: μήπως ήταν καιρός να φύγει το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη? Γιατί, είπε ο Πατριάρχης. Μα έχετε μείνει ελάχιστοι εδώ, απάντησε ο δημοσιογράφος. Πράγματι, μείναμε λίγοι, είπε ο Πατριάρχης. Όμως ξεχνάτε πόσα εκατομμύρια είναι οι πεθαμένοι κάτω από τα πόδια μας. Αυτούς δεν τους υπολογίζετε. Μαζί με αυτούς είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε αμέτρητοι. Και όπως ακριβώς λέει πολύ χαρακτηριστικά, για άλλο βέβαια σκοπό και με άλλο πνεύμα ο ποιητής, εδώ ταιριάζει κάλλιστα το κείμενό του. Σας το διαβάζω και κλείνω με αυτό. Κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, οι νεκροί εννοείται, κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Σώπα όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομοχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ηνα ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπωμένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός,

Μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμειμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενωκρινεστέσαι μου.

0: Εν ονομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε οικήσει έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ' αλήθεια ανηγάπησα τα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία η δήλωσά με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτών σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή.

0: Εν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ, χαίρε νύμφη ανήφεστε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφεστε.
1: Άγγελο πρωτιστά τη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκο και σε όσον ημά.
1: Άγγελο πρωτιστά τη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκο και σε όσον ημά.
1: Άγγελο πρωτιστά τη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκο και σε όσον ημά.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται οι κτήσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτον του ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη στέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένο των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων,

0: παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύφεται.
1: Χαίρε νύμφια νύφεται.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ταύτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Κήρυκες Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε έσαι το χρησμόν και κηρύξαντε έσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γεδομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλου απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διεί ερήθη παράβαση, χαίρε διεί συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων των σπλοκάς

0: Διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπηρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλατήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμινάξον ον δέδοκα σιμήν της η βοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι,

0: Παναγιώτοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
1: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.
4: Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.
6: Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
7: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
7: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
7: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισού

Ακούσει και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον, τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις ον αδιπορίες συνόδευσον, το βασιλείς ημάχησον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα,

Κρόθημε κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος, ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθημεν. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσε νεφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νύν δικαιώ.

ως καθημόν κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της ίδια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων, το κατάλληλον αποτέλεσμα.

πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Τα αυτά του μίσους και της υπερηφανίας και τον εν και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κρόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσ φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Χαρά Θεού ήτανε στη Φαμελιά εκείνη την ημέρα, σε μια πόλη της Μεσσηνίας. Τα 7 παιδιά, τρισχαρούμενα, λέγαν στο μεσημεριανό τραπέζι τα νέα τους. Τα μεγαλύτερα για τους βαθμούς τους στα πρόχειρα διαγωνίσματα, τα μικρότερα για τα μπράβο στα τετράδιά τους.
1: Θέλω να σπουδάσω, παπά.
0: Πρέπει όμως να διαβάζεις.
1: Εγώ θα γίνω γιατρός.
0: Εσύ καλετρέμεις ένα εμβόλιο.
1: Εγώ θα γίνω Ολυμπιονίκης.
0: Ψεύδισε ο προτελευταίος, ένας χαριτωμένος μπόμπυρας 3 χρόνων. Σκάζαν όλοι στα γέλια και το στερνοπέδι τους, ούτε χρονιάρικο καλά-καλά, άρχισε να χτυπάει τα χεράκια του. Και συζήτηση φούντωσε με τον αυθορμητισμό των παιδιών και τα όνειρα των γονιών.
2: Πάνω απ' όλα, να γίνετε άνθρωποι καλοί, έλεγαν οι γονείς.
0: Το απόγευμα βγήκε ο πατέρας και πήγε στον παιδικό σταθμό να βρει τη διευθύντρια για μια παραγγελία που χρειαζόταν ο σταθμός από το μπακαλομανά δικό του. Και τότε έγινε το αναπάντεχο. Εύνης, την ώρα που συνεννοούνταν με την διευθύντρια, εκεί στα καλά καθούμενα, εκεί μπροστά της, έπεσε απότομα κάτω λιπόθυμος. Και ώσπου να καταλάβουν να φωνάξουν γιατρό να τον τρέξουν στο νοσοκομείο της πόλης, βγήκε ακαριέα η τελευταία πνοή του. Έσβησε. Πέθανε ο άνθρωπος πάνω στον ευτυχισμένο χτύπο της καρδιάς του για τα παιδιά του. Από καρδιά, όπως είπαν. Και ράβνωσε η είδηση το σπιτικό τους. Στην αρχή αποσβολώθηκαν. Πάθανε. Και ύστερα μπήξαν τα κλάματα. Μάνα, μεγάλα και μικρά παιδιά, σε ένα σύμπλεγμα σπαραξικάρδιο, δραματικό, που όσο η ώρα περνούσε, τόσο πιο γοερά θρυνούσε. Και αντιδρούσε στις παρηγοριές των ανθρώπων που μαζεύτηκαν. Ώσπου μείναν τριγύρω τους οι πάντες βουβίως την άλλη μέρα της κηδείας, μην ξέροντας τι να πούν. Όμως μετά άρχισε να πανωτές παντός είδους προτάσεις και σε έκλαιγαν ασταμάτητα ακόμη χείρα και ορφανά. «Τι θα κάνεις, κύρα Γρηγόρενα, τόσα ανήλικα παιδιά? Βάλε την Ειρήνη και την Αθανασία στο ορφανοτροφείο. Στείλε τον Κώστα στην Αμερική.
3: Βάλε και τη μεγάλη σου να δουλέψει. Αν θέλεις, θα υιοθετήσω εγώ τον Τάκη. Γενικό κληρονόμο μου θα σου τον κάνω. Το ακούς?»
0: Της πρότεινε ένας πάμπλουτος καταστηματάρχης.
3: «Και ας κρατήσει το επίθετό σας».
0: Σκούπισε η μάνα τα δάκρυα και το απάντησε ορθά κοφτά.
1: «Τι λες, ανθρωπέ μου? Τι λες, να πουλήσω δηλαδή το σπλάχνο μου? Καλύτερα φτωχό μέσα στη Φαμελιά του παρά πλούσιο και πουλημένο. Όχι, χίλιες φορές όχι. Μαζί θα ζήσουμε. Τα 7 παιδιά μου κι εγώ. Θα γίνω και πατέρας τους».
0: Στράφη πήγαν κι άλλες ιδέες που τις είπαν κάμποση. Είχε εκείνη στη συμφορά της ήδη επιβληθεί και αποφασίσει.
1: «Θα κρατήσω το μανάβικο. Χριστέ μου, Παναγιά μου, βοηθάτε με».
0: Με Ανδρία Μανιάτικη πήγε ίσια στο μανάβικο του άντρα της και το άνοιξε κανονικά. Αδάκριτη, ψύχρεμη, διάλεξε όσα φρούτα και λαχανικά δεν είχαν χαλάσει στις 2 μέρες που μεσολάβησαν και άρχισε να πουλάει. Από εκείνη την ημέρα νέα φάση ζωής αρχίνησε για την έρμη γυναίκα. Κάθε νύχτα με στο μαύρο σκοτάδι, στις 3, έπαιρνε την καρότσα του χεροδύναμου άντρα της, αμάθητη παντελώς, και πήγαινε μόνη της στη λαχαναγορά μακριά έξω από την πόλη. Η μόνη γυναίκα καροτσιέρη στην αγορά εκείνα τα χρόνια. Στη δεκαετία του 1960 πήγαινε από έμπορο σε έμπορο για την προμήθειά της. Μορφή τραγική μες στα μαύρα. Κάποιος κυρθωμάς ευτυχώς βάλθηκε από συμπόνια να γυρίζει αυτός τη φύσκα καρότσα στο μαγαζί.
1: «Μαμά, να με ξυπνήσει να πάμε μαζί στην αγορά?»
0: «Ναι, αγόρι μου». Ποτέ της δεν το ξύπνησε το παιδί. Όμως ήταν φορές που ο 12χρονος τα κατάφερε και ξύπναγε από μόνος του και έτρεχε μαζί της. Όταν γύριζε η μάνα μανάβησα, τοποθετούσε πάνω στο πλάγιο μεγάλο πάγκο τα καφάσια της και κοστολογούσε ένα-ένα είδος, σύμφωνα με τις τιμές της αγορανομίας. Ώσπου κατέφθαιναν από το σπίτι τα παιδιά της και πάστρευαν το μαγαζί μέσα και έξω. Ύστερα, ενώ γυάλιζε τα μήλα και τα πορτοκάλια, Δύο πετούσαν από τα χόρτα και τα λαχανικά τα τυχόν ξερά και καθάριζαν τις πατάτες από τα χώματα. Άλλο κρέμαγε τις πλεξίδες με τα σκόρδα. Ετοίμαζε τις χαρτοσακούλες. Όταν ερχόταν η πελατεία, τα φρούτα και τα κυπευτικά φάνταζαν σαν τα πιο εκλεκτά της αγοράς. Και άνδρες, γυναίκες τα λυμπίζονταν και έστεκαν και ψώνιζαν. Πολλοί μάλιστα πηγαίναν πρωί-πρωί, μη σωθούν και δεν βρουν αργότερα τίποτε. Υπολειτουργούσε το δίπλα μπακάλικο που είχε κρατήσει ο συνεταίρος του άντρα της και ο μαγαζότορας έκοβε βόλτες με τα χέρια στις τσέπες, κοροϊδεύοντας τα παιδιά της μανάβισσας που κουβαλούσαν τα ψώνια στα σπίτια των πελατών πριν πάνε σχολείο. Ως το μεσημέρι έμενε η μάνα μόνο με τα στερνοπούλια της που δεν ξεκόλαγαν από τη φούστα της και με τη συνοδεία τους, κλαματάκια, γελάκια και φωνίτσες, ακοπανιαμέντος στο φίλτρο της και στη δουλειά της, ζήγιζε, πληρωνόταν, έδινε ανάλογα ρέστα, στρογγυλεύοντας πάντα προς τα κάτω, σε βάρος της, τα ψηλά, ξύπνια, ακούραστη και σβέλτη. Καλοφάγωτα! Ευχαριστώ, κύριε Γρηγόρη. Τι κάνουν τα παιδιά? Ακούω προοδεύουν. Δόξα σοι ο Θεός. Δεν είχε πολλές κουβέντες η προκομμένη μανάβης από τη μάνη. Είχε όμως τιμιότητα και χαμόγελο ευγενικό και σεμνό που σε υποχρέωνε. Ανοιχτομάτα αντιλαμβανόταν στη στιγμή του καθενός την προτίμηση. «Ήρθα, μαμά!» φώναζε απ' έξω ακόμα το σκολιαρούδι της πρώτης δημοτικού. «Πεινάω!» «Καλώς τον, τράβα μέσα να βρεις το πιάτο σου. Κάνε σταυρό!» Είχε απομονώσει ένα κομμάτι του μαγαζιού και είχε στήσει την κουζινίτσα της. Και εκεί τρύπωνε και μαγείρευε για τα παιδιά της που μετά το σχολείο έτρωγαν όλα μέχρι σκασμού. Ξυπολείται ολημερής για οικονομία, αλλά και για να μην χασομερά μες τα παπούτσια, όπως έλεγε. «Η μανιάτισσα, η χωριάτισσα», σχολίαζαν κακέντρεχα κάποιοι γειτονές της. «Πού φεμωρε κρατάει η σκούφια της? Απ' τη στούπα μαθές? Και θέλει να σπουδάσει όλα, λέει, τα παιδιά της. Τη σπουδαία παριστάνει». Ήρθε ωστόσο ένας κουμπάρος της οικογενειάρχης, καλός γειτονάς της, που τη συμπαθούσε ειλικρινά και της έφερε ένα κουτί γλυκά. «Για τα παιδιά». «Σε ευχαριστώ. Αλλά άλλο κουτί να μην μου φέρεις. Δεν θα το πάρω». «Να σε βοηθήσω στο μαγαζί, στους λογαριασμούς». «Δεν θέλω βοήθεια και ούτε να κάθεσαι στο μαγαζί». «Γιατί, κουμπάρα, εγώ το είπα από καλή διάθεση». «Εσύ έτσι το πες και έτσι είναι. Όμως τι θα πει ο κόσμος?» «Δίκιο έχεις», κατάλαβε ο άνθρωπος. 25 χρόνια δουλειά σκληρή, τις περισσότερες ώρες του 24ωρου, για να τα προφθάσει όλα. Να στείλει σε αυτά που τελείωναν το γυμνάσιο και σπούδαζαν πια στην Αθήνα κανένα λεφτό. Να ταΐσει τα άλλα. Μόνο για τα παπούτσια τους ήθελε ένα σωρό λεφτά, καθώς ζωή να έχουν, όπως έλεγε, στραπατσάρονται. Και χαλάν πολύ γρήγορα. Τα ρούχα τους τα ράβε μόνη της, όταν και όπου μπορούσε. Στο σπίτι, νύχτα. Στο μαγαζί, σωρά νεκρή, ταιριάζοντας κάτι ρετάλια που αγόραζε πάμφθινα. Ποτέ τους δεν στερήθηκαν κάτι. Δεν μειονέκτησαν εκείνα τα 7 παιδιά. Και άνετα όλα σπούδασαν. Δεν πιστεύει στα μάτια της η μάνα μανάβισσα, καθώς τα βλέπει όλα τώρα μεγαλωμένα και σπουδαγμένα, να έχουν σταδιοδρομήσει καλά, να έχουν δικό τους σπίτι, πατέρες, μάνες με τα δικά τους παιδιά και ένα δυσέγγωνο από κοντά. «Η κόπη σου είμαστε», της λένε ευγνώμονα. «Όλα σα βλέπεις, η κόπη σου είναι μάνα». Και σκύβουν και της φιλούν το χέρι και οι τρεις γενιές.

λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια,

σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνα.

Φώναξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους της εορτής της Αναλήψεως. Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοψάλτη Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και θα ακούσουμε τα ιδιόμελα του Εσπερινού της Αναλήψεως.

το δοξαστικό του Εσπερινού της Αναλήψεως, των κόλπων των πατρικών μη χωριστής, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση Γεωργίου Ρεδεστινού, θα το ακούσουμε από τον άρχοντα από το ψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγιώτη Νεοχωρίτη, σε ζωντανή ηχογράφηση από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

το κοινωνικό της εορτής ανέβει ο Θεός έναν λαγμό Κύριος εμφωνή σάλπικος. Θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, κύριο Φώτιο Γιανακάκη. Η σύνθεση είναι του άρχοντος Δημοσθένους Παϊκόπουλου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, όσο μας είναι δυνατόν, να βυθίζουμε τη σκέψη μας στα αγιασμένα νερά της Αγίας Γραφής. Ωκεανός είναι ο λόγος του Θεού, θάλασσα απέραντος το Ιερό Ευαγγέλιο. Σε αυτήν τη θάλασσα καλούμεθα να αφήσουμε τη σκέψη μας να κολυμπήσει και την καρδιά μας να γίνει ένας δίτης για να βγάλει από το βυθό τους πολυτίμους θησαυρούς. Και όπως υπάρχουν κολυμβητέ που κινούνται στα ρηχά και αβαθή νερά της θαλάσσης και άλλοι καλώς εκπαιδευμένοι που βυθίζονται στα βαθιά, έτσι και στη θάλασσα του Ιερού Ευαγγελίου υπάρχουν μελετητέ που κινούνται στα ρηχά και τα επιφανειακά νοήματα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να βυθίζονται στα βαθιά και να συλλέγουν τους θησαυρούς της Αγίας Γραφής. Δίτες πνευματικοί, ας παρακαλέσουμε και εμείς τον Κύριο να μας αναδεικνύει και να μας αξιώνει η σκέψη μας και η καρδιά μας να βυθίζονται στον ωκεανό του Ιερού Ευαγγελίου για μια ουσιαστική και βαθύτερη γνωριμία με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό όσες φορές στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, χρέος μας να διαθέτουμε τον απαιτούμενο χρόνο, τον πόθο και τη λαχτάρα, να ακούσουμε τη γλυκιά φωνή του Κυρίου, αλλά και να διαθέτουμε και την αναγκαία προσευχή, ώστε αυτά που διαβάζουμε να τα κατανοούμε και αυτά που κατανοούμε να τα κάνουμε πράξη. Με αυτήν τη σκέψη και με αυτήν τη διάθεση ας προχωρήσουμε και σήμερα στη μελέτη της προσφυλούς μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 14 έως και 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλέσαστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον γάμνοντα και εγυρεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός αφεθήσεται αυτό. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος? Ας προσκαλέσει τους ιερείς της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του αλήφοντας αυτόν με έλεον επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου, και η προσευχή η οποία γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον ασθενή και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενίας. Και εάν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες που προκάλεσαν την ασθένεια, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Υπήρχε παλαιά συνήθεια των ιατρών, φίλοι ακροατέ, να γράφουν στην αρχή της συνταγής με λατινικά γράμματα τη λέξη cum Deo, το οποίο σημαίνει συν Θεό. Αυτό εσήμαινε: εγώ ως ιατρός θα κάνω αυτό που μπορώ, θα κάνω τη διάγνωση, θα εντοπίσω την ασθένεια, θα δώσω τα κατάλληλα φάρμακα, θα υποδείξω την κατάλληλο θεραπευτική αγωγή. Αλλά για να γίνει καλά ο ασθενής πρέπει να βοηθήσει και ο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό που ακούμε να λέγουν οι ιατροί για βαριά περιστατικά. Η επιστήμη αυτό που είχε να κάνει το έκανε και αυτό που μπορούσε να προσφέρει το πρόσφερε. Τώρα
Απ' εδώ και πέρα μόνον ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τον ασθενή. Όταν ο άνθρωπος, φίλοι ακροατέ, υποφέρει από κάποια σωματική ασθένεια, αναζητάει τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της ιατρικής επιστήμης. Και όποιος αρνείται να χρησιμοποιήσει στην αρρώστια του τους γιατρούς, κάνει σοβαρό λάθος και βρίσκεται σε λανθασμένο δρόμο. Βεβαίως ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό δεν επαναπαύεται μόνον στα βότανα και τα φάρμακα, αλλά καταφεύγει και στο Θεό ζητώντας τη βοήθεια του. Ο Θεός είναι χορηγός παντός αγαθού και οπωσδήποτε και του υψίστου δώρου που είναι η υγεία του ανθρώπου. Ο πιστός άνθρωπος έχει εμπιστοσύνη στα χέρια των ιατρών. Δεν αρνείται όμως τον εαυτό του το δικαίωμα να καταφύγει στο Θεό και να ζητήσει τη βοήθειά του. Άλλωστε έχουμε ένα πλήθος περιστατικών ανθρώπων ασθενών για τους οποίους η επιστήμη σήκωσε τα χέρια ψηλά και υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Όμως οι άνθρωποι αυτοί επέζησαν, διότι διαφορετικό ήταν το θέλημα του Θεού. Σπουδαίος επιστήμων ιατρός με όνομα και πολλές ικανότητες έλεγε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Επιστημονικός εξεταζόμενο το πρόβλημα της ασθενούς είναι ανεξήγητον. Μόνον ως θαύμα δύναται να ερμηνευθεί. Και τέτοιου είδους περιστατικά έχουμε πάρα πολλά. Η ζωή του καθενός ανθρώπου βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Σε αυτόν εμπιστευόμεθα τα πάντα και τη ζωή μας. Για το πρόβλημα της σωματικής ασθενείας, ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά σε κάθε χριστιανό όχι απλώς να προσεύχεται, αλλά να προσκαλεί στο σπίτι του τους ιερείς και να τελούν το μυστήριον του ευχελαίου. Στους στίχους 14 έως και 15 έχουμε τη σύσταση αυτού του μυστηρίου του ευχελαίου.

κι αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την ασθένεια, θα συγχωρεθούν. Μαρτυρίες για τη χρήση του ευχελαίου έχουμε από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Στις Αποστολικές Διαταγές υπάρχει η παρακάτω διάταξη. Ευλογείτο ο επίσκοπος το είδωρ ή το έλεον. Εάν δε μη παρή, ευλογείτο ο πρεσβύτερος παρόντος του διακών. Ο επίσκοπος να ευλογεί το νερό και το λάδι. Αν όμως δεν υπάρχει ο επίσκοπος, τότε ο πρεσβύτερος μαζί με το διάκονο να τελούν το μυστήριον του ευχελαίου. Όταν μια οικογένεια αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή και άλλα δύσκολα προβλήματα οικογενειακά, τότε οι χριστιανοί καλούν τους ιερείς της Εκκλησίας και τελούν στο σπίτι τους το μυστήριο του ευχελαίου. Στο μυστήριο πρέπει να παρίστανται 7 ιερείς, επειδή όμως πρακτικώς αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, μπορούν το μυστήριο να τελέσουν και 2 και 3 ιερείς ή κατά ανάγκη ακόμη και 1. Ο ιερεύς δέεται υπέρ της αποκαταστάσεως της υγείας του Πάσχοντος. Η όλη ακολουθία του ευχελαίου είναι συγκλονιστική, διότι εις αυτό περιέχονται ευχές και δεήσεις στις οποίες περιγράφεται το μεγαλείο της ευσπλαχνίας του Θεού, ενώ συγχρόνως ζωγραφίζεται και η αθλειότης του ανθρώπου, ο οποίος ζει τις τραγικές του καταστάσεις πιεζόμενος από το σωματικό και ψυχικό άλογος. Φίλοι ακροατέ, όλοι μας έχουμε προβλήματα υγείας. Ποιος από εμάς δεν έχει πρόβλημα υγείας, άλλο σοβαρό και άλλο ασήμαντο? Όλο και κάτι έχουμε, όλο και κάποιες επισκέψεις κάνουμε σε κάποιο γιατρό, όλο και κάποια φάρμακα έχουμε στο τσεπάκι μας, χωρίς να παραγνωρίζουμε την προσφορά της επιστήμης, ας καταφεύγουμε και στην προστασία της χάριτος του Θεού. Πάνω από τα φάρμακα και τους γιατρούς είναι ο Κύριός μας. Ανάγκη στην καρδιά μας και στο σπίτι μας να φέρουμε την ευλογία της Εκκλησίας. Ο Κύριός μας είναι ο ιατρός των σωμάτων και των ψυχών. Αυτός δίδει φως στους τυφλούς, λαλιάει στους μονγκούς, τη δύναμη στους παραλύτους, τη ζωή και την ανάσταση στους νεκρούς. Ας το εμπιστευθούμε τον εαυτό μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ετρουδέησή μου εν διαλυθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέμψην της λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προς σέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισό με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού καν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με ημίτε. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσω δέος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγάπης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα άν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσους και ελέησόν με ο Θεός σου.

Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τερμίρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Πορανίων Θείων Αείρων δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Πρόδρομο. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας να φιλοξενείται σε ένα σπίτι όπου ζούσε μια ευλογημένη οικογένεια. Ας παρακολουθήσουμε τη συζήτηση.

Η απόκτηση της εσωτερικής προσευχής είναι δύσκολο πράγμα και σχεδόν αδύνατο για όσους δεν είναι μοναχοί ιερωμένοι, είπε ο Κύριος που με φιλοξενούσε. Και εμείς είμαστε τυχεροί που μπορούμε να λέμε τις τακτικές καθημερινές προσευχές μας χωρίς οκνηρία. «Μην τα σκέπτεστε έτσι τα πράγματα», απήντησα. «Εάν ήταν κάτι δύσκολο και ακατόρθωτο να το εκπληρώσουμε, ο Θεός δεν θα το απαιτούσε από μας. Η δύναμή του εν ασθενεία τελείουται. Οι πατέρες που ομιλούν από τη δική τους πείρα μας παρέχουν τον τρόπο και το σύστημα να κερδίσουμε ευκολότερα την προσευχή της καρδιάς. Φυσικά για τους ασκητάς και τους ερημίτας προσφέρουν ειδικάς μεθόδους υψηλάς, αλλά και για αυτούς που ζουν στον κόσμο τα συγγράμματά τους δείχνουν τρόπους που οδηγούν με ασφάλεια στη γνώση και την εφαρμογή της εσωτερικής προσευχής. Θέλεις να σου διαβάσω σχετικά με αυτό κάτι από τη Φιλοκαλία?» τον ερώτησα, βγάζοντας το βιβλίο από το σακίδιό μου. Ευρήκα ένα κεφάλαιο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού στο τρίτο μέρος του βιβλίου και διάβασα τα ακόλουθα. «Πρέπει κανείς να μάθει να επικαλείται το όνομα του Θεού συχνότερα και από την αναπνοή του. Πάντοτε, παντού και οποιαδήποτε κι αν είναι η εργασία του. Ο Απόστολος είπε, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Με αυτό δε διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν τη σκέψη τους στο Θεό, σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, σε οποιαδήποτε περίσταση. Όταν πρόκειται να κάνει ο άνθρωπος κάτι, φέρνει στο μυαλό του τον Δημιουργό των όλων. Όταν βλέπει το συνηθισμένο φως, θυμάται τον Φωτοδότη Χριστό. Όταν ρίχνει τα μάτια του εις τον ουρανό ή την γη, την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν εις τη φύση, θαυμάζει με την ψυχή του και υμνεί τον πάνσοφο καλλιτέχνη. Όταν φορεί τα ρούχα του, σκέπτεται τι ως δώρα είναι αυτά και δοξάζει τον προνοητή που προνοεί και για το πιο άσημο πλάσμα της γης αυτής. Γενικά δε ο άνθρωπος φροντίζει ώστε κάθε πράξη του να γίνει αιτία να θυμάται και να δοξολογεί το όνομα του Θεού, οπότε πραγματοποιεί την ασίγαστη προσευχή, ενώ η ψυχή του γεμίζει από εσωτερική πνευματική ευτυχία και γαλήνη. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτός ο τρόπος της αδιαλείπτου προσευχής εύκολος και κατορθωτός από τον κάθε ένα που έχει φόβο Θεού και ομαλά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Και οι δυο τους ευχαριστήθηκαν εξαιρετικά από αυτό που τους εδιάβασα. Ο άνδρας δε, αφού μου έσφιξε το χέρι, πήρε εις τα χέρια του την Φιλοκαλία και την περιεργάστηκε λέγοντας: «Πρέπει και εγώ να πάρω ένα αντίτυπο της Φιλοκαλίας και θα το παραγγείλω αμέσως στην Πετρούπολη. Αλλά προς το παρόν και για να θυμάμαι τη στιγμή αυτή, θα αντιγράψω αυτό το κομμάτι που μου εδιάβασες». Αντέγραψε λοιπόν το χωρίο αυτό καλλιγραφικά και μόλις το ετελείωσε, εστάθηκε για μια στιγμή με έκπληξη και είπε: «Ω Θεέ μου, έχω την εικόνα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι αυτή επάνω εκεί στο εικονοστάσι». Έβαλε έπειτα αυτό που έγραψε σε μια κορνίζα με τζάμι και το εκρέμασε κάτω από την εικόνα. «Τώρα θα είναι», προσέθεσε, «τα ζωντανά λόγια του Αγίου κάτω από την εικόνα του για να μου θυμίζουν να τα εφαρμόζω τέλεια στη ζωή μου». Έπειτα επήγαμε για το δείπνο. Όπως και κατά το γεύμα, έτσι και τώρα όλο το προσωπικό εκάθισε στο ίδιο τραπέζι με εμάς. Πόσο ήσυχο και επιβλητικό ήταν το δείπνο αυτό. Μόλις τελειώσαμε, όλοι μαζί και τα παιδάκια εκάναμε προσευχή. Με παρεκάλεσαν να διαβάσω τον νικετήριο κανόνα εις τον γλυκύτατον Ιησού. Μετά από αυτό οι υπηρέτες και τα παιδιά επήγαν να κοιμηθούν και μείναμε οι τρεις εμείς πάλι μόνοι. Αμέσως τότε η κυρία μου έφερε ένα άσπρο πουκάμισο και ένα ζευγάρι κάλτσες.
Υποκλήθηκα ευχαριστώντας, αλλά της είπα ότι δεν θα πάρω τις κάλτσες, επειδή ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φορέσει, εκτός από τις συνηθισμένες πάνινες ρωσικές μπότες που τύλιγα τα πόδια μου. Επήρε έτσι τότε τις κάλτσες και έφερε από την πρίκα της ένα κίτρινο μάλινο ύφασμα, από όπου μου έκοψε ένα ζευγάρι περίφημες μπότες, λέγοντας συγχρόνως στον άνδρα της: «Τα παπούτσια του αγαπητού μας φίλου είναι λιωμένα. Φέρε λοιπόν ένα καινούριο ζευγάρι καλά στη βάλια, δικά σου να του δώσουμε». Με πήραν έπειτα σε ένα διπλανό δωμάτιο για να φορέσω το καινούριο πουκάμισο. Όταν ήλθα κοντά τους πάλι, με καθίσανε σε μια καρέκλα όπου μου φόρεσαν οι ίδιοι τα καινούρια στιβάλια που μου χαρίσανε. Στην αρχή δεν ήθελα να τους αφήσω, αλλά αυτοί επέμεναν λέγοντάς μου ότι και ο Χριστός ένιψε τα πόδια των μαθητών του. Υπήκουσα έπειτα από όλα αυτά και εδάκρισα από ευτυχία. Μόλις δε με είδαν, εδάκρισαν κι αυτοί. Ύστερα από την ένδειξη της αγάπης αυτής, η κυρία πήγε να κοιμηθεί, ενώ ο σύζυγός της και εγώ προχωρήσαμε σε ένα καλοκαιρινό σπιτάκι στον κήπο. Ο φίλος μου άρχισε πρώτος: «Τώρα, χωρίς περιστροφές, σε παρακαλώ, πες μου στη συνείδησή σου, πες μου την αλήθεια. Ποιος είσαι? Φαίνεσαι να κατάγεσαι από οικογένεια ευγενών και προφασίζεσαι τον άσημο με την φιεσμένος σε απλό χωρικό. Εσύ γράφεις και διαβάζεις τόσο καλά, και για να είμαι πιο σαφής, είσαι ικανός να συζητείς τόσα πράγματα που είναι αφύσικο και πολύ δύσκολο σε χωρικούς να το κατορθώσουν. Είπα την καθαρή αλήθεια στη γυναίκα σας και σε εσάς τον ίδιο όταν σας διηγήθηκα για την καταγωγή μου. Ποτέ δε δεν εσκέφθηκα να σας πω ψέματα ή να σας γελάσω. Για ποιο λόγο άλλωστε θα το έκανα αυτό? Όσο για αυτά που σας είπα, δεν είναι δικά μου, επειδή τα έμαθα από τον Μακαρίτη, τον πνευματικό μου οδηγό, που ήταν γεμάτος από Θεία Σοφία, ή τα εδιάβασα προσεκτικά ή στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αλλά περισσότερο η αγραμματοσύνη μου εξαλείφθηκε από τη γνώση της εσωτερικής προσευχής, που δεν την κατόρθωσα μόνος μου, παρά μου την εχάρισε το έλεος του Θεού και η φροντίδα του πνευματικού μου οδηγού. Την εσωτερική αυτή προσευχή μπορεί ο καθένας να την αποκτήσει. Δεν στοιχίζει τίποτε παρά την προσπάθεια της βυθίσεως εις τη σιωπή και εις τα βάθη της καρδιάς, καθώς και την πρόνοια για την επίκληση όσο το δυνατόν περισσότερο του γλυκητά του ονόματος του Ιησού Χριστού, που γεμίζει τον άνθρωπο με αγαλίαση. Ο κάθε ένας που κάνει την προσπάθεια αυτή αισθάνεται αμέσως εσωτερικά κατανόηση για όλα τα πράγματα και αντιλαμβάνεται μερικά από τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού με τη δύναμη του φωτός της γνώσεως αυτής. Καταλαβαίνει ακόμη πόσο βάθος και πόσο φως υπάρχει μέσα εις το μυστήριο του ανθρώπου όταν γνωρίσει τον τρόπο και αποκτήσει την δύναμη να βυθίζεται εις τον εαυτό του για να τον δει από μέσα, να βρει την εφροσύνη της αυτογνωσίας, να λυπηθεί για τα σφάλματά του και να χύσει ανακουφιστικά δάκρυα για τις πτώσεις του και τις αδυναμίες της θελήσεώς του. Να δείξει κανείς καλή διάθεση για το κάθε τι και να συνομιλεί με όλους δεν είναι δύσκολο, και ο κάθε ένας μπορεί αυτό να το κάνει, επειδή ο νους και η καρδιά διατίθενται ευνοϊκά χωρίς δυσκολία γι' αυτό. Όταν ο νους διατίθεται ευχάριστα για κάτι, η εργασία, είτε πρακτική είτε επιστημονική είναι, προοδεύει με επιτυχία. Αλλά όταν δεν έχει διάθεση, και η πιο εύκολη και η πιο ευχάριστη εργασία χωλαίνει. Το δυστύχημα είναι ότι ζούμε έξω από τον εαυτό μας και δεν επιθυμούμε να γυρίσουμε μέσα εις τον πλούτον του. Αλήθεια, πάντα τρέχουμε μακριά
από αυτό που είναι τόσο κοντά μας και αποφεύγουμε να έλθουμε κοντά πρόσωπο προς πρόσωπο με τους πραγματικούς εαυτούς μας. Ανταλλάσσουμε δε την αλήθεια με μηδαμινά πράγματα. Λέμε συνήθως, θα ήθελα να αρχίσω να ενδιαφέρομαι για τα πνευματικά πράγματα και να προσεύχομαι θερμά, αλλά πού να βρω καιρό για όλα αυτά με τις δουλειές μου και τις φασαρίες μου? Ποιο όμως έχει μεγαλύτερη αξία στη ζωή, η αρετή και η σωτηρία της ψυχής ή ο ασταθής αυτός βίος και το φθαρτό σώμα για το οποίο τόσο κοπιάζουμε? Αυτά όλα λέγω πάντοτε όταν συζητώ και άλλοι μεν διδάσκονται, άλλοι όμως δεν δίνουν καμιά σημασία. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου, δεν σε ρώτησα από απλή περιέργεια, αλλά από αγάπη και χριστιανικό ενδιαφέρον. Και ακόμη, επειδή 2 χρόνια πριν συνήθισα κάποιον άνθρωπο που με έκανε από τότε να υποβάλω πάντοτε τις ερωτήσεις αυτές. Συνέβη λοιπόν το εξής. Ήλθε σαν ζητιάνους κάποτε εδώ στο σπίτι μας ένας άνθρωπος, αυτός που ανέφερα, έχοντας ένα διαβατήριο από μαχικό του στρατού. Ήταν γέρος και καταβεβλημένος, τόσο δε πτωχός που τα ρούχα του σχεδόν είχαν πέσει από πάνω του. Μιλούσε πολύ λίγο και με τόσο απλό τρόπο, ώστε δεν σου έμενε αμφιβολία ότι ήταν χωρικός μεγαλωμένος στις τέπες. Τον επήραμε εις τον ξενώνα. Αλύστερα από 5 ημέρες έπεσε βαριά άρρωστος. Το μεταφέραμε εις αυτό εδώ το σπιτάκι για να έχει ησυχία και τον εφροντίζαμε. Η δε γυναίκα μου τον περιποιόταν μόνη της. Ύστερα από λίγες ημέρες ήταν φανερό ότι επλησίαζε προς το τέλος του. Αρχίσαμε λοιπόν να τον προπαρασκευάζουμε. Καλέσαμε τον εφημέριο για το ευχέλιο, την εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία. Την παραμονή του θανάτου του ανασηκώθηκε κάπως. Με ζήτησε λίγο χαρτί και μελάνι και με παρεκάλεσε να μην μπει άλλος στο δωμάτιο για να γράψει την τελευταία του θέληση, την οποία μου ανέθεσε να τη στείλω μόλις θα έκλεινε τα μάτια του εις το γιο του εις την Πετρούπολη. Έμεινα έκπληκτος όταν είδα πως ήξευρε να γράφει και μάλιστα ωραιότατα. Η σύνθεση των γραφωμένων του ήταν επίσης υπέροχη, αλλά άνθαστη και έδειχνε πολύ καλλιεργημένο συνέστημα. Θα σου τη διαβάσω από ένα αντίγραφο που έχω κρατήσει και θα δεις και εσύ ο ίδιος με τα μάτια σου αυτά που σου λέγω. Όλα εκείνα, εκτός από την έκπληξη, μου εγέννησαν και την περιέργεια να το ρωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξαν Θεού την ιστορία της ζωής του, την οποία, φίλοι ακροατές, θα την ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. Χαίρετε.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.